Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

εδώ. Θες να σκορπίσεις τις σκιές της ψυχής.

σας μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

τόσο δακρύ, μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι, το τίποτα απ' το

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αθλητική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ακούω Ράδιο Εύρος και διαβάζω radioevros.gr κάθε μέρα, όλη μέρα, εδώ.

97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.

0: οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
5: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
6: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
7: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
8: Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.

0: Φίλες και φίλοι του Ράδιο Εύρος, καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Φίλες και φίλοι του Γιάννη Παπαλικούδη
0: και του Χάρη Κανταρίδη,
1: καλημέρα και καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ, το Ράδιο Εύρος, εδώ είναι το εδώ, ναι. Το Ράδιο Εύρος δηλαδή και η υπόλοιπη της Ορεστιάδος. Όπως κάθε ξεκίνημα της εβδομάδας και όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 10, για να σας κρατήσουμε μια ενημερωτική συντροφιά με την περιπολία μας. Μια περιπολία, όπως είπα, στην ενημέρωση, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε ειδήσεις, σε τεκτενόμενα γύρω μας.
0: Σχόλιο.
1: Σχόλια, συνεντεύξεις, ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς, έχουμε εκτός από φαγόσιμα.
0: Ναι,
1: λοιπόν, είμαστε εδώ, Δευτέρα, σήμερα 11 του Μάη, από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου. Τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού, την περιοχή της Αμοθράκης, δηλαδή της Αλεξανδρούπολης, αλλά και της υπόλοιπης Θράκης, και από το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο, όπως σε όλο τον κόσμο απευθύνεται και πάλι μέσω του διαδικτύου, η ζωντανή μας μετάδοση από το Facebook του Radio Evros. Εκεί αλληλεπιδρούμε και μαζί σας, καθώς μας στέλνετε τις καλημέρες σας. Και πολλές φορές, κάποιες φορές, μας στέλνετε και διάφορα θέματα που μπορεί να σας απασχολούν ή να τυχαίνει να τα συναντάτε καθώς είστε στον δρόμο ή οπουδήποτε. Μια μεγάλη καλημέρα σε όσους εργάζονται σήμερα, σε όσους οδηγούν σήμερα, σε όσους ακούνε Ράδιο Εύρος σήμερα.
0: Απλά μόλις ξύπνησαν, ξέρω εγώ. Λοιπόν, καλημέρα στη Δέσποινα, καλημέρα στην Ξανθή που έχουν στείλει ήδη τα μηνύματά τους. Έλεγες για θέματα που απασχολούν και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Και δεχθήκαμε στα social media του Ράδιο Εύρος και στο δρόμο. Πολλοί εξέφρασαν παράπονα για την κατάσταση με τα χόρτα. Ότι έχει ξεφύγει σε πάρα πολλά σημεία. Σε πάρα πολλά σημεία όπου, εδώ και την πόλη της Ορεστιάδας τουλάχιστον μπορώ να σας πω, σε πάρα πολλά σημεία όπου έχουν υποδειχθεί ζητήματα. Mm-hmm. Θα σου θέσω ένα έτσι χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Εννοείς που είναι στην ευθύνη του Δήμου.
0: Και του Δήμου και της περιφέρειας. Θα σου πω.
1: Όχι των ιδιωτών.
0: Θα σου πω. Και των ιδιωτών. Γενικότερα έχει ξεφύγει η κατάσταση με τα χόρτα. Έβρεχε, είχε ήλιο, ιδανικές συνθήκες για να πτυχθούν. Θα σου πω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό. Το βόρειο πάρκο Αδριανού Πόλεως, όπου τα χόρτα είναι μέχρι τη μέση. Πάρα πολλά οικόπεδα του Δήμου, τα οποία είναι... Είδα, ας πούμε, και φωτογραφίες να ξεπερνούν τα 2 μέτρα. Αλλά επειδή αναφέρθηκες και στην περιφέρεια, η νότια είσοδος της πόλης, εκεί που πλέον περνάει στην ευθύνη της περιφέρειας, δηλαδή εκεί που βρίσκονται τα βενζινάδικα, και εκεί τα χόρτα είναι στο Θεό. Μεγάλο ζήτημα. Και τώρα έτσι, και με όλη αυτή την βρόχινη κατάσταση, αποτελούν και ιδανικό περιβάλλον για την εκόλαψη των γουνουπιών.
1: Δεν ξέρω τι συνεργεία μπορεί να υπάρχουν έξω, πόσοι άνθρωποι μπορούν να ασχολούνται από τις υπηρεσίες είτε του Δήμου είτε της περιφέρειας γι' αυτό. Πάντως εγώ βαδίζοντας, που βαδίζω και ειδικά το Σαββατοκύριακο που βάδισα αρκετά, είδα και σημεία, είδα τέτοια σημεία που λες, είδα όμως και σημεία που είχαν καθαριστεί, δημοσίας χρήσης σημεία. Οπότε λέω πρέπει να βρίσκονται σε κάποιο πρόγραμμα καθαρισμού. Δεν ξέρω πόσοι άνθρωποι απασχολούνται με αυτό.
0: Έχουμε την παραδοχή αποτυχίες στη διαχείριση των χόρτων, έτσι. Αλλά θα σου θέσω και ένα άλλο παράδειγμα, το οποίο, ας πούμε, εμείς εδώ που βρισκόμαστε τώρα, το έχουμε ακριβώς απέναντι. Οικόπεδο, το οποίο είναι άχτιστο, έτσι είναι. Μπήκε ο ιδιώτης, το καθάρισε, τα χαρά, αλλά επειδή ο Δήμος ποτέ δεν με ρίμνησε να φτιάξει πεζοδρόμιο, στο πεζοδρόμιο τα χόρτα είναι στο Θεό. Να, έτσι, πολύ οξύμορη κατάσταση. Λες, κοινές φορές δεν είναι καθαρό το πεζοδρόμιο και όχι το οικόπεδο, που λάθος είναι και αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Όπως και να έχει, εκεί που βαδίζει ο πολίτης θέλει να υπάρχει, εννοείται, καθαρότητα. Εγώ θα πω ότι οι πολίτες όμως τώρα, από συνειδητοποίηση, από το φόβο των προστήμων, δείχνουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Τρεις μου πήρανε τηλέφωνο μέσα στο Σαββατοκυριακό, ζητώντας μου αν έχω κάποιον γνωστό που να κόβει τα χόρτα, είτε ως ραδιόφωνο είτε ως προσωπικά, δηλαδή αν γνωρίζουμε κάποιον που να ασχολείται με αυτή τη δραστηριότητα.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: αλλά το ένα ήταν σε χωριό, αλλά τα δύο ήταν μες στην πόλη.
0: Καλημέρα στην Ιωάννα. Και βλέπω εδώ και ένα πρωτοσχόλιο. Τρέχουν, λέει, να προλάβουν και τα χωριά και την πόλη. Γιατί δεν δίνουν σε κάθε χωριό, σε έναν άνθρωπο, την ευθύνη να κόβει τα χόρτα. Εκείνο το πορτοφόλι που θα έπαιρναν οι πρόεδροι των χωριών, τι έγινε, ρωτάει εδώ.
1: Ηλεκτρονικό ήταν.
0: Ναι, ηλεκτρονικό ήταν. Αλλά και πάλι κενό περιεχομένου. Τέλος πάντων, θα προχωρήσουμε. Θα δούμε πολλά και στη σημερινή εκπομπή.
1: Σήμερα τους γιορτάζουμε κιόλας.
0: Γιατί 11 Μαΐου.
1: Καταλάβεις, είναι 11 Μαΐου, Δευτέρα, είναι του Αγίου Αρμοδίου. Κανείς δεν γιορτάζει στην Ελλάδα.
0: Καλά, εντάξει, πέσαμε στην περίπτωση.
1: Είναι του Αγίου Αρμοδίου του Μάρτυρος, είναι το Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου, του Αγίου Αργυρίου Εξεπανομής, της Αγίας Ολυμπίας της Οσιομάρτυρος και του Αγίου Διοσκόρου του Νέου. Γιορτάζουν λοιπόν ο Αρμόδιος και ο Αρμόδης. Άμα τους δείτε, που δεν θα τους δείτε, πείτε τους χρόνια πολλά. Μεθόδιος, Αργύρης, Αργύριος, Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρό, Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπο, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα, Ολυμπιάς, Διοσκουρίδης, γιορτάζει ο Διοσκουρίδης, να το ξέρεις. Διοσκορίδης, αυτός που έχει δύο σκόρους, και ο Διόσκορος, α, και αυτός το δύο έχει. Λοιπόν, Ανατολή Ηλίου στις 6 και 18, Δύση Ηλίου στις 20 και 24, δηλαδή στις 8 και 25 περίπου.
0: Μάλιστα. Τώρα, θερμοκρασιακά, να πούμε ότι η Αλεξανδρούπολη έχει ήδη 15,1 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολύ ωραία. Και πολύ ωραία και η εικόνα που μας έρχεται από την πλατεία του Φάρου. Στο Σουφλί η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 15 βαθμούς. Το Δημότυχο έχει 14,9, έτσι, γιατί είμαστε ακριβείς. 15,1 είναι η θερμοκρασία εδώ στην Ορεστιάδα. Και βορειότερα, στο βορειότερο μετεωρολογικό σταθμό, στα Δίκαια, έχει 14,8 βαθμούς Κελσίου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι,
1: είμαστε πολύ.
0: Βλέπεις ότι εγώ σήμερα ήρθα κατευθείαν κοντομάνικος.
1: Πάντως είναι αλήθεια, δηλαδή πώς κάνω 800 μέτρα, πόσο είναι το σπίτι μου, και υδρώνω πλέον. Αρχίζεις νιώθεις ότι υδρώνεις. Ναι. Που σημαίνει ότι η θερμοκρασία είναι αρκετά ψηλή. Την περασμένη εβδομάδα τουρτούριαζες. Είναι η εποχή ακριβώς που τι να βάλεις να μην κρυολογήσεις πάλι.
0: Ναι.
1: Πάλι, γιατί θα είναι δεύτερη φορά.
0: Εν τω μεταξύ, δεν φαίνεται να σταθεροποιείται ο καιρός ακόμα. Για να δούμε πώς θα πάει. Κάτι βροχούλες έβλεπα το Σαββατοκύριακο για μέσα στην εβδομάδα. Τώρα βλέπω ότι έχουν απομακρυνθεί αρκετά.
1: Είδες και πόσο μέσα ήταν
0: ο Χρυσόστομος
1: ο Παρανός εδώ πέρα.
0: Δεν θέλαμε να το πιστέψουμε.
1: Ναι, όταν έλεγε πως θα υπάρχουν φαινόμενα εκνευριστικής βροχής, ψυχάλας, όχι τρελά πράγματα.
0: Και
1: άμα πιάσει κάποιο σημείο. Είναι
0: το Σάββατο
1: το βράδυ. Λες.
0: Το Σάββατο το απόγευμα έπιασε μια βροχή και δεν έλεγε σταματήσει.
1: Και πότε ήταν, μια φορά και ξημέρωμα έριξε την Παρασκευή. Ήταν
0: την Παρασκευή.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι περιορισμένα. Παραδείγματος χάρη, μπορεί να ρίχνει εδώ και στον Κέραμο τώρα, μια και μου ήρθε στο μυαλό το χωριό, να μην είχε ούτε σταγόνα. Είναι αυτού του τύπου. Κάποια στιγμή βλέπαμε μια συγκέντρωση. Είχε βάλει και ο Ρέστης Οριστιαδίτης μια δορυφορική εικόνα. Είχε ανεβάσει περίπου εκεί στο ύψος του νεοχωρίου και βορειοδυτικά. Λοιπόν, εκεί πέρα φαινόταν μια συγκέντρωση νεφών, ένα πράγμα, καταιγίδα πιθανότατα. Εδώ δεν είχε τίποτα. Δηλαδή είναι τα φαινόμενα της περίοδου τέτοια, αλλά εκεί.
0: Είναι πάρα πολύ τοπικά. Καλημέρα στην Τατιάνα, μας ακούει από τη Μυτιλίνη. Και έχουμε πρωταθλητή, έτσι.
1: Έχουμε πρωταθλητή. Πρωταθλήτρια έχουμε συγκεκριμένα. Στην ΑΕΚ. Θα τα δούμε τώρα. Να πάμε. Πάμε λοιπόν στη Live Sport. Το 14ο πρωτάθλημα της τεράστιας ιστορίας της ΛΗ, με το χρυσό γκολ του Ζωάου Μάριο στην 23ο λεπτό και την μυθική νίκη ανατροπή με το 2-1 επί του Παναθηναϊκού. Αυτό γιορτάζει η ΑΕΚ. Ο θρίαμβος του ποδοσφαίρου, ο θρίαμβος του Εύα Αγωνίζεστε, ο θρίαμβος του Μάριου Ηλιόπουλου και του Μάρκου Νίκολιτς. Όλοι
0: ξέρεις, κάπου διάβασα, διορθώστε με αν κάνω λάθος οι γνώστες, ότι με αυτόν τον τίτλο η ΑΕΚ ξεπερνά τον Παναθηναϊκό σε τίτλους.
1: Ναι. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά πιθανόν κιόλας. Εντάξει. Λοιπόν, πρωταθλητρία, λέει η ΑΕΚΑΡΑ. Το μαγικό ραβδάκι του Νίκολιτς μίλησε ξανά σε.
0: Οι δύο χρυσές
1: αλλαγές, λέει, μάλιστα.
0: Ναι, Ζήνη και Ζωάο Μάριο πέτυχαν τα γκολ. Και ανέτρεψαν το 0-1 του Τετέ και του μαχητικού Τριφυλιού. Αυτά γράφει.
1: Κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουν να σκανάρουν εδώ πέρα ή να εκτυπώνουν σε καλύτερο χαρτί ή τι να πω, πιο ευδιάκριτα. Ηλιόπουλος, το πιο μαγικό πρωτάθλημα.
0: Μάγκικο.
1: Μάγκικο, μαγικό. Εντάξει, ένα κάπα εθάλι. Λοιπόν, το πιο μάγικο πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ ξερίζωσε τη διαπλοκή. Τη έδωσε να καταλάβει. Θα δείτε τις άλλες εφημερίδες τι θα λέει η διαπλοκή. Για το ποιο διαπλέκεται δηλαδή. Από τις πιο ευτυχισμένες στιγμές μου, δήλωσε ο Νίκολιτς επ' αυτού. Και πάμε κάτω-κάτω. Μάχη έως το τέλος για τη δεύτερη θέση. Ο Ολυμπιακός έχασε ξανά τα άχαστα και ο ΠΑΟΚ τον τιμώρησε 1-1, ισοφαρίζοντας με τον Κωνσταντέλια τον γκολ του Ροντινέη. Πολύ ωραίο τον γκολ του Κωνσταντέλια. Πολύ έξυπνο γκολ με το τακουνάκι. Λοιπόν, όμως έχασε πράγματι ο Ολυμπιακός. Δηλαδή ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ ήταν ήρωας χθες. Mm-hmm. Αν και πήγε το χαλάσει σε μια φάση, κάνοντας ένα λάθος, αλλά θέλω να πω ότι έχασε πάρα πολλές ευκαιρίες. Θα μπορούσε να έχει βάλει 5 γκολ, ας πούμε. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει η Sport Day στο σημερινό της πρωτοσέλιδο. Οι Ερυθρόλευκοι έχασαν τα άχαστα με μοιραίο τον Ελκαμπή, ενώ είχαν τεράστιες ευκαιρίες να τελειώσουν το μάτς από το ημίχρονο. Τον πάτησε, δεν τον νίκησε. Ο Δικέφαλος απέδρασε ξανά με τον βαθμό της ισοπαλίας από το Φάληρο και κράτησε τη δεύτερη θέση στην μοναδική του μεγάλη ευκαιρία που έκανε γκολ ο Κωνσταντέλιας 8 λεπτά μετά το 1-0 του Ροντινέη. Απίθανο μονότερμα και σφυροκόπημα από το πρώτο λεπτό για τους γηπεδούχους, αλλά η τύχη ήταν ασπρόμαυρη και η αστοχία ερυθρόλευκη. Ο Ποντένσε, κορυφαίος του μάτς για 30 λεπτά, αλλά αποχώρησε τραυματίας. Δεν το πίστευαν με τη Λίμπαρ και παίκτες πως χάθηκε και αυτό το τρίποντο μέσα από τα χέρια τους. Δεν το πίστευαν. Ας το σώζανε. Λοιπόν, πιο κάτω, με το σπαθί της γράφει, και είναι και ο κύριος τίτλος της σημερινής Sport Day, η ΑΕΚ επικράτησε με ανατροπή 2-1 του Παναθηναϊκού και κατέκτησε τον 14ο τίτλο της ιστορίας της. Μπήκαν και πολύ ωραία γκολ εντωμεταξύ στο μάτς του ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Λοιπόν, η Βασίλισσα ξανά, Βασίλισσα μάλλον ξανά η Ένωση, έβγαλε ψυχή πρωταθλητή μετά τον γκολ του Τετέι με Ζήνη και Ζωάο Μάριο στις καθυστερήσεις για να φορέσει το στέμα δύο φορές πριν το φινάλε των play-off. Τρία χρόνια μετά τον double τη σεζόν 22-23, ρέξεις, τι δεν κάναμε. Δεν είχα έτοιμα γι' αυτό το συνημέρανα. Δεν είπαμε το σαν σήμερα.
1: Ωραία, μετά από αυτό θα το πούμε σαν σήμερα. Ναι,
0: λοιπόν, τρία χρόνια μετά το double τη σεζόν 2022-2023, οι κυτρινόμευροι απέκτησαν προβάδισμα 8 βαθμών, το οποίο δεν καλύπτεται στις δύο αγωνιστικές που απομένουν. Τρελή πανηγυρισμή μετά τη λήξη, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να μπαίνει πρώτος στο γήπεδο, να παίρνει την μπάλα του μάτς, τους παίκτες να χορεύουν αγκαλιασμένοι και τον κόσμο σε έκσταση. Μεθυσμένη πολιτεία η Νέα Φιλαδέλφια. Είδες, πλακώσαν όλοι οι παίκτες να. Οι παίκτες, λέω, οι φίλαθλοι να πάρουν ένα κομμάτι από το διχτάκι.
1: Ακριβώς. Τι θα έλεγα. Να το πούμε με την αρχή του άλλου ημιώρου. Γιατί θα τελειώσουμε με την ησυχία μας τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Να μην διακόπτουμε.
0: Το δέχομαι.
1: Λοιπόν, πρόσεξε εγώ ότι ήθελα να πω, μια και τέλειωσε αυτό το κομμάτι της είδησης. Θα διαβάσεις παρακάτω το μπασκετικό τμήμα της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν είδες.
0: Όχι.
1: Αλλά αυτό είναι κάτι παραπάνω από αυτοκτονία. Κέρδισε με 17 πόντους στις αρχές του 4ου δεκαλέπτου. Τι είπε, 6 λεπτά πριν τελειώσει, 5,5 λεπτά πριν τελειώσει. Με 17 πόντους και κατάφερε να χάσει. Κατάφερε.
0: Κανονικά.
1: Ναι, και είναι τελικός Champions League. Δηλαδή δεν έπαιζε για πλάκα κάπου. Κατάφερε να χάσει. Απίστευτο αυτό το πράγμα. Η αυτοκτονία αποκτά άλλο νόημα. Η αθλητική αυτοκτονία πλέον. Άλλη διάσταση. Δεν θα λέμε αυτοκτόνησε, θα λέμε αέκησε.
0: Ναι, εντάξει, δεν είναι δόκιμο. Λοιπόν, εξηγώντας τα ανεξήγητα στην μπασκετική ΑΕΚ, Παναθηναϊκός έστειλε βίντεο στην Ευρωλίγκα. Έχει σκαλώσει ο Παναθηναϊκός, εντάξει, με το δίκαιο του εδώ που τα λέμε, με την κίνηση αυτή του Μοντέρο να πατήσει έξω από τη γραμμή και να φέρει ένα καλάθι το οποίο ουσιαστικά καθόρισε εκεί το αποτέλεσμα.
1: Βέβαια. Άρα και το επιθετικό φάουλ πάνω στο Λεσόρ που είναι ακίνητο. Δηλαδή, αυτό το είδα το βίντεο.
0: Ναι, δηλαδή, το είδες.
1: Πράγματα που μπορεί να μην τα σφυρίξει. Το βλέπει και λες που, ναι, που δεν είμαστε διαιτητές. Ξέρουμε 5 απλά πραγματάκια για τον μπάσκετ.
0: Βέβαια, τώρα κάπου διάβαζα μια ερμηνεία. Τώρα ξέρεις, θα ακούσουμε πολλές. Ότι η κίνηση, λέει, του Μοντέρο να σμπρώξει την μπάλα και να μην έχει επαφή την ώρα που βγήκε έξω από το γήπεδο, μπορεί και να θεωρείται νόμιμη, τέλος πάντων. Δεν το ξέρω, εγώ ξέρω ότι όταν ο παίκτης που είναι χειριστής της μπάλας πατήσει γραμμή, θεωρείται out. Αλλά οκ, okay, ας το λύσουν οι ειδικοί. Λοιπόν, Ολυμπιακός, ο Βεζένκοφ και η Φενέρ, άλλο θέμα της εφημερίδας. Άρης, Όφη, στο ποδόσφαιρο επιστρέφουμε, 3-1. Βόλος, Πανετολικός, Πανετολικός, ναι, 0-3. Στην Super League 2 ανεβαίνει ο Πανθρακικός. Επιτυχία για την περιοχή, καθώς έχουμε και την άνοδο του Άρδα Καστανεών στην Τρίτη Εθνική.
1: Εντυπωσιακό, με 3-2 μέσα στην Αλεξανδρούπολη.
0: Ναι. Τι άλλο έχουμε. Premier League στο συν 5 η Arsenal. Και τέλος, Ισπανία το κλείδωσε η Μπαρτσελώνα. Αυτά.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο φως των σπορ. Το πήρε η ΑΕΚ, γράφει από την αριστερή πλευρά. Ύστερα από 2 χρόνια η Ένωση επέστρεψε στην κορυφή του ελληνικού ποδοσφαίρου για 14η φορά στην ιστορία της, αφού κέρδισε 2-1 με ανατροπή τον Παναθηναϊκό και σκόρερ 2 παίκτες προερχόμενους από τον πάγκο. Οι πράσινοι που προηγήθηκαν με τον Τετέι στο 62 ισοφαρίστηκαν από το Ζιν το 72 που σκόραρε 7 λεπτά μετά την είσοδό του και η ΑΕΚ πήρε το μάτς και το πρωτάθλημα με τέρμα του Ζωάο Μάριο στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ηλιόπουλος, καταφέραμε και ξεριζώσαμε το παρασκήνιο του ποδοσφαίρου, τα κυκλώματα και τα συστήματα, όλη τη βρωμιά με το ΕΒ αγωνίζεστε. Είναι το πιο μάγκικο πρωτάθλημα. Νίκολιτς, χαίρομαι πολύ για τον πρόεδρο που είναι ο πρώτος του τίτλος. Και πάμε από την δεξιά πλευρά πλέον, που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του πρωτοσέλιδου για τον Ολυμπιακό. Έτσι δεν γινόταν, λέει. Ο Ολυμπιακός 1-1 με τον ΠΑΟΚ, έχασε το πρωτάθλημα και δυσκολεύει το Champions League. Έμεινε πάλι με την ανωτερότητα και τις ευκαιρίες. Ο Ροντινέη άνοιξε το σκορ την ώρα που το δεχόταν και η ΑΕΚ, αλλά με τις αλλαγές του Λουτσέσκου ήρθε ο αποσυντονισμός και η ισοφάριση με υπέροχο τέρμα του Κωνσταντέλια. Καλείται να βρει δυνάμεις και να διεκδικήσει, για να διεκδικήσει τις 2 νίκες που μπορεί να τον φέρουν δεύτερο, εάν χάσει βαθμό ο ΠΑΟΚ που υπερισχύει στην ισοβαθμία. Ούτε μια φορά δεν νίκησαν φέτος οι Πειραιώτες του Θεσσαλονικής. Πάμπολες ευκαιρίες και ηρωικός Παυλέγκα για τον ΠΑΟΚ, εντελώς δεφορμέ ο ΕΛΚΑΜΠΗ και μοιραίος, ατυχία με τον τραυματισμό του εξαιρετικού Ποντένσε, δεν ήταν το ίδιο ο Ζέλσον. Σωστά πήρε πίσω ο Ισπανός ρέφερι πέναλτι υπέρ του ΠΑΟΚ. Όντως σωστά το πήρε, το χέρι ήταν κολλημένο. Αλλά λέω, ο ΕΛΚΑΜΠΗ, καμιά φορά να σε θέλει κιόλας. Το σταματούσε ο Παυλέγκα συνεχώς. Μια φορά σε ένα πλασέ το πέρασε την μπάλα από τον Παυλέγκα και χτύπησε το πόδι, καθώς έτρεχε προς το τέρμα ένας αμυντικός, χτύπησε πίσω στο πόδι του και έφυγε η μπάλα. Δηλαδή, πόσο παραπάνω. Δεν είναι μόνο να είσαι.
0: Είναι και τύχη.
1: Λίγο και τύχη. Μεντλίμπαρ, δεν ήταν κακή η ομάδα μας. Πάμε τώρα να βγούμε Champions League. Του χρόνου ακόμη πιο δυνατή. Λουτσέσκου, θέλουμε να βρεθούμε στα προκριματικά του Champions League. Με έντονη ζαλάδα αποχώρησε ο Ποντένσε από το γήπεδο. Αποθεώθηκε ο Μέντι, χειροκροτήθηκαν στο φινάλι οι παίκτες. Γυρίζουμε στον Ολυμπιακό, γυρίζει στον Ολυμπιακό ο Καμπελά και βλέπουμε.
0: Τώρα, αποθεώθηκε ο Μέντι, χειροκροτήθηκαν στο φινάλι οι παίκτες.
1: Αναγνώρισαν την προσπάθεια, γιατί χθες ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός. Δηλαδή, τι παραπάνω να κάνει. Δεν έμπαινε απλά η μπάλα μέσα.
0: Έβαζε γκολ, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αυτό, αλλά δεν έμπαινε η μπάλα μέσα. Τώρα, τι να κάνουμε από εκεί πέρα. Δεν έχει κάτι που να πει ότι έπαιξαν, τρέξανε. Καμιά φορά αρχίζουν όλοι να λένε αυτά τα υπερφυσικά. Ξέρεις, ο Θεός του ποδοσφαίρου ήταν έτσι, ήταν αλλιώς, κοιμήθηκε αργά, ήταν στα μπουζούκια και τέτοια πράγματα. Okay. Τρίτη Εθνική, το καρέ της ανόδου. Ο Πανθρακικός πέτυχε 4η νίκη σε ισάριθμα μάτς, θριαμβεύοντας επί της Ελασσόνας 5-1 και επιστρέφει στη Β' Εθνική έπειτα από 10 χρόνια. Πέρασαν τόσα χρόνια. Δηλαδή είχε πιάσει ένας κατήφορος, μια ομάδα που έπαιζε στην πρώτη εθνική κατηγορία. Στον νότιο όμιλο προηγείται ο Άρης Πετρούπολης 1-0 τον εθνικό, ενώ διακόπηκε το μάτς πύργος Ζάκυνθος, καθώς τραυματίστηκε από ρήψη αντικειμένου ο Μιχάλης Μπαστακός των φιλοξενουμένων. Υπάρχει μια φωτογραφία του ανθρώπου να μεταφέρεται με το φορείο. Τον πήρε τον αέρα μετά την πρόσφατη πεντάρα στη Λιβαδιά. Ο Λιβαδιακός κέρδισε εύκολα το Βόλο και στο Πανθεσσαλικό με 3-0. Νέα καλή εμφάνιση και νίκη του Άρη επί του Όφη 3-1. Αλλά πλέον οι Θεσσαλονικείς δεν μπορούν να διεκδικήσουν κάτι περισσότερο από την πέμπτη θέση στην κατάταξη. Τι άλλο να διεκδικούσαν? Αφού για τις θέσεις 5-8 παίζουν αυτοί, τι άλλο να κέρδισαν? Την 4,5. Λύτρωση τίτλου, λέει, η Arsenal νίκησε με θρίλερ 1-0 τη West Ham του ηρωικού Μαυροπάνου και παραμένει το απόλυτο φαβορί για το πρωτάθλημα στην Αγγλία. Πάντα κάτω από τη ζώνη τα σφυριά, βαθμός σωτηρίας για τη Forest. Τη Forest?
0: Ναι.
1: Τη σωτηρίας, η Nottingham, τόσο κάτω είναι.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Λοιπόν.
1: Εκεί που είχε φτάσει στα ημιτελικά του ευρωπαϊκού.
0: Κάποτε.
1: Τώρα, ναι. Τα ημιτελικά ήταν.
0: Έχασε. Προχθές 4-0 δεν έχασε.
1: Ένα εκεί αποκλείστηκε. Αυτό ήταν. Ημιτελικός ήταν.
0: Okay. Λοιπόν, τι βλέπουμε? Τον κόκκινο πρωταθλητή, που δεν είναι πρωταθλητής. Λοιπόν, ατυχία με Ποντένσε, αναγκαστική αλλαγή στο 30. Και κύριο θέμα, κοστίζουν τα δώρα. Πλήρωσε ακριβά τα λάθη μιας χρονιάς. Πάλι έχασε γκολ με το τσουβάλι ο θρύλος, προηγήθηκε 1-0, αλλά ο ΠΑΟΚ σοφάρισε από το πουθενά για το τελικό 1-1. Μοιραίος ο Ελκαμπή. Ο Ρόντινεϊ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά, αλλά μετά έγιναν πολλά λάθη στην άμυνα. Ο οποίος Ρόντινεϊ είναι αυτός που έχει βάλει τα δύο τελευταία γκολ του Ολυμπιακού, έτσι. Δηλαδή, ναι. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πλήρωσε ακριβά τα λάθη του. Όταν χαρίζεις μέτρα, όταν μπαίνεις φοβισμένος, όταν ξεχνάς ποια φανέλα φοράς, το ποδόσφαιρο δεν συγχωρεί.
1: Σιγά.
0: Ναι, ναι. Ξύπνησε όταν όλα είχαν ήδη κρυθεί. Τότε που ο κόσμος είχε παγώσει στις εξέδρες, ο οποίος έτρεχε και στο χιόνι και στο κρύο, περιμένοντας μια σπίθα περηφάνειας. Και αντί για αυτό.
1: Αυτοί δεν έτρεχαν οι ποδοσφαιριστές. Ναι, ναι. Έπαιζαν από τα σπίτια τους.
0: Εντάξει. Άλλο να τρέχεις και να έχεις κάποια εκατομμύρια στο λογαριασμό. Δεν
1: χρειάζεται το ζόρι.
0: Ναι, ναι. Με το συνέστημα πήγαιναν οι άνθρωποι.
1: Ναι, καλά έκαναν. Ναι. Ωραία, αλλά με το συνέστημα δεν κερδίζεται τίποτα.
0: Λοιπόν, και αντί για φωτιά, είδε δώρα. Ντροπή. Γιατί αλλιώς ονειρευόμαστε τον Ολυμπιακό. Με ψυχή, με τρέλα, με απέτηση να παλεύει μέχρι την τελευταία ανάσα. Ο κόσμος δεν ζήτησε θαύματα, ζήτησε καρδιά, ζήτησε πάθος, ζήτησε να βλέπει 11 πολεμιστές και όχι μια ομάδα που ξυπνήσε όταν το παιχνίδι είχε χαθεί. Αυτή η φανέλα απαιτεί αίμα, όχι δικαιολογίες.
1: Βλέπαμε το ίδιο μάτς. Από την πρώτη στιγμή ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος.
0: Τι
1: ξύπνησε όταν έχει χαθεί? Α, εννοεί συνολικά στο πρωτάθλημα πιθανότατα.
0: Πιθανότατα.
1: Για κακές εμφανίσεις. Ναι, μάλλον.
0: Είναι ώρα για αυτοκριτική, όχι άλλη πίκρα. Και τώρα πρέπει να τα δώσει όλα για τη δεύτερη θέση για να μην χάσει την προοπτική του Champions League. Με τη Λιμπάρ. Θα δούμε τι αλλαγές πρέπει να κάνουμε στο τέλος της σεζόν. Να μην σε αλλάξουν και σένα μόνο. Ώρα το σπορ ακολουθεί.
1: Δεν είναι λίγο τραγικό να άλλαζαν και το με τη Λίμπαρ? Ένας άνθρωπος που ήρθε όταν άλλαζαν τους προπονητές και τους έδωσε ακόμα και το ευρωπαϊκό. Εντάξει, όχι το καλύτερο ευρωπαϊκό, αλλά τη σημασία, γιατί μιλάμε για ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν μιλάμε για... Λοιπόν, αθλητική ώρα, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 λέει, ΑΕΚΑΡΑ θεά, πρωταθλήτρια. Έτσι τα παίρνει η ομορφότερη ομάδα του κόσμου, με, τα μαγικά, με τη μαγιά της, με την υπερηφάνεια της, με το ήθος της. Κάρφωσαν τον Παναθηναϊκό Ζήνη και Ζωάο Μάριο, το πανηγύρισε έξαλα όλη η Νέα Φιλαδέλφια και οι απανταχού ενωσίτες τους ξεπάτωσε όλους ο Μάριος Ηλιόπουλος, με οδηγό την αγάπη του για την ΑΕΚ και μέγας μαέστρος ο Μάρκο Νίκολιτς. Αυτά λέει η πανηγυρίζουσα εφημερίδα.
0: Τέλος λοιπόν και από αυτή την εφημερίδα. Η Sport Time σήμερα έχει την πρωταθλήτρια Ελλάδας 25-26 ΑΕΚ και τίποτα παραπάνω. Και φύγαμε για τη Metro Sport, την τελευταία αθλητική εφημερίδα.
1: Η Metro Sport λοιπόν γράφει πάνω-πάνω, άξια πρωταθλήτρια η ΑΕΚ, 2-1 τον Παναθηναϊκό. Πήρε δίκαια και με το σπαθί της το φετινό πρωτάθλημα και όχι όπως το 2018 όταν της το χάρισαν ο Όσκαρ Γκαρθία, ο Αρετόπουλος, ο Κομίνης, ο Ποντίκης και οι αθλητικοί δικαστές κλέβοντάς το από τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Περσινά, όχι περσινά, πριν από 8 ετία, ξινά στα φύλλα. Πέθανε το όνειρο μετά την απώλεια του κυπέλου. Χάθηκε οριστικά και το πρωτάθλημα στα γενέθλια των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ. Εδώ βάλουμε μια παρένθεση, μια άνω τελεία όπως θέλετε. Να βάλουμε μια άνω τελεία και να ανοίξουμε παρένθεση. Στέκει συντακτικά αυτό το πράγμα. Ο ΠΑΟΚ έχασε και στο Βόλεϊ το πρωτάθλημα.
0: Α, ναι,
1: οπότε
0: το
1: στα 100 του χρόνια δεν θα πάρει τίποτα ο καημένος. Κρίμα.
0: Έτσι γίνεται όμως.
1: Είναι αθλητισμός.
0: Οι τίτλοι προκύπτουν από την.
1: Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι ότι ήταν μια ομάδα η οποία σερνόταν στα πρωταθλήματα. Ήταν μια ομάδα που τα διεκδικούσε μέχρι τελευταία στιγμή. Το πρωτάθλημα, το κύπελο, το ποδοσφαίρο, το ευρωπαϊκό του μπάσκετ, το πρωτάθλημα του βόλεϊ. Έχασε σε όλα. Απίστευτο. Λοιπόν, ζωντανός για Champions League, χάρη στο αριστοτεχνικό γκολ του Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να ελπίζει στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης, έχοντας και το πλεονέκτημα σε ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό. Συνέβαλε πολύ στο 1-1 και ο Παυλένκα, που με εξαιρετικές επεμβάσεις απέτρεωε. Δηλαδή, αντί να πατήσει το ψι αυτό που το έγραφε, πάτησε το ωμέγα που είναι δίπλα στο πληκτρολόγιο. Είναι συμβαίνει. Πολύ ανθρώπινο, δεν το πήρανε χαμπάρι. Απέτρεψε λοιπόν την πανωληθρία. Λουτσέσκου, πληρώσαμε το κακό διάστημα από τις αρχές του Φεβρουαρίου. Ήταν μια δύσκολη σεζόν, αλλά δεν τέλειωσε ακόμα. Πάμε για το δεύτερο στόχο μας. Ωραίος Άρης, σοου Κουαμέ. Γρηγορίου, δύσκολο να μιλάω για ικανοποίηση φέτος. Γκαρέ, μας στενοχωρεί πολύ που δεν βγαίνουμε στην Ευρώπη. Αθανασιάδης, μπορεί να είναι αργά, αλλά χαμογελάμε. Στο άλλο μάτς, Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Ανεβαίνει ο Απόλλων Καλαμαριά στη Super League 2, νίκησε 3-2 τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου και εξασφαλίζει την άνοδό του με ένα μόνο βαθμό στα υπόλοιπα δύο μάτς των play-off. Και μαθηματικά ανέβηκε ο Πανθρακικός 5-1 τον ποδοσφαιρικό όμιλο Ελασσόνας. Κάπως έτσι πρέπει να είναι, ποιο μικρόν Ελασσόνας.
0: Πού σου.
1: Λοιπόν, δεν είναι ποιο. Ποιο μικρόν. Λοιπόν, δεν είναι ποντιακό ανέκδοτο, ανεβαίνει η Καλαμαριά.
0: Ποντιακό ανέκδοτο, ναι. Θα μπορούσε. Λοιπόν, τι κάνουμε, να δούμε το σαν σήμερα.
1: Δεν προλαβαίνω, είναι και μισή.
0: Ωραία, λοιπόν, πάμε
1: δεύτερη. Μόλις επιστρέψουμε.
0: Μόλις επιστρέψουμε, θα δούμε το σαν σήμερα, λοιπόν. Άντε.
2: Ο 97,1 Ράδιο Εύρος επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στην πρωινή μας περιπολία. Δευτέρα σήμερα, εντάξει, έχει τις δυσκολίες της η Δευτέρα, όπως και να έχει μετά από Σαββατοκύριακο, αλλά εμείς δεν μασάμε.
1: Είναι μια μέρα δύσκολη που λένε. Ναι. Όχι, δεν μασάμε, γιατί κάνουμε και δίαιτα, δεν είναι μόνο αυτό.
0: Κάνεις δίαιτα.
1: Όχι. Αλλά κάτι έπρεπε να πω, να το συνδυάσω. Δεν μασάμε τώρα, γιατί το μάσα μπούκα μας αρέσει.
0: Άρα, μπράβο.
1: Μας αρέσει, πηγαίνουμε, πήγαμε πάλι. Αλήθεια είναι, μέσα στο Σαββατοκύριακο πήγαμε.
0: Το τίμησε.
1: Να το τιμήσαμε, ναι. Λοιπόν, σουβλάκι και γκριλ στην κεντρική πλατεία της πόλης, στην πλατεία Δασίου, στον αριθμό 17. Εντός της πλατείας λοιπόν και με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Δηλαδή, το να καθίσετε σε έναν υπέροχο χώρο, να παίξουν τα παιδιά σας εφόσον έχετε τα εγγόνια σας, να ατενίσετε κι εσείς την πλατεία και τον κόσμο που συγκεντρώνεται εκεί. Και τα βράδια είναι πάρα πολύ όμορφα να πηγαίνετε εκεί στο Μάσα Μπούκα. Τώρα να πούμε ότι μαζί μας πάντοτε είναι το κατάστημα του Κασαπιάν, του Βάνη, ένα κατάστημα σιδηρικών, χρωμάτων, αρδευτικών, ειδών θέρμανσης, τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, Ισκρά 39 αν προτιμάτε. Είναι από το 1924. Είναι τόσο παλιό που παλιότερο δεν γίνεται, γιατί δεν υπήρχε πόλη. Και εκεί θα βρείτε πλέον την τρίτη γενιά. Ο κύριος Βάνης είναι η τρίτη γενιά ανθρώπου που ιδιοκτήτη που λειτουργεί το κατάστημα και ετοιμάζεται και τέταρτη, να σπουδάζει τώρα. Είναι, πώς θα το πω,
0: στα
1: σκαριά, ναι, είναι, εξειδικεύεται.
0: Άντε με το καλό.
1: Με το καλό και αυτό να συμβεί. Να πούμε όμως ότι μαζί μας πάντοτε και σταθερά είναι η Fit Car Rental. Αν θέλετε να νοικιάσετε το αυτοκίνητο, αν θέλετε να γυρίσετε τον κόσμο, αν θέλετε να γυρίσετε τουλάχιστον την περιοχή, αν θέλετε να κάνετε τις δουλειές σας, το κατεβάζω κατηγορία, κατάλαβα. Λοιπόν, αρχίσαμε από το γύρο του κόσμου στις 80 ημέρες. Πήγαμε εδώ μια βόλτα να κάνουμε εδώ γύρω ή να πάμε να κάνουμε καμιά δουλειά, ρε αδερφέ. Λοιπόν, υπάρχουν εκεί αυτοκίνητα απολύτως προσεγμένα και καλοσυντηρημένα και καθαρά να τα νοικιάσετε και να κάνετε την όποια εργασία θέλετε, την όποια δραστηριότητα θέλετε. Να πούμε όμως ότι όλα αυτά συμβαίνουν γιατί διαθέτει και συνεργείο αυτοκινήτων. Έτσι λοιπόν διασφαλίζεται η ποιότητα του οχήματος που παίρνετε ή μπορεί να διασφαλίσετε την ποιότητα των εργασιών στο δικό σας όχημα. 2552-028-525, Καλλιπόλιος 73, Μελοχαγού, Διαμάντη, Γωνία.
0: Τώρα, να πάμε στο Top Charm. Επειδή πεις για σταθερά, και λέω εντάξει σταθερά η Fit Car Rental, αλλά ακόμη πιο σταθερά στην εκπομπή μας το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής στην Αναγεννήσεως 153 και όλο και πλησιάζει η ημέρα του Δημοτήχου. Να προχωρήσουμε.
1: Έχουμε και το Παντρόν.
0: Ναι,
1: έχουμε το Παντρόν και αυτό στο κέντρο της πόλης, απέναντι από την κεντρική πλατεία, στην Πρόκου 1. Πάρα πολλές ώρες του 24ωρου, μπορεί και 20, εκεί να σας προσφέρει όλα τα καλούδια που έχει. Από τον καφέ, τα ροφήματα, τα μπραντς, τα κοκτέιλς, τα ποτά, τα event. Όλα τα καλά του Θεού είναι συγκεντρωμένα εκεί.
0: Ωραία.
1: Τώρα να προχωρήσουμε. Να πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία που άλλαξε το Μανώλη τον Κωτάκη και έχει βάλει πιο...
0: Κάτσε ρε συγχάρη. Δηλαδή, άλλα λέμε, άλλα κάνουμε.
1: Αχ, πάλι πω.
0: Δηλαδή...
1: Τι βιασύνη είναι αυτή.
0: Η αξιοπιστία μας θίγεται.
1: Πλήτεται βάναυσα, Γιάννη, πω.
0: Περίμενε.
1: Γονιπετής ζητώ συγγνώμη, να μάτωσαν και τα γόνατά μου από τις πέτρες που είχε εδώ κάτω.
0: Λοιπόν, πού έχει κάτω πέτρες, δεν έχει. Καλημέρα στη Χριστίνα. Καλημέρα στην Ελένη, καλημέρα στη Σταυρούλα.
1: Καλημέρα σε όλες.
0: Πάμε τώρα. Να δούμε γεγονότα, γεννήσεις και θανάτους που συνέβησαν μια μέρα σαν και σήμερα. Λοιπόν, το 330, σαν σήμερα, το Βυζάντιο μετονομάζεται σε Νέα Ρώμη, μετέπειτα Κωνσταντινούπολη, από το Μέγα Κωνσταντίνο και γίνεται η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Το 1894 ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Ιλινόι.
1: Ιλινόι, αλλά το Πούλμαν έγινε συνώνυμο των λεωφορείων.
0: Καμία σχέση.
1: Τι? Μια χρόνια ολόκληρα.
0: Ναι, αλλά λέω καμία σχέση με το λεωφορείο. Το Πούλμαν είναι βαγόνι τρένου, τέλος πάντων.
1: Έβγαζε και λεωφορεία η εταιρεία. Γι' αυτό.
0: Α, ήταν εταιρεία.
1: Ναι.
0: Α, δεν το ήξερα.
1: Λοιπόν, και έγινε συνώνυμο με την έννοια λεωφορείου. Και έλεγε, πάρουμε το πούλμαν.
0: Ναι, έτσι.
1: Εγώ έτσι μεγάλωσα πάντως. Δηλαδή, με τη λογική του πούλμαν.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, νόμιζα ότι είναι κάτι τύπου λέξη, όχι όνομα. Δηλαδή...
1: Α, όπως λέμε, πούλμαν.
0: Κάτι τέτοιο, όπως λέμε, pick-up.
1: Ένας ηθοποιός είναι έτσι. Okay. Έπαιζε στο Independent Day.
0: Ωραία, οκ. Okay.
1: Προχώρα.
0: Προχωράω. Το 1926, με διαταγή του δικτάτορα Θεόδωρου Πάγκαλου, απαγορεύεται στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα. Η άκρη του υφάσματος πρέπει να απέχει 30 εκατοστά από το έδαφος και βγαίνανε οι αστυνομικοί με τις μεζούρες. Αυτά συνέβαιναν το 1926.
1: Τα θαυμάζει Λατινοπούλου.
0: Ναι. Την επόμενη χρονιά ιδρύεται στο Χόλιγουντ η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά βραβεία Όσκαρ. Το 1958 η ΕΡΕ και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά, η ΕΔΑ, αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη 24,42%. Το 1970 έχουμε μια μαζική αποδοκιμασία του πατακού στο στάδιο από μαθητές σε συγκέντρωση για τα 3 χρόνια της Χούντας. Ναι, υπήρχαν και αυτές οι μικρές πίθες, τέλος πάντων, μέσα στην επταετία. Από γεννήσεις το 483, αφήστε το 1000, το 483, σαν σήμερα γεννιέται ο Ιουστινιανός, ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου, του οποίου το πλήρες όνομα είναι Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός. Το 1720 γεννιέται ο Βαρόνος Μίνχάουζεν, Γερμανός αριστοκράτης που ταύτισε το όνομά του με την τερατολογία και το ψέμα. Και το 1771, σαν σήμερα, γεννήθηκε η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα, ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. Από θανάτους, λοιπόν, σαν σήμερα, το 912 πεθαίνει ο Λέων ο Έκτος ο Σοφός, Μακεδόνας αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Και μια μέρα σαν και σήμερα, το 1981, να έρθουμε στα πιο πρόσφατα, πεθαίνει ο Bob Marley.

0: Ο Τζαμαϊκανός λοιπόν τραγουδιστής της Ρέγκε, ο Μπομπ Μάρλεϊ, φεύγει μια μέρα από τη ζωή σας σήμερα το 1981, χτυπημένος από τον καρκίνο, ενώ 9 χρόνια αργότερα, το 1990, πεθαίνει ο...
1: Θα βάλεις και αυτόν.
0: Ναι.

0: Μιλάμε για το στράτο Διονυσίου. Εδώ ο Χάρης έχει μερακλώσει. Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής από την Ιγρήτα Σερών.
1: Δεν είμαι σίγουρος, αλλά
0: την Ιγρήτα λέει.
1: Άλλοι δεν έχουν.
0: Δεν ξέρω ότι είναι Σεραίος.

0: Αν ενδιαφερόσουν θα ήξερες. Λέει τη γυναίκα στην καρδιά είναι, είναι το πιο χαρακτηριστικό. Πιο χαρακτηριστική γυναική ατάκα. Αν ενδιαφερόσουν θα ήξερες. 55 μόλις ετών ο Στράτος.
1: 55.
0: Ναι, είχε ακόμα.
1: Κάτσε ρε, δώσει... του 35 γεννηθείς, 65.
0: 65.
1: Ναι.
0: 35 και 65 μας κάνει 100.
1: Α, ναι. Ναι, ναι, ναι, έχεις δίκιο. Άρα, ναι, 55. Φαινόταν πιο μεγάλη.
0: Φαινόταν πιο μεγάλη, κυρία. Και εγώ τώρα κοιτάω, το κοίταγα το πρωί κάπου, ας πούμε, σε Facebook, όλη την εικόνα του. Και λέω, φαίνομαι άραγε έτσι. Τώρα μην μου πεις, ναι, εσύ φαίνεσαι έτσι. Αλλά ναι, ήταν πιο νέος από εμένα. Και ναι, έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσε να είναι 70, παραδείγματος χάρη.
1: Ναι.
0: Βέβαια και νύχτα έτσι. Τι έχουν τραβήξει γενικότερα. Η λέξη τραβήξει.
1: Ναι. Ναι, ναι. Να μην το αναλύσουμε περισσότερο. Πάμε να δούμε τη δημοκρατία που φαγώθηκε ο Χάρης να διαβάσει.
0: Πάμε, πάμε, πάμε. Λοιπόν, και πάμε στον. Δεν ξέρω ποιος είναι δίπλα ακριβώς στη δημοκρατία ο ιερωμένος. Βεβήλωση χριστιανικού νεκροταφείου στην Ήμβρο, λέει. Α, είναι μια εικόνα.
1: Μητροπολίτης Ήμβρου, ξέρω εγώ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Τι γιατί το λες αυτό.
0: Τέτοιος δεν υπάρχει.
1: Υπάρχουν τώρα, δεν πόλεως έχουμε, γιατί δεν υπάρχει και Ήμβρου.
0: Για βάλει να δούμε. Λοιπόν, πάμε, μέχρι να βρει το Μητροπολίτη της Ήμβρου, θα πάμε στο.
1: Μητροπολίτη Ήμβρου και Τενέδου.
0: Ναι, υπάρχει ω τίτλο.
1: Κάτσε να δούμε τώρα, αν είναι παλιό τίτλο ή. Ναι. Λοιπόν. Είναι ο Κύριλλος. Κύριλλος λέει τέλος πάντων.
0: Γιορτάζει σήμερα. Είναι Κύριλλου και Κυρίλλου και Μεθοδίου σήμερα.
1: Το 2013 απομακρύθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Μυτιλίνης μετά από κατηγορίες του Μητροπολίτη Μυτιλίνης Ιακώβου, από τις οποίες αθώθηκε 3 χρόνια αργότερα λοιπόν ο συγκεκριμένος. Και στις 9 Μαρτίου του 20 εξελέγει από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου Μητροπολίτη Ήμβρου και Τενέδου.
0: Μάλιστα.
1: Ορίστε.
0: Εντάξει. Προφανώς δεν είναι Μητρόπολη. Πάμε στο Predator Gate λοιπόν πιο κάτω. Τσουνάμι οργής για την προκλητική συνέντευξη παροδία του Δημητριάδη. Είπε και αυτός, αυτός και αν έκανε ιερό έργο, σύμφωνα με τον ίδιο. Αυτοπαρουσιάστηκε ως ηφηγένεια ομολογώντας εμέσως την ενοχή του. Χιδαία επίθεση στο γενναίο πρωτοδίκη με νομικές ακροβασίες. Ο Μαυροντία Βενιζέλου, Μενουδά, Κουράμου και Λαζόπουλου για το σκάνδαλο των υποκλοπών και πιο κάτω πρώτων πυλών η μητέρα όλων των προκλήσεων. Τουρκική εισβολή διανόμου. Mm-hmm. Ο Σεντίρ, διευθυντής της Μιλιέτ και φερέφωνο του Ερντογάν, αποκάλυψε τα σχέδια για θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδος υπό την απειλή του Κάζους Μπέλη. Μα βιβατάν λοιπόν, και έχει μια ολόκληρη, έχει ένα χάρτη εδώ που το μισό Αιγαίο είναι γαλάζιο και το άλλο μισό είναι γκρι. Εγώ θα έλεγα πιο πολύ προς τον γκρι. Θα το κάνουν και αυτό, θα το γκριζάρουν και αυτό, μην στενοχωριέσαι. Οι γκρίζες ζώνες λοιπόν θα μετονομαστούν σε θάλασσα ειδικού καθεστώτος, όπου η Ελλάδα δεν θα μπορεί να κάνει το παραμικρό χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Άγκυρας.
1: Εντάξει, τους ρωτάω.
0: Τι προβλέπετε για την Ανατολική Μεσόγειο? Ήγηκε η ώρα του νέου μεγάλου όχι. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει από όλα αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Έσχος, κυβερνητική αφωνία για το οπλισμένο ντρόν που βρέθηκε στις ακτές του Ιωνίου. Γι' αυτό κάτι πρέπει να κάνουμε. Επιχειρούν να υποβαθμίσουν το τεράστιο ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Απαράδεκτες δηλώσεις δένδια, τις οποίες τις είδα.
1: Τι είπε
0: και
1: τώρα
0: δεν κατάλαβα καν τι έλεγε. Του λέγαν, είπαμε, πήγε να αρχίσει να πει για το πώς βρέθηκε το ντρόν στη Λευκάδα και μας έλεγε ότι οι Πορτογάλοι έχουν ένα πολύ καλό εργοστάσιο που φτιάχνει ντρόν στα θαλάσσια.
1: Όχι, εγώ θα σταθώ μόνο σε ένα μέρος που λέει αλλιεύθηκε ντρόν σε διεθνή ύδατα.
0: Ναι, και αυτό. Τι διεθνή ύδατα?
1: Τι διεθνή ύδατα, αφού το ντρόν ήταν μέσα σε σπηλιά, μέσα στη Λευκάδα.
0: Δεν ήταν καν ύδατα, ήταν ακουμπούσε σε έδαφος. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω και σου λέω αμέσως μετά, ενώ εξηγούσε για τον ντρόν, μας έλεγε για την συνεργασία με την Πορτογαλία και την αμυντική της βιομηχανία που παράγει τέτοια και θα πάρουμε κι εμείς.
1: Καλά.
0: Από πού και ως πού τώρα το ένα μετά άλλο πώς συνδέονται, μόνο στο μυαλό του δένδια. Συνταγματική αναθεώρηση, λέει, από τα παιχνίδια με τη μεταφορά του συντελεστή δόμησης, συναγερμός για τις προτινόμενες αλλαγές του άρθρου 17, ανησυχία για την κατάργηση διαιτησίας για δημόσιες συμβάσεις της ΕΙΔΑΠ Και πιο κάτω, Λέσβος, αποκάλυψη σοκ για θανατώσεις ζώων με λάθος μέθοδο διάγνωσης. Mm-hmm. Και κάτω το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Πάμε τον ελεύθερο τύπο.
1: Λοιπόν, σύνταξη από τα 58 με όφελος 90 ευρώ το μήνα.
0: Δεν θα μπορέσουμε να πλησιάσουμε όμως τους αναρχικούς που είχαν σύνθημα σύνταξη στα 12.
1: Πλήρης λοιπόν οδηγός με αναλυτικούς πίνακες, ολοταχώς για ρεκόρ συνταξιοδοτήσεων φέτος. Πίνακες με τα όρια ηλικίας και τα ποσά με βάση τα αίτια ασφάλισης και το συντάξιμο μισθό, οι 16 κατηγορίες ασφαλισμένων ή κατ' δημοσίου που μπορούν να αξιοποιήσουν τα παράθυρα για έξοδο με ευνοϊκά όρια. Τι ισχύει για μειωμένη και πλήρη συνταξιοδότηση σε ταμεία μισθωτών και ελεύθερων επαγγελματιών. Πιο πάνω, ισχυρή κυρίαρχη αξιόπιστη Ελλάδα. Οι άλλοι ονειρεύονται το καταστροφικό 15. Η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 30. Φύγαμε από το 27. Μας πλησίασε πολύ.
0: Ναι, αλλά αυτό αυξάνει το αίσθημα της βεβαιότητας τους ότι θα είναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πιο ψηλά από ποτέ οι γαλανόλευκοι και μηνύματα ενότητας και σκληρής δουλειάς από τη Θεσσαλονίκη στο τελευταίο προσυνέδριο πριν το συνέδριο. Τα έχουν πει όλα εδώ.
0: Όλα. Τι κάνατε, λέει, για την Ελλάδα? Αλλάξαμε τον ιστό, βάλαμε ψηλότερο.
1: Ναι. Πλατφόρμα Μίδα, ψηφιακός φάκελος για όλα τα ακίνητα. Καραντίνα και ψυχραιμία. Εκένωση για την κρουαζιέρα του Χανταϊού στο Αττικόν ο Έλληνας. Υπερθέαμα στο ΆΚΑ, σεισμός μετάλλικα με ζορμπά και τρύπες. Γράφει εδώ ο ελεύθερος τύπος. Φιδωλό σήμερα στο πρώτο σελίδο του.
0: Το γεωδυναμικό Ινστιτούτο μετρούσε τους κραδασμούς.
1: Εντάξει, τώρα δεν ήξερα τι να κάνουν.
0: Εντάξει, προφανώς, αλλά θέλω να πω ότι 80.000 άτομα, αν βαράνε τα πόδια με κάποιο ρυθμό, προφανώς και δονείται το έδαφος. Σε τι βαθμό θέλω να διαπιστώσω.
1: Βάλε και τα κιλοβάτ ήχου.
0: Βάλε και τον ήχο.
1: Πρώτα απ' όλα τα κιλοβάτ ήχου, κατά τη γνώμη μου.
0: Κοινό δονεί τον αέρα, όχι τόσο το έδαφος.
1: Ναι, εντάξει, τα subwoofer αυτά που κάτω, είναι κάτω.
0: Αλλά σίγουρα τώρα 80.000 πόδια, ναι, ζευγάρια ποδιών να βαράνε. Λοιπόν, πάμε στα νέα. Με γρήγορες διαδικασίες, σπίτι μου 2. Για να προλάβετε. Αν δεν έχετε βρει σπίτι πρώτον και αν έχετε προέγκριση δεύτερον. Το καθημερινό πιάτο, τροφή, φάρμακο για το Αλτσχάιμερ, ποια είναι και τι προκύπτει από μελέτες. Αποσυναρμολογήθηκε, λέει, το ντρόουν μίλησε. Τι αποκαλύπτει η αποκρυπτογράφηση του μη επανδρωμένου σκάφους που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, θέμα ορών, η σύνταξη του επίσημου πορίσματος από τους ειδικούς των ενόπλων δυνάμεων. Γιατί το Πεντάγωνο το θεωρεί θείο δώρο και έδωσε εντολές για έλεγχο χωρίς χρονοτριβή.

0: ενώ το Ιράν απειλεί Γαλλία και Βρετανία και κατέθεσε αντιπρόταση για τα πυρηνικά. Το Ιράν τα κάνει αυτά και απειλεί. Παρασκήνιο. Όταν ο Γρηγόρης Δημητριάδης προκαλεί, καρφώνει και προειδοποιεί. Μετάλλικα στο ΆΚΑ, το γεωδυναμικό μέτρησε σεισμό. Νέα ΑΔΕ, ψηφιακή εικόνα για κάθε φορολογούμενο. Δήμος Αθηναίων, όλο το σχέδιο για τα πατίνια. Ανώτατο όριο ταχύτητα στα 25 χιλιόμετρα και 1574 θέσεις στάθμευσης.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, για απαγόρευση μέχρι τα 18.
1: Εντάξει, αυτά δεν επαφείται στο Δήμο Αθηναίων, επαφείται στο...
0: Ναι, δεν επαφείται στο Δήμο Αθηναίων, είναι του Υπουργείου, αλλά λέω όλο το πλαίσιο αντιμετώπισης αυτής της, της απόκλησης από το φυσιολογικό, της υπερβολής.
1: Πάμε, Μακελιό, λέει, γιατί ξεπλένει τον ανιψιό του Μητσοτάκη. Άνοιξε μεγάλος πόλεμος για την πτώση της κυβέρνησης. Μάλιστα. Σφοδρή επίθεση εφοπλιστή Ευάγγελου Μαρινάκη κατά Γρηγόρη Δημητριάδη Νίκου Ευαγγελάτου
0: Χατζηνικολάου
1: για στημένη συνέντευξη. Οικονομική διαπλοκή με την πώληση του ομίλου Real Group και υποκλοπές, γιατί εμπλέκει και τον Πιερακάκη.
0: Άρα το γιατί ξεπλένει στον ανιψιό του Μητσοτάκη είναι προς τον Χατζηνικολάου.
1: Ναι.
0: Από το Μαρινάκη.
1: Από το Μαρινάκη. Τώρα που το είπε, να σου πω ότι δεν ξέρω.
0: Ναι, άλλο θέμα αυτό.
1: Πιο πάνω αγορά, στοιχήματα τζόγο, στο μεγάλο κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου, ποιοι πλούτησαν. Για πρωταθλητρία Ελλάδας και συντάξεις, τριπλό μπόνους έως 600 ευρώ. Ποιοι συνταξιούχοι θα πάρουν αυξήσεις και επίδομα 300 ευρώ. Η άγνωστη βιογραφία του Σπύρου Μελά για τον Ιωάννη Μεταξά, στερημένα νιάτα, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη φτώχεια. Εντάξει.
0: Είναι την εποχή να ήσουν ο μόνος.
1: Ναι, 11 Μαΐου 1990, φίλε, έφυγε ο στράτος.
0: Κεφαλήρισε το κράτος, Γιάννη, να σου πω την αλήθεια.
1: Για άλλη μία φορά.
0: Λοιπόν, τι κάνουμε, πάμε διαφημίσεις ή πάμε εστία?
1: Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Κάτσε, ακούσουμε λίγη μουσική πρώτα, να για να πάει ακριβώς 8. Και επιστρέφουμε σε λίγο με την εστία. Μείνετε εδώ.

97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Όταν ένα σταθμό δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: γέλα, γέλα.
1: Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: να είμαστε και πάλι πίσω.
1: Είναι γεγονός.
0: Είναι γεγονός, αρτί γεγονός έγινε. ακούτε Ράδιο Εύρου στους 97 και 1 για το βόρειο τμήμα του νομού Εύρου, 95 και 3 για την Αλεξανδρούπολη και την υπόλοιπη Θράκη. Συνεχίζουμε και σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, σιγά σιγά καλοκαιριάζει, καιρός ήτανε. Έχουμε και σήμερα στην παρέα μας το Κέντρο Ποδολογίας και Ονιχοπλαστικής, το Top Charm, το οποίο χάρη εγκαινιάζεται στο Διδημότυχο το Σάββατο 16 Μαΐου, παρακαλώ.
1: Μάλιστα.
0: Στις 6 το απόγευμα. Οπότε μην κανονίσεις τίποτα.
1: Μην κανονίσεις τίποτα το Σάββατο.
0: Και εσύ μην κανονίσεις
1: τίποτα. Εγώ δεν θα κανονίσω τίποτα.
0: Θα πάμε Διδημότυχο. Λοιπόν, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονιχοπλαστικής πάει Διδημότυχο. Το σημείο είναι Ορφέως 21 και σας περιμένει.
1: Τέλεια, εξαιρετικά, υπέροχα. Μαζί μας είναι το Πατρόν, το καφέ μπαρ, το οποίο δεν πάει πουθενά. Μένει 20 ώρες το 24ωρο τουλάχιστον ανοιχτό και σας περιμένει απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης, στην Πρόκου 1. Μαζί μας είναι το Μάσα Μπούκα για σουβλάκι, γκριλ, θέαση. Όλα αυτά στην πλατεία Δασίου, στον αριθμό 17. Υπάρχει ένα τηλέφωνο για παραγγελίες, αν θέλετε να έρθουν στην πόρτα σας, 2552021245. Μαζί μας είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο αυτοκινήτων στην Γαλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία, και τηλέφωνο για πληροφορίες το 2552028525. Και φυσικά το πιο παλιό κατάστημα, το πιο παλιό, το πιο ιστορικό κατάστημα, Κασαπιάν Οβανές ή Βάνης, από το 1924 εδώ στην πόλη, μαζί με την πόλη. Σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, είδη θέρμανσης, Σωτηρίου Τσερκέζη 39, τρεις γενές και όσον ούπου και τέταρτη. Mm-hmm. Όλοι αυτοί οι επαγγελματίες, οι φίλοι είναι εδώ και πορεύονται μαζί μας. Yeah. Και τους ευχαριστούμε γι' αυτό βέβαια.
0: Ωραία, πάμε να δούμε την εστία.
1: Πάμε στην εστία, η οποία είναι πιο πολλά χρόνια από το κατάστημα του Κασαπιάν του Βάνη. Είναι από 150 χρόνια, έτσι γράφει εδώ.
0: Δεν υπάρχουν και πολλοί για να το ανταγωνιστούν.
1: Ναι, έτσι. Εδώ μιλάμε. Και η βραδινή ήταν κάποια στιγμή.
0: Πάει είναι. Όμως. Εντάξει.
1: Δεν έχει κυριακάτικο φύλλο.
0: Α, okay. Μπορεί και να έχει.
1: Ναι. Λοιπόν, αλλά αυτή εδώ η εστία καθημερινά. Ευκαιρία για επέκταση στα 12 μίλια, λέει η μονομερής οριοθέτηση της Τουρκίας. Η κίνηση που θα ακυρώσει αυτοδικαίως και εξ υπαρχής, όπως λέγεται ad initio, όλες τις άλλες πρόνοιες της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, κάζους μπέλι, φαλοκρηπίδα, ΑΟΣ, ένα αέριο χώρο, κουλουπού κουλουπού, είναι το άρθρο του Κώστα Κόλμερ, πως ο νούπο θα οριστεί υπουργός εξωτερικών. Λοιπόν, άρθρο του Μανώλη Κοτάκη, λένε μετρούν. Μετρούν την ακινησία. Δεν ξέρουμε ποιοι. Για να δούμε λίγο. Το Σαββατοκύριακο, λέει, ήταν ειδησιογραφικό ενδιαφέρον. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος επετέθη με κομψό τρόπο στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα στο συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων, λέγοντας ότι δεν έπρεπε να συντάξει τη διάταξη για τις υποκλοπές, καθώς συνέτρεχε στο πρόσωπό του λόγος εξαιρέσεως. Στη Θεσσαλονίκη διεξήχθηκε το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Επίτροπος Απόστολος Τζιτζι Κώστας άρτη αφιχθής από την Αλεξανδρούπολη. Επιφύλαξαν εγκομιαστικά σχόλια για τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, κάπως έτσι βυθίστηκε το Πασόκ στα μνημόνια και γεννήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μιλούσε κανένας, λέει. Καλά, υπάρχουν διάφορα εδώ πέρα που αναλύει ο Μανώλης Κοτάκης. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε. Γράφει και αυτή το αντίστοιχο που ανέδειξε ο κύριος Κοτάκης. Βενιζέλος κατά Τζαβέλα για τις υποκλοπές. Από την αριστερή στήλη της εφημερίδας, ποιους κινδύνους βλέπει για την ελληνική οικονομία ο Φιτς. Κίνδυνος για την ελληνική οικονομία, κινδύνους μάλλον εντοπίζει ο οίκος Φιτς. Αξιολόγηση είναι αυτή που έτσι αξιολόγουν τις οικονομίες των άλλων. Ο οποίος διετήρησε σε χθεσινή του ανακοίνωση αμετάβλητη την αξιολόγηση στο BB, Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το υψηλό δημόσιο χρέος, το ευρύ έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή δημιουργούν αρνητικές συνθήκες συμφώνως με τον Αμερικανικό οίκο. Όλα αυτά για την ελληνική οικονομία. ενώ είναι πολύ θελκτικές και όμορφες και καλές οι συνθήκες για την αμερικανική οικονομία. Θα παράγει όπλα.
0: Ναι.
1: Γάλλοι στρατιώτες στην Κύπρο. Έφτασε το τέλος του δικοματισμού στη Βρετανία. Δεν έχει υπάρξει άλλη περίπτωση στα μεταπολεμικά χρονικά στη Βρετανία που τα δύο κυρίαρχα κόμματα, εργατική και συντηρητική, να χάνουν κατά κράτος τις δημοτικές εκλογές και να βλέπουν την πλάτη όχι μόνο του κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ, αλλά και των Πρασίνων και των Φιλελευθέρων. Πω, χάλια πάει αυτό. Τέταρτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Νέα ντροπή λαμβάνει η πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς Ευρωπαίοι εισαγγελείς προετοιμάζουν τέταρτη δικογραφία. Σήκω επάνω νεολαία είναι το άρθρο του Κωνσταντίνου Π. Πέτροβα, Αναστάσιου Π. Πέτροβα, και η στήλη παραθήν αλλός του Δημήτρη Καπράνου έχει τον τίτλο «Συμβαίνουν και στη Γυραιά Αλβιώνα». Τι συμβαίνει στη Γυραιά Αλβιώνα? Πάρτε την εφημερίδα να μάθετε. Πάμε στην Εσπρέσο.
0: Λοιπόν, εφημερίδα Εσπρέσο ακολουθεί. Πάμε λίγο να χαλαρώσουμε. Σάλος λέει, ανέστησαν τη Λάσκαρη. Όλα στο βωμό της τεχνητής νοημοσύνης. Αποκλειστικό. Ποιος τραγουδιστής έκανε πρωταγωνίστρια σε βίντεο κλιπ του την αξέχαστη Ζωίτσα? Όλα έγιναν χωρίς την έγκριση της οικογένειας, της αείμνηστης στάρ του σινεμά.
1: Πιο πάνω. Όλα έγιναν τυχαία που λέει και ο Λιδάκης.
0: Ναι, κάπως έτσι. Λοιπόν, πιο πάνω, η παρακάμερα της Εσπρέσο στη συναυλία των Μετάλλικα, οι μαλλιάδες του Ζορμπά και οι ροκάδες επώνυμοι στα VIP. Τα γοροστά t-shirts του Αργυρού πριν το live, η Σκορδά και το In Love ζευγάρι Σαμπάνι.
1: Ναι, μου λες.
0: Ναι.
1: Πρέπει τους Μετάλλικα αγόραζαν t-shirts του Αργυρού. Είναι άλλη.
0: Όχι ρε, ότι ο Αργυρός αγόραζε μπλουζάκι του Μετάλλικα στη συναυλία.
1: Α,
0: ναι.
1: Λέω κι εγώ.
0: Ναι, που ήρθα χωρίς μπλούζα Μετάλλικα.
1: Σωστό.
0: Ναι.
1: Ήταν και Κίμπερλι, όχι?
0: Δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Κίμπερλι μπορεί, άμα θέλει, άμα θα ήθελε να τους έχει δει, θα τους έχει
1: δει. Θα τους έχει στην πρεσβεία.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Λοιπόν, παρακάτω. Ακύλας σε φρούριο λόγω Ιράν και ISIS. Και χρυσός γάμος γόνων Νικόλας Χατζηγιάννης και Χριστίνα Λιβανού. Ποιοι είναι αυτοί τώρα, να σου πω, δεν ξέρω.
1: Πότε είναι η Eurovision?
0: Ιδέα δεν έχω.
1: Για
0: κάτσε, γιατί πολύ το...
1: Πολύ παίζει τελευταία ο Ακύλας. Πήγε πρόβες κάνει ο Ακύλας, για πότε τις κάνει? Πόσο καιρό είναι και ο Ακύλας? Λέγε, πόσο?
0: Δεν θα φορτώσει.
1: Α, περιμένεις να φορτώσει ο Ακύλας ή η Eurovision?
0: 12 Μαΐου. 12 Μαΐου,
1: 12 Μαΐου είναι
0: αύριο.
1: Ένα ημιτελικός φαντάζομαι.
0: Ναι, 12 Μαΐου, 14. Μέχρι και το Σάββατο 16 Μαΐου.
1: 1-14 και 16 ο τελικός.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Από αύριο λοιπόν μπαίνουμε και σε αυτούς τους ρυθμούς.
1: Eurovision mood.
0: Ναι.
1: Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Εξαπατημένοι και σε αναβρασμό χιλιάδες δικαιούχοι του σπίτι μου 2. Η κυβέρνηση τους παίρνει το σπίτι. Πώς η κυβέρνηση μετέτρεψε σε ευπόλυτα τα χρέπια και ενίσχυσε τους ισολογισμούς τραπεζών και σέρβισερς? Πήραν έγκριση, βρήκαν σπίτι, πλήρωσαν προκαταβολή και δικηγόρο και η κυβέρνηση τους απαγόρευσε να προχωρήσουν σε συμβάσεις. Χρηματοδοτήθηκε κάτω από το 10% των 125.000 αιτήσεων στο σπίτι μου 2, μεγάλη απόκληση ανάμεσα στις εγκρίσεις και στις εκταμιεύσεις. Κάτω-κάτω έχουμε αθλητική είδηση για το πρωτάθλημα του ΠΡΙΑΕΚ και δίπλα στη δεξιά στήλη. Αλέξη Τσίπρας, τι θα πει απόψε ο πρώην Πρωθυπουργός? Η Καλαμαριά πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας και όχι μόνο στη Δεύτερη Εθνική. Η Μαρίνα Αρετσούς ενώνει Δήμο και κατοίκους, το παλατάκι τους χωρίζει, λέει. Τράπεζες, οι εργολαβικοί εργαζόμενοι, μηχανισμός παράκαμψης της εργατικής νομοθεσίας, ναυτοδικείο, ξεχάστε το, η απόφαση να μεταφερθεί στην Αθήνα χάνοντας την ιστορική του έδρα στον Πειραιά γεννά έντονες αντιδράσεις, και οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, νέο όχι της Τεχεράνης στις αμερικανικές αξιώσεις. Σε στρατηγικό αδιέξοδο ο Τραμπ εν όψη Πεκίνου. Έχει να δώσει τη λύση ο ΣΥ.
0: Ξέρω.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, κόντρα. Προεκλογικό σκηνικό με ευθύνη Μητσοτάκη. Από το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης έθεσε τον κομματικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας σε κατάσταση ετοιμότητας, σε θέση μάχη στα κόμματα της αντιπολίτευσης για την κρίσιμη αναμέτρηση. Με ευθύνη λοιπόν του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, η χώρα εισέρχεται ατύπως σε μια εκλογική περίοδο, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος διεξαγωγής των εκλογών. Προφανώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιχειρεί να προλάβει την ραγδαία φθορά της κυβέρνησης και του κόμματός του και γι' αυτό επιταχύνει τις κάλπες. Παρακάτω. Ανεξέλεκτη πλέον η εγκληματικότητα στη χώρα. Γάζωσαν με ούζι γυναίκα έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα. Αν είναι δυνατό. Αλέξης Τσίπρας, το Χαλάνδρη. Σήμερα η πρώτη συγκέντρωση του νέου κόμματος. Υπάρχει μια τέτοια πάλι προσδοκία για τη σημερινή ανακοίνωση. Ευρωβαρόμετρο, χαστούκι στο κυβερνητικό αφήγημα περί ανθεκτικότητας και ανάπτυξης. Και στοιχεία Ελστάτ, ένας στους δύο γάμους οδηγείται σε διαζύγιο. Ένας στους δύο γάμους.
1: Ένας στους δύο, είναι πολύ μεγάλο πια το ποσοστό.
0: Τεράστιο το ποσοστό, ναι. Λοιπόν, καραντίνα 45 ημερών στο Αττικόν για τον Έλληνα. Ήταν στο κρουαζιερόπλαιο με το Χανταϊό. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση επαναπατρισμού του Έλληνα πολίτη που βρισκόταν στο κρουαζιερόπλαιο MV Όντιους, όπου καταγράφηκε το φωνικό ξέσπασμα του Χανταϊού που προκάλεσε παγκόσμιο συναγερμό. Μετά την άφηξή του στην Ελλάδα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ θα παραλάβει τον Έλληνα επιβάτη και θα τον μεταφέρει στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αττικών. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν το έχει παρακολουθήσει καθόλου. Παρουσιάζει συμπτώματα. Είναι ο άνθρωπος άρρωστος.
1: Αυτός.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, πρέπει να παρουσιάσει συμπτώματα. Όχι, ήταν στο πλοίο. Όχι, όχι, δεν έχει παρουσιάσει συμπτώματα. Ήταν απλά στο πλοίο. Ήταν οι 7 που είχαν νοσήσει, δεν ήταν ο Έλληνας στους 7. Δεν ξέρω, μάλλον για λόγους προφύλαξης το κάνουν στο Αττικό. Γιατί ήταν το αν θα μπει σε καραντίνα στο σπίτι του, έπαιζε χθες ως ενδεχόμενο. Ή αν θα μπει σε καραντίνα σε κάποια δομή, κάποιο νοσοκομείο. Οπότε αποφασίστηκε το Αττικό, άρα δεν πρέπει να έχει συμπτώματα, απλά είναι για την παρακολούθηση. Πάμε στη Star Press. Έρευνα για χρήση του χαπιού του βιασμού στην υπόθεση της Μυρτός στην Κεφαλονιά. Και πιο κάτω, μυστήριο με τον πατέρα του παιδιού, έγκυος η καυτή Αναστασία Γιούσεφ. Υπάρχει μυστήριο με τον πατέρα του παιδιού, δεν μπορούμε να βρούμε ποιος είναι. Φαντάζομαι ότι η Αναστασία ξέρει.
0: Προφανώς.
1: Αναστασία ξέρει. Μαυροφορεμένη κεράκωση Τζορτίνα, όσα έγιναν στο μνημόσυνο για τα 40 της Μαρινέλα.
0: Λοιπόν, είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός.
1: Ασυμπτωματικός, ναι. Το μυστικό γεύμα με τους 30 καλεσμένους στη βίλα. Άγριο θρίλερ με το συμβόλαιο του Γιώργου Λιάγκα στον Αντένα που λήγει τον Ιούνιο. Κόψε τα λεφτά, αλλιώς φεύγεις. Η τεράστια μείωση στο μισθό του γνωστού παρουσιαστή που απαιτεί το κανάλι, το σκληρό πόκερ και η λυπή που δεν ανανεώνεται η συνεργασία του προφανώς.
0: Μέσα σε αυτούς βλέπουμε στη φωτογραφία και τη δικιά μας την ιδιότητα την Κυπουρού, έτσι. Από αριστερά, από το Λιάγκα με το Μπορντό.
1: Λοιπόν, Παγωμάρα με τη νέα βεντέτα στην Κρήτη. Δεν θα φύγει ζωντανή. Ετοιμάζει αντίπεινα η οικογένεια του Νικήτα. Συνεργασία Αργυρού Νίκα με τον Μπραντ Πιτ. Business εκατομμυρίων πριν από τη Γένα. Η κρίση στη νύχτα τον κάνει επιχειρηματία.
0: Τι να κάνει.
1: Τον Αργυρό. Μάλιστα. Τι είδα.
0: Τι είδες.
1: Λίγο, άμα το ξέρεις. Είδα μια ανάρτηση. Έγραφε κάποιος ότι ταξίδεψε στην Κύπρο με κυπριακή αερογραμμή και πιλότος ήταν
0: ο Μακεδόνας.
1: Εργάζεται στις αερογραμμές.
0: Ναι, κανονικά. Δεν το ήξερες ότι είναι πιλότος.
1: Όχι, πιλότος ότι είναι, το ξέρω. Είχε και ατύχημα με αεροπλάνο κάποια στιγμή. Γλίτωσε με πολύ δυσκολία. Αλλά ότι εργάζεται ως πιλότος δεν το ήξερα.
0: Είναι γνωστό.
1: Μάλιστα. Οι διάλογοι της πείρας των δίθεν υπαλλήλων του ΔΔΕ, βάλτε τα χρυσαφικά σε λεκάνη. Πώς έκλεβαν χρυσό από ηλικιωμένες. Ήταν απίστευτα αυτά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Είναι απίστευτα.
0: Και όμως αληθινά.
1: Συμβαίνουν. Εφημερίδα. Στην Ελλάδα το 2000 που έλεγε Καζαντζίδης.
0: Καζαντζίδης. Λοιπόν, καλημέρα στη Μαρία και πάμε να δούμε τι γράφει η εφημερίδα Political. Αυτή είναι η Dream Team του Τσίπρα. Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου. Ποιοι στελεχώνουν την ηγετική ομάδα του κόμματος που ετοιμάζεται να ανακοινώσει. Λοιπόν, έπαιζε και χθες ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα Καθημερινή με αυτή την 25άδα, μεταξύ των οποίων και η Κατερίνα Ιμπέρδου. Και τώρα έτσι με την ευκαιρία.
1: Πάντως αυτός που έχει εδώ πέρα όλη την πλάτη μας έχουν γυρίσει.
0: Ναι.
1: Για τη μυστικότητα. Ναι, η οποία είπα.
0: Όχι, απλά βλέπω τώρα και σε αυτή την εφημερίδα τα ονόματα. Αν και εδώ λέει 13-14.
1: Ποιος αναφέρει.
0: Αυτό θέλω να δω. Αν ουσιαστικά η εφημερίδα αναπαράγει το δημοσίευμα
1: του χθεσινό που λες.
0: Του χθεσινό της Καθημερινής. Δεν μπορώ όμως να το διαπιστώσω τώρα. Γιατί...
1: Θέλεις να διαβάσω εγώ την πολιτική, καλό να το ψάξεις.
0: Όχι, εντάξει. Να, λέει Γαβρόγλου, Θεοδωράκης, πρώην αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Παπαργίου, διπλωματικός ακόλουθος που βρέθηκε στο πλευρό τόσο του Κασελάκη όσο και του Φάμελου, πλέον συμπορεύεται με τον Τσίπρα, Ακρίτας Καϊδατζής, πρώην Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης με βαθιά γνώση του θεσμικού πλαισίου, Φωτεινή Μπακαδήμα που εκλέχθηκε βουλευτής το 19 με το Μέρα 25, και ο δημοσιογράφος Αντώνης Παπαγιαννίδης που με πολυετή εμπειρία του λειτουργεί ως γέφυρα με τον κόσμο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Γράφει εδώ πέρα ο Αντώνης ο Αναστασόπουλος, μεταξύ άλλων, στο δημοσίευμά του. Ναι, okay, το παρακολουθούμε το θέμα έτσι και αλλιώς.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό.
0: Η επικαιρότητα θα το προλάβει. Τώρα, πιο πάνω. Πασόκ, βλέπουν εκλογές και φουλάρουν τις μηχανές για τα ψηφοδέλτια. Πήρε φωτιά η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής υποψηφιότητων. Μόνο στην Αττική 180 στελέχη προχώρησαν ήδη σε αυτοπρόταση συμμετοχής. Μάλιστα.
1: Ενδιαφέρον αυτό. Γιατί ξέρεις, όταν δεν υπάρχει προοπτική
0: διακυβέρνησης.
1: Ναι, δεν υπάρχει συνήθως συμμετοχή. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι στο Πασόκ έχουν ελπίδες αρκετές για αύξηση. Τώρα, όχι για να κυβερνήσουν τόσο, όσο για αύξηση των βουλευτών. Οπότε, σειραίουν κάποιοι. Ανοίγει φιλοδοξίες το πράγμα προσωπικές, όχι απαραίτητα κακές.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, από την άλλη, τώρα, ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη. Η Ελλάδα ποτέ ξανά με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία δεν θα γίνει ξέφραγο αμπέλι. Όσο είπε ο Πρωθυπουργός στο 6ο προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη, σε διάταξη μάχης η γαλάζια παράταξη.
1: Ποτέ ξανά. Που σημαίνει ότι με Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν είχε γίνει ξέφραγο αμπέλι.
0: Αυτό
1: λένε δηλαδή. Ναι, είναι πηχτή, κατευθυνόμενη συγκεκριμένα σε κάτι.
0: Ναι.
1: Δυσαρεστημένους σαμαροκαραμαλίδες που πετάγονται και λένε διάφορα. Ναι.
0: Λοιπόν, το Enter Sandman του Κυριάκου, το είναι τραγούδι των Metallica, έτσι, το Stop Music Play στους Παπάδες και το 6-7 απέναντι στο Χάος, το Κρυφτό του Ταχιάου, το Γερό στο Μάχη του Γρηγόρη Δημητριάδη. Τώρα το Enter Sandman του Κυριάκου το πάει και καλά ότι το σκληρό ροκ, δεν ξέρω πώς το αντιλαμβάνει το εκδότης εδώ της εφημερίδας. Τώρα, στη στήλη Black File, η Μπαλής Ιντρελότ σφραγίζει με μέρισμα την αλλαγή ο Άσος στο μανίκι του ΟΤΕ. Και το Καλώδιο στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, κίνητρα για τους εγχώριους υδρογονάνθρακες, θα δοθούν. Σπίτι μου 2, ποιοι και γιατί κερδίζουν ένα ακόμη διαμέρισμα, πως το συνολικό ποσό των τόκων σβήνονται από το χάρτη. Πώς το συνολικό ποσό των τόκων σβήνονται από το χάρτη. Okay.
1: Λοιπόν, πέρα από το ασύντακτο του συντακτικού, είναι φοβερό αυτή η προσέγγιση. Όλες οι εφημερίδες βλέπουν την πρόωρη πάυση του Σπίτι μου 2,
0: ναι,
1: και αυτοί βλέπουν να κερδίζονται σπίτια.
0: Ναι. Το κρυφό χαρτί του Ισραήλ. Η μυστική βάση σε έρημο, 1000 μόλις μίλια από την Τεχεράνη, που άλλαξε το παιχνίδι. Η στρατιωτική εγκατάσταση που χρησιμοποιήθηκε για την αεροπορική εκστρατεία κατά του Ιράν.
1: Το πώς το κατάφερα.
0: Δεν ξέρω, το ξέρεις το
1: ναι,
0: θέμα. Εγώ τώρα το
1: είχα στήσει μία βάση μέσα στο Ιράκ.
0: Μέσα στο Ιράκ.
1: Μέσα στο Ιράκ. Είχα στήσει μία βάση. Ανάμεσα σε δύο βουνά, μια κοιλάδα τέλος πάντων. Έχει έναν φυσικό, θα έλεγε κανείς, αεροδιάδρομο. Okay. Επίπεδο έδαφος τέλος πάντων. Εκεί προσγειωνόντουσαν τα αεροσκάφη. Πολεμικά αεροσκάφη, έκαναν την...
0: Το Ιράκ δεν το ήξερε δηλαδή.
1: Έλατε, κάποια στιγμή καταγγέλθηκε, το πιάζει, το πιάσε δορυφόρος τι έκανε και έστειλε στρατό το Ιράκ εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα πόσο απομονωμένη είναι αυτή η περιοχή, χαμένη μέσα στο υπερπέραν, ποιος ξέρει. Λοιπόν, έστειλε στρατό, αντάλλαξαν πυροβολισμούς με τους Ισραηλινούς, σταμάτησαν οι Ισραηλινοί και έφυγαν, αλλά είχε ήδη εξυπηρετηθεί το πρώτο σχέδιο επίθεσης στο Ιράν.
0: Α, τώρα έγιναν όλα αυτά. Όχι αυτά. Κατά την κατασκευή αυτής της βάσης.
1: Όχι, όχι, τώρα είναι πριν από 50 μέρες που έγινε η εισβολή. Πόσο καιρό πέρασε. Η βομβαρδισμό τέλο πάντων.
0: Σκηνές Far West στην Καλυθέα. Πιστολέρο με τα Ούζα έβγαλε Ούζι και έσπηρε τον τρόμο. Παραλίγο μακελιό από οπλισμένο 58χρονο που απειλούσε ότι θα τους σκοτώσει όλους. Και σκανάρουν την πρώτη βόμβα. Είχαμε και αυτό το θέμα μας στο Σαββατοκυριακό.
1: Το είναι μεγάλο ζήτημα.
0: Ναι. Άρχισε να μιλά τον ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Στελέχη των ενόπλων δυνάμεων προσπαθούν να σπάσουν τα κρυφά ψηφιακά του ίχνη για να ξεκλειδώσουν την προέλευση και την αποστολή του.
1: Μάλιστα. Ναι. Και η δική μας αποστολή τώρα νομίζω πως πρέπει να είναι και η στόχευση, ότι αφού πήγε 8 και 31.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν να την υπηρετήσουμε.
1: Πάμε.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
2: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, επιστρέφουμε και συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία. Δευτέρα σήμερα, 11 Μαΐου. Πολλά γίναν το Σαββατοκύριακο. Πολλά γίνονται και σήμερα. Γενικότερα ξεκινά μια εβδομάδα με
1: δράση
0: στην περιοχή μας. Να το πιάσουμε από πού θέλεις.
1: Από την απογευματινή θα έλεγα, αλλά πρώτα να πούμε τους φίλους μας, να αναφέρουμε δηλαδή το Μάσα Μπούκα στην κεντρική πλατεία, τον Κασαπιάν Οβανές με τα αρδευτικά και τα σιδερικά και τα χρώματα στην Σωτηρίου Τσερκές 39, τη Fit Car Rental για τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων και το συνεργείο στην Καλλιπόλεως 73 με λοχαγού διαμάτη γωνία, το Top Charm, το κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής.
0: Το ξαναλέμε, το Top Charm οποίο έρχεται την επόμενη, το ερχόμενο μάλλον, όχι το επόμενο, το ερχόμενο
1: Σάββατο.
0: Το Σάββατο στις 6 εγγενιάζεται στην Ορφέως 21 στο Διδημότυχο. Να είστε όλοι εκεί, θα είμαστε και εμείς.
1: Και φυσικά το Παντρόν, το καφέ μπαρ απέναντι από την κεντρική πλατεία της πόλης. Πάμε τώρα να δούμε λίγο τα δύο πρωτοσέλιδα που έχουν, που μας έχουν απομείνει μέχρι να ολοκληρωθεί η ανάγνωση και να συνεχίσουμε μετά να στρέψουμε το ενδιαφέρον στα τοπικά όσα έγιναν και όσα πιθανότατα μπορούμε να εκμιεύσουμε ότι θα γίνουν. Απογευματινή λοιπόν, πρώτο τελευταίο φύλλο, συνέδριο ενότητας και μήνυμα συστράτευσης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη εν όψη εκλογών. Παρασκευή λέει στο Μετροπόλιταν αρχίζουν οι εργασίες στο Μετροπόλιταν Expo, οι εργασίες για το συνέδριο. Λοιπόν, Βασίλης Κουρίς και πριν από το καλοκαίρι το κόμμα Σαμαρά γράφει. Τα κάνει, λες, τελικά κόμμα Σαμαρά.
0: Έλατε.
1: Δεν ξέρω. Τι αλλάζει στο ασφαλιστικό μέσα στο 26-27. Τέσσερις κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις, γράφει η εφημερίδα. Και αναφέρεται κατάργηση της προσωρινής σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Μείωση ποσοστού κρατήσεων ασθενείας εισφορών, μεγαλύτερα κίνητρα για όσους εργάζονται μετά την έξοδο και για 600.000 υπόχρεο σβήνει η προσωπική διαφορά. Τέρμα οι προσωπικές διαφορές. Λίγο θα τα βρείτε. Συναγερμός για τα απανωτά κρούσματα φυματίωση στη Δυτική Ελλάδα. 45 ημέρες καραντίνα στο Αττικό για τον Έλληνα του Χόντιους. Επαφές υψηλού κινδύνου χαρακτήρισε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τους επιβάτες του πλοίου που αποβιβάστηκαν στην Τενερίφη. Ολόκληρη ιστορία, ολόκληρη επιχείρηση στήθηκε εκεί.
0: Κοίταξε, δεν είναι κακό. Προκειμένου να προστατευτεί η παγκόσμια υγεία, η δημόσια υγεία.
1: Λοιπόν, Αλέξανδρος Εξάρχου, ο κάθετος διάδρομος φυσικού αερίου είναι εθνική προσπάθεια.
0: Να δουλέψει κιόλας.
1: Κλειδώνουν για αρχή 4,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG. Για την νοτιοανατολική Ευρώπη, βέβαια, ναι. Δηλώνει ο CEO του ομίλου Actor. Λονδίνο, ρεκόρ συμμετοχών στο Rebrand Greece. Κρίσιμες συνομιλίες, η απάντηση του Ιράν για το σχέδιο Τραμπ, στο σχέδιο Τραμπ για το τέλος του πολέμου. Σε εξέλιξη το διπλωματικό παζάρι, χωρίς να έχουν γίνει ακόμα γνωστές πολλές από τις λεπτομέρειες. Και μπορούμε να πάμε και στην ελεύθερη ώρα να την απαγγείλει ο Γιάννης.
0: Να την απαγγείλει, έτσι.
1: Έτσι. Απαγγέλλεται αυτή η εφημερίδα.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Ο Δέδιας έκανε κακό χιούμορ με τον ντρόουν του Ζελένσκι στη Λευκάδα. Ισχυρίστηκε ότι τα γνωρίζει όλα, αλλά οι κατάσκοποι αλωνίζουν τη χώρα. Ξεκινάμε με αυτό. Λοιπόν, με την εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Παρακάτω, Λευκός Οίκος και Κόκκινη Πλατεία. Πούτιν και Τραμπ σχεδιάζουν το μέλλον της Ελλάδας. Ναι.
1: Άντε,
0: λοιπόν, συνεχίζουμε. Πολιτικό γεγονός στο τέλος της Σίας Κοσιώνης στο Sky. Αλλάζει άρδιν το σκηνικό στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Την διεκδικούν Αντένα, ΕΡΤ και ίσως το Μέγκα. Λοιπόν, εγώ ψηφίζω ΕΡΤ.
1: Όλοι ΕΡΤ ψηφίζουμε.
0: Το έχουμε πει πολλές φορές. ΕΡΤ και Sky είναι συγκοινωνούντα δοχεία στη στελέχωσή τους. Παρακάτω. Ενώ ο Χανταϊός προκαλεί τρόμο στα χνάρια του κορονοϊού, τα εμβόλια COVID-19 εκτόξευσαν τους καρκίνους, χάρη το αγαπημένο σου θέμα.
1: Τους πήγανε στο φεγγάρι μαζί με την Άρτεμις στην αποστολή.
0: Ναι. Ο δόκτωρ Πάτρικ Σουν Σιόγκ δισεκατομμυριούχος επιστήμονας βιοτεχνολογίας και όχι ψεκασμένος συνωμοσιολόγος, συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Υγείας και τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Ανέπτυξε μια θεραπεία που αξιοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα για να καταστρέψει τους καρκινικούς όγκους, χωρίς χημειοθεραπείες που σκοτώνουν και τα υγιή κύτταρα, η χημειοθεραπεία.
1: Πού ήταν αυτός πριν τον κορονοϊό?
0: Συγχαίρουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη που έστω και με καθυστέρηση κατέστησε συνομιλητή καινοτόμο επιστήμονα που είπε μεγάλες αλήθειες για τα μπόλια και όχι τους απίθανους και εξαφανισμένους τηλεειδικούς που τον πήραν στο λαιμό τους.
1: Μάλιστα.
0: Πήρε και τα συγχαρήκια του Μητσοτάκης.
1: Μπράβο,
0: λοιπόν, από την ελεύθερη
1: μπράβο,
0: ώρα.
1: Λοιπόν,
0: είναι μια καλή μέρα.
1: Αυτός εντωμεταξύ έγινε δισεκατομμυριούχος έτσι. Του κάτσε το τζόκερ, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Άμα είναι βιοτεχνολογία και τα λοιπά, δεν ήρθε αυτός για να πουλήσει κάτι αντίστοιχο όπως τα μπόλια που λέει.
0: Όχι,
1: τυχαίο ήταν το γεγονός.
0: Ήρθε ο άνθρωπος, κάνει
1: κοινωνικό
0: έργο, ξέρω, κοινωνικό έργο, πολύ σωστά το θέτεις. Οπότε...
1: Τι να πει κανείς για αυτούς τους ανθρώπους. Μπράβο, μπράβο. Άντε και στον Πατριάρχη.
0: Πήγε.
1: Πήγε στον Πατριάρχη. Α, είπε πήγε στον Πατριάρχη, λέω, που μου είναι μένω ο Πατριάρχης.
0: Ναι.
1: Τον εμβολίασε ή όχι?
0: Α, τώρα...
1: Δεν το ξέρουμε αυτό.
0: Τώρα, αυτό δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Λοιπόν, αυτά, τώρα, πού θα πάμε?
1: Δεν ξέρω. Να πάμε πρώτα σε αυτό που θα γίνει και να μας πεις μετά, να έχεις το χρόνο, γιατί έκανες και εκτεταμένα ρεπορτάζ κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, να μας πεις μετά όσα έγιναν.
0: Εντάξει, άτε.
1: Ωραία. Πάμε λοιπόν στους εφηρμοσμένους ελληνογαλλικούς διαλόγους. Έκτη συνάντηση και αυτή στην Ορεστιάδα. Αυτή στην Ορεστιάδα.
0: Ναι.
1: Οι άλλες πέντε δεν ήταν εδώ.
0: Ουσιαστικά τώρα ξεκινάει από λεπτό σε λεπτό που λένε.
1: Ακριβώς. Οι εφαρμοσμένοι ελληνογαλλικοί διάλογοι διοργανώνονται επιστημονικές συναντήσεις ετησίως, εναλλάξει στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Φέτος στην 6 κατά σειρά συνάντηση οργανώνουν συνέδριο στην Ορεστιάδα στις 11 και 12 Μαΐου, σήμερα και αύριο δηλαδή, 26, σε συνεργασία με τοπικούς πολιτιστικούς φορείς και think tanks. Αυτό τώρα το διαβάζουμε από την ανάρτηση στο radioevros.gr, έτσι μπορείτε να μπείτε και να το διαβάσετε κι εσείς. Η θεματική του συνεδρίου, η διπλωματία την εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή, αποσκοπεί να ανανεώσει και να εμπλουτίσει τον προβληματισμό για τις επικείμενες γεωπολιτικές εξελίξεις. Το συνέδριο του Βερολίνου 1878, συμβολική αφετηρία για τα Βαλκάνια και την Ευρώπη και ο σημαντικός ρόλος του τιμόμενου Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή θα αναδείξουν τις αναλογίες με τη σημερινή γεωπολιτική πραγματικότητα. Ο διεθνής χαρακτήρας του συνεδρίου και η συμμετοχή υψηλού επίπεδου ομιλητών, Ελλήνων και ξένων, θα λειτουργήσουν ως στοιχείο υποστηρικτικό για την αναγκαία καινοτόμο αναθεώρηση της δημόσιας διπλωματίας. Η συνάντηση αυτή αποβλέπει στην ανταλλαγή απόψεων στη σύγκριση των αντιπαραστάσεων και την διατύπωση σκέψεων ως προς την προσαρμογή της διπλωματίας και των διεθνών οργανισμών στις νέες συνθήκες. Καθώς η Γαλλία και η Ελλάδα συγκλίνουν ως προς την έμφαση στο διεθνές δίκαιο, η συνεργασία αυτή αποβαίνει ιδιαιτέρως παραγωγική. Στο συνέδριο συμπράττει το Σωματείο Κληρονομιά Οικογένειας Κάρα Θεοδωρή, συνεργάζεται το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και το Center Culture,
0: Culture. Heritage.
1: Ναι, εκείνο εντάξει, αλλά culture προφέρεται.
0: Ναι.
1: Culture, oh yeah. Το συνέδριο τελεί λοιπόν υπό την αιγίδα της αυτού θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου. Επίσης στην αιγίδα τους χορηγούν το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, η Πρεσβεία της Γαλλικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα και το Γαλλικό Ινστιτούτο. Το συνέδριο υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, το Δήμο Ορεστιάδης, την εταιρεία Motor of Hellas.
0: Motor Oil, βρε.
1: Α, Motor Oil, off διαβάζω εγώ. Καλά. Λοιπόν, η Motor Oil, γνωστή και μη εξαιρεταία που λέμε. Το Ευγενίδιο Ίδρυμα, το Ίδρυμα Αιγαίας, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, το Μποδοσάκι
0: Lectures on
1: Demand's Blood, την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη διαλέξεων blog.gr του Ιδρύματος Μποδοσάκι. Χορηγός επικοινωνίας εμείς,
0: Ευρώς, ναι.
1: Οργάνωση παραγωγή το Sension Events, και υπάρχει στο σελίδα και τα λοιπά και πιο κάτω το πρόγραμμα του συνεδρίου.
0: Ουσιαστικά οι εργασίες του συνεδρίου, να το πούμε αυτό, θα λάβουν χώρα αύριο από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Σήμερα είναι έτσι, έχει πιο πανηγυρικό χαρακτήρα. Ουσιαστικά έτσι γνωστοποιείται η έναρξη των διαλόγων.
1: Να πούμε λιγάκι, την Οργανωτική Επιτροπή είναι Γερουλάνου Νάντα, Γερουλάνου Στέφανος, Γιαννακίδου Αγγέλα, Καζαντζής Παναγής, Ξυλά Κατερίνα, Παπαδάκη Μαρία και Συρίγος Άγγελος. Να πούμε ότι την εισαγωγική ομιλία την κάνει ο κύριος Γιώργος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Πάνθεων Σορβόνης, πρώην πρέσβης και επιστημονικός συντονιστής του συνεδρίου. Λοιπόν, 10 με 12 είναι σήμερα η πρώτη συνεδρία. Το συνέδριο του Βερολίνου, η Οθωμανική Διπλωματία και ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρή, με πρόεδρο τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τον τέος Ευρωπαίο Επίτροπο και Υπουργό. Συμμετέχουν ο κύριος Στέφανος Γερουλάνος, καθηγητής χειρουργικής Πανεπιστημίου Ζυρίχης, πρώην καθηγητής Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρόεδρος του Σωματείου Κληρονομιά Οικογενείας Καραθεοδωρή. Ο Στράτος Δορδανάς, αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας του Αριστοτέλειου. Υπάρχει μετά διάλειμμα, χαιρετισμοί επισήμων και πάμε στην τρίτη που είναι το υπόλοιπο πρόγραμμα. Έχει σημαντικές προσωπικότητες.
0: Σημαντικές προσωπικότητες. Θα είναι η πρώην πρόεδρος, η τέος μάλλον. Τέος δεν λέμε τώρα που είναι.
1: Όταν τέλειωσε.
0: Τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο Παναγιώτης ο Πικραμένος, πρώην
1: πρωθυπουργός.
0: Οι υπουργοί, οι υφυπουργοί, καθηγητές πανεπιστημίων από Ελλάδα και Γαλλία, γενικότερα τις σημαντικές προσωπικότητες συγκεντρώνονται στον τόπο μας αυτές τις μέρες. Από εκεί και πέρα, τα συμπεράσματα στο κλείσιμο της διοργάνωσης. Να πάμε λίγο στην εκδήλωση που έγινε το Σάββατο για να τιμηθεί η Μόρφω Ιδροσίδου. Σάββατο, ναι, το Σάββατο. Ναι. Το παλαιό κλειστό γυμναστήριο Ορεστιάδας πήρε επιτέλους το όνομα της Μόρφω Ιδροσίδου. Μια απόφαση που λήφθηκε το Μάιο του 2023 έρχεται να υλοποιηθεί 3 χρόνια αργότερα. Συγκλονιστική η Μόρφω Ιδροσίδου στην ομιλία της. Και λέω να την ακούσουμε.
1: Ναι, γιατί όχι.
2: Τι να πω, συγκίνηση μεγάλη, δεν έχω λόγια, απλά επειδή ξέρω ότι θα βρεθώ σε αυτή τη στιγμή, σε αυτό το σημείο, με τόσα δυνατά συναισθήματα, έγραψα 5 πράγματα γιατί θα τα ξέχναγα. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αγαπημένους συμπολίτες, στέκομαι σήμερα μπροστά σας με βαθιά συγκίνηση και ειλικρινή γνωμοσύνη. Δεν είναι εύκολο να περιγράψει κανείς με λόγια τι σημαίνει να βλέπει το όνομά του να συνδέεται για πάντα με την πόλη που τον μεγάλωσε. Με την πόλη που του έδωσε τα πρώτα του όνειρα. Από εδώ ξεκίνησαν όλα. Με ώρες προπόνησης, με θέληση, με πείσμα, με όνειρα που γίνανε στην πορεία πραγματικότητα. Η Ορεστιάδα δεν είναι απλώς ο τόπος καταγωγής μου. Είναι το σημείο εκκίνησης της κάθε μου προσπάθειας. Είναι οι άνθρωποι της, οι δάσκαλοι μου, οι προπονητές μου, οι συναθλητές μου, η οικογένειά μου. Όλοι εκείνοι που πίστεψαν σε μένα, πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Το τάγματο δεν μου έμαθε μόνο πώς να αγωνίζω. Μου έμαθε πώς να στέκομαι όρθια στις δυσκολίες, πώς να σέβομαι τον εαυτό μου, πώς να ξεπερνώ τα όρια μου. Κάθε αγώνας ήταν ένα μάθημα ζωής. Κάθε ήττα μια ευκαιρία να γίνω καλύτερη. Κάθε νίκη μια υπενθύμηση ότι τίποτα δεν χαρίζεται. Και για αυτά τα νέα παιδιά, στις ήττες σηκωνόμαστε ψηλά, στις νίκες κρατάμε ένα επίπεδο και συνεχίζουμε ξανά και ξανά και ξανά. Με μια νίκη δεν είσαι καλύτερος, ούτε με μια ήταν χειρότερος. Η τιμή που μου δίνετε σήμερα με την ονοματοδοσία αυτού του γηπέδου δεν ανήκει μόνο σε μένα. Ανήκει σε όλους εκείνους που στάθηκαν δίπλα μου. Ανήκει σε κάθε παιδί αυτής της πόλης που παλεύει για τα όνειρά του και θέλει να φτάσει ψηλά. Ανήκει σε κάθε άνθρωπο που δεν τα παρατά. Θα ήθελα αυτός ο χώρος να γίνει κάτι περισσότερο από ένα γήπεδο. Να γίνει ένα καταφύγιο ελπίδας. Ένα μέρος όπου τα παιδιά θα μαθαίνουν όχι μόνο να κερδίζουν, αλλά και να προσπαθούν. Να τους μάθουμε να πέφτουν και να σηκώνονται ξανά. Και το κυριότερο, να τους μάθουμε να πιστεύουν. Να πιστεύουν στον εαυτό τους, να πιστεύουν στα όνειρά τους, να πιστεύουν στους στόχους τους. Αν ένα παιδί μπει σε αυτό το γήπεδο και πει «Μπορώ κι εγώ», τότε αυτή η τιμή αποκτά πραγματικό νόημα. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη στιγμή.

0: Συγκλονιστική.
1: Η αλήθεια είναι ότι πολύ λίγοι αθλητές βιώνουν κατά τη διάρκεια της ζωής τους τη χαρά και την τιμή η πατρίδα τους, η ιδιαίτερη πατρίδα τους, να ονοματοδοτεί στάδια. Τελευταία έχει γίνει πιο, έχει μπει περισσότερο στη κουλτούρα.
0: Ναι, έχουμε και στο Δημοτικό, δηλαδή, του Κατσιούδη, ναι, στην Αλεξανδρούπολη του Μιχάλη Τζάκης.
1: Παλιά ουσιαστικά θυμάμαι μόνο την Βερούλη, της οποίας το όνομα έδωσε η Καβάλα στο στάδιο. Και έκτοτε μετά περάσαμε νομίζω στο Νίκ Γκάλις Χολ για την Αθήνα, πολύ σπουδαίο αθλητή βέβαια. Ναι. Τώρα σκέφτομαι μόνο ποιοι είναι, ας πούμε, εν ζωή από όλους όσους έχουν ονομαδοτηθεί στάδια, ο Κεντέρης, ο Γκατσιούδης,
0: ο Μουρούτσος νομίζω είναι,
1: η Δροσίδου.
0: Γενικότερα είναι αρκετοί.
1: Είναι πλέον αρκετοί, αλλά και πάλι είναι νομίζω μια ανταπόδοση και μια τιμή, μια αναγνώριση των θυσιών και των προσπαθειών από την τοπική κοινωνία απέναντι στα άξια τέκνα της.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Δημήτρη που μας ακούει από το Offenbach της Γερμανίας, την Ξανθή, και τον Νίκο.
1: Γκρόσο, Μιχαήλ Γκρόσο.
0: Ναι.
1: Το Offenbach. Το άλμπατρος του Offenbach τον λέγανε στην κολύμβηση. Πολύ σπουδαίος κολύμβητής, με παγκόσμιο ρεκόρ κτλ. Τεράστιο άνοιγμα χεριών.
0: Ναι.
1: Okay. Κάποιο μνημείο θα έχουν. Ο Δημήτρης θα έχει συναντήσει σίγουρα κάποιο. Ναι. Δεν μπορεί.
0: Και ο Νίκος που μας στέλνει και αυτός τις καλημέρες του, ρωτάει πού θα γίνουν αυτοί οι ελληνογαλλικοί διάλογοι. Θα γίνουν στο ξενοδοχείο Βιέννη, εδώ στην Ορεστιάδα. Αν ανατρέξεις, Νίκο, στο σελίδα μας, στο radioevros.gr, θα δεις όλο το πρόγραμμα αναλυτικά. Έχουμε ένα κάλεσμα της ΑΔΔΗ Εύρου για απεργία 24ωρη πανδημοσιοϋπαλληλική την Τετάρτη, 13 Μαΐου τώρα. Είναι απάντηση, λέει, στην κυβερνητική πολιτική που συνθλίβει οικονομικά, εργασιακά, κοινωνικά τους εργαζόμενους και τους πολίτες της χώρας μας και ευνοεί τους λίγους, κάνοντας τους φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους, γράφει η εισαγωγική παράγραφος του καλέσματος της ΑΔΔΗ Εύρου. Τα αιτήματα: υπεράσπιση του θεσμού της μονιμότητας, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και πραγματικές αυξήσεις, κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, ξεπάγωμα των μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 16-17, αφορολόγητος στις 12.000 ευρώ προς αυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί, αύξηση και επέκταση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, να ληφθούν επιτέλους μέτρα ενάντια στην ακρίβεια και την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, κατάργηση του νέου πειθαρχικού δικαίου και των αντεργατικών νόμων, γενναία χρηματοδότηση για υγεία, παιδεία, πρόνοια υπηρεσίες κοινωνικής πολιτικής, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να καλυφθούν τα χιλιάδες οργανικά κενά που υπάρχουν στο δημόσιο, προστασία των δημόσιων αγαθών και όχι στις ιδιωτικοποιήσεις δημόσιων οργανισμών και φορέων. 11 λοιπόν το πρωί, την Τετάρτη, στην Αλεξανδρούπολη κινητοποίηση, στο εργατικό κέντρο, και την ίδια ώρα στην Ορεστιάδα, στην κεντρική πλατεία. Φύγαμε για τις διαφημίσεις των 9.
1: Πάμε.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwell.

0: και όλους τους παρόχους επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δίδυμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-2400.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
4: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
2: 7 με 10, μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
3: Λοιπόν, συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπόλια εδώ στο Ράδιο Εύρος. Είναι 9 και 7 πρώτα λεπτά. Και θα πάμε λίγο να συνδεθούμε στο ξενοδοχείο Βιέννη. Εκεί βρίσκεται αυτή την ώρα ο Νίκος ο Πατούνας να μας μεταφέρει το κλίμα του συνεδρίου αυτού των ελληνογαλλικών διαλόγων που λαμβάνει χώρα στην πόλη της Ορεστιάδας. Καλημέρα, Νίκο.
4: Καλημέρα, Γιάννη. Καλημέρα, Χάρη. Να είμαστε εδώ στο Βιέννη. Αρχίζει να συγκεντρώνεται σιγά-σιγά ο κόσμος, οι σύνεδροι που θα συμμετέχουν στο δίμερο συνέδριο. Να θυμίσουμε τον τίτλο του ότι είναι η διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων. Τώρα είναι εδώ ο κύριος Γιώργος Βρεβελάκης, ο οποίος είναι και επιστημονικός συντονιστής και καθηγητής του διημερού αυτού συνεδρίου. Και αναμένεται σήμερα να γίνει και η πρώτη συνεδρία. Βεβαίως το πλήθος των στρογγυλών τραπέζων θα είναι αύριο όλη την ημέρα, που θα έχετε από το πρωί μέχρι το απόγευμα συνεχείς συνεδρίες. Σήμερα είναι μια πρώτη εισαγωγική καλωσορίσματος και μετά από ό,τι μαθαίνω θα πάνε στη Νέα Βίσα στο Μουσείο Καραθεοδωρή, αλλά και θα προωθήσει ένα άλλο πρόγραμμα γνωριμίας με τον τόπο.
3: Μάλιστα. Νίκο, επειδή είχαμε πριν λίγο μια τηλεφωνική επικοινωνία από κάποιον ακροατή που ρωτάει αν μπορεί ο κόσμος να παρακολουθήσει αυτούς τους διαλόγους. Είναι ένα κλειστό συνέδριο.
4: Έχω την εντύπωση πως όχι, γιατί είναι κλειστό το συνέδριο. Έχει να κάνει μόνο με τους ανθρώπους οι οποίοι θα συμμετέχουν σε αυτό. Έχει ελληνογαλλική διερμηνία ταυτόχρονη. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι θα λάβουν μέρος για να έχουν κάποιο ουσιαστικό λόγο ύπαρξη εδώ πέρα. Τώρα δεν είναι για το κοινό προφανώς ανοιχτό, γιατί βλέπω και μεγάλη ασφάλεια στο χώρο. Απ' έξω υπάρχει αστυνομία διαρκώς και πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια εννοείται, αφού έχουμε τέως πρόεδρο της Δημοκρατίας, κυρία Αγγελοπούλου, εδώ, τέως πρωθυπουργό και λοιπούς μηδές προσωπικότητες. Θεωρώ πως όχι, αν και θα το διευκρινίσω σε λίγο, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα με τον κύριο Βρεβελάκη, γιατί είναι μια συνέντευξη στην ΕΡΤ, αλλά θα το επιδιώξω σε λίγο να μάθω για να μεταφέρουμε καλύτερα την πληροφορία.
3: Λοιπόν,
4: έχει διαμορφωθεί ο χώρος εδώ κατάλληλα, έχει αλλάξει τελείως όλη η έξοδο του ξενοδοχείου Βιέννη για όσους. Κύριε Βρεβελάκη, καλημέρα. Από το Ράδιο Εύρος, είμαστε ζωντανά στον αέρα τώρα. Μια καλημέρα θα μπορούσατε μόνο. Ο κύριος Βρεβελάκης είναι κοντά μας, αν θέλετε να το κάνετε μια ερώτηση. Ο Γιάννης ο Παπαλικούτης και ο Χάρης Καταρίς είναι δημοσιογράφοι στο στούντιο αυτή την ώρα.
3: Καλημέρα,
5: καλημέρα
3: σας.
5: Καλημέρα.
3: Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στις εργασίες της συνάντησης. Θα θέλαμε έτσι να σας ρωτήσουμε λίγο ποιο είναι το κλίμα αυτής της διοργάνωσης και γιατί επιλέχθηκε η Ορεστιάδα, η πόλη της Ορεστιάδας.
6: Αυτό που μας έφερε στην Ορεστιάδα είναι ο σύλλογος των απογόνων της οικογένειας Καραθεοδωρή, γιατί μια ιδιαιτερότητα του συνεδρίου μας είναι ότι ενώ μας απασχολούν τα προβλήματα του σήμερα και του αύριο, προσπαθούμε να εμπνευστούμε και από το παρελθόν, μια στιγμή πολύ σημαντική ιστορική για τα Βαλκάνια, για τη χώρα μας και για την Ευρώπη. Είναι το συνέδριο του Βερολίνου 1878, το οποίο καθόρισε τα σύνορα των Βαλκανίων. Σε αυτό το συνέδριο διέπρεψε ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρή, ο οποίος ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο συνέδριο, ο οποίος τροποντινά συνέδεσε τα Οθωμανικά με τα ελληνικά συμφέροντα, γιατί εκείνη την εποχή η μεγάλη απειλή και για τους δύο ήταν ο βουλγαρικός εθνικισμός.
5: Μάλιστα. Αυτό, κύριε Πρεβελάκη, συνδέεται με το σήμερα. Είχαμε επαναεπιβεβαίωση της ελληνογαλλικής συνεργασίας και του κοινού αμυντικού δόγματος κτλ. Υπάρχει τέτοιου είδους σύνδεση μέσω του συνεδρίου, αναφορά δηλαδή στα συμβάντα αυτά?
6: Βεβαίως. Κοιτάξτε, αυτή η ελληνογαλλική διάλογη, οι οποίοι γίνονται τώρα 4 χρόνια, έχουν ως στόχο να δώσουν στρατηγικό βάθος την ελληνογαλλική σχέση, η οποία επιβεβαιώθηκε και ενισχύθηκε με την επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν. Επομένως, εντασσόμαστε απολύτως μέσα σε αυτή τη λογική.
3: Μάλιστα. Δεν θα σας κρατήσουμε παραπάνω. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που βρίσκεστε στην περιοχή μας. Να ευχηθούμε για άλλη μια φορά καλή επιτυχία στις εργασίες.
6: Είναι μεγάλη χαρά μας να έρθουμε εδώ και να φέρουμε και ένα σωρό αγαπητούς συναδέλφους να γνωρίσουν αυτή την τόσο σημαντική περιοχή.
5: Και για μας είναι μεγάλη τιμή.
4: Το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει.
3: Μπορεί. Είναι μια ερώτηση που μας έχουν απευθύνει οι ακροατές μας, αν μπορεί το κοινό να παρακολουθήσει.
6: Βεβαίως, μπορεί να παρακολουθήσει. Εξαρτάται βέβαια πόσες θέσεις έχουμε, αλλά νομίζω ότι προς το παρόν έχουμε θέσεις.
3: Ωραία.
5: Υπέροχα.
3: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάλι. Καλή επιτυχία.
6: Ευχαριστώ.
4: Γιάννη,
5: τουλάχισαμε
3: και τη λύσαμε την απορία live.
4: Ναι, λύσαμε και την απορία live, ακριβώς γι' αυτό ήθελα να διευκρινίσουμε. Και αυτό μπορεί ο κόσμος, αν και είναι περιορισμένες κάποιες θέσεις. Βλέπω ότι ήδη ο κόσμος που έρχεται είναι αρκετός από όσους συμμετέχουν στο συνέδριο. Τώρα, κατά πόσο θα μπορέσει κανείς, πάντως έχει ενδιαφέρον όποιος θέλει, αφού υπάρχει και ανοιχτή η πρόσκληση, να παραβρεθεί. Τώρα ήρθε και η οικογένεια Γερουλάνου, η απόγονη τη οικογένεια Καραθοδωρίου, όπως γνωρίζουμε. Έρχονται σιγά σιγά και άλλες προσωπικότητες. Θα συγκεντρωθούν για να ξεκινήσουν στις 9.30, όπως λέει το πρόγραμμα.
3: Μία διευκρίνηση, Νίκο, και θα σε αποδεσμεύσουμε. Η πρόεδρος...
4: κύριο Αβραμόπουλο, βλέπω, μόλις έχει έρθει. Ναι.
3: Μάλιστα. Η κυρία Σακελαροπούλου έχει έρθει στην περιοχή, έχει φτάσει στην περιοχή η πρώην
4: πρόεδρος. Ναι, από ό,τι μαθαίνω είναι εδώ, είναι εδώ από χθες.
3: Μάλιστα. Απλά επειδή υπάρχει μια παραφιλολογία ότι θα συμμετέχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι με τηλεδιάσκεψη. Όχι.
4: Έχουν διαμένουν στα 2-3 ξενοδοχεία της Ορεστιάδας. Και τώρα βλέπω στο τον κύριο Αβραμόπουλο, μόλις μπήκε στην αίθουσα.
3: Ωραία. Και ο τέλος πρωθυπουργός, ο κύριος Πικραμένος, όλες αυτές τις σημαντικές προσωπικότητες είναι συγκεντρωμένες αυτές τις ημέρες.
4: Είναι εδώ στην περιοχή. Θα κάνουμε και την γνωριμία γενικότερα με την ευρύτερη περιοχή του Βορείου Εύρου. Να δούμε και τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα κατόπιν από αύριο και μετά.
3: Λοιπόν, συγκεντρώνεις τις πληροφορίες, θα τις μεταδώσεις μέσα από το Ευρωσκόπιο που ξεκινά στις 10.
4: Έχουμε και την κυρία Γιαννακίδου σε συνέντευξη στο Ευρωσκόπιο αργότερα.
3: Έτσι ακριβώς.
4: Το Λογικό Μουσείο που είναι και στην Οργανωτική Επιτροπή, οπότε θα τα πούμε και με εκείνη.
3: Πολύ ωραία. Νίκο, σε αποδεσμεύουμε.
5: Καλή συνέχεια.
3: Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν.
5: Ευτυχή συγκυρία, να ακούσουμε σήμερα και τον κύριο Πρεβελάκη. Γιάννη είναι πρώην πρωθυπουργός. Ο τέος χρησιμοποιείται για τίτλους όπως ο βασιλιάς, όπως πρόεδρος της Δημοκρατίας. Που δεν μπορούν να ξαναπαραλαμβάνουν.
3: Ο κύριος Πικραμένος είναι πρώην πρωθυπουργός.
5: Ναι, είναι πρώην πρωθυπουργός. Θα μπορούσε, δεν έχει τέτοιες βλέψεις ο άνθρωπος, αλλά δυνητικά θα μπορούσε να είναι και πάλι.
3: Λοιπόν, να έρθουμε τώρα και στο άλλο ζήτημα, επειδή δεν αναφερθήκαμε και καθόλου νωρίτερα. Μιλάμε για την παρουσία του κυρίου Τζίτζι Κώστα για την εκδήλωση της ημέρας της Ευρώπης στην Αλεξανδρούπολη. Μια εκδήλωση που η αλήθεια είναι ότι γέννησε πολλές προσδοκίες. Μάλιστα έτσι πολλοί έσπευσαν
5: για να τις διαψεύσει άμεσα,
3: να τις επικοινωνήσουν κιόλας για να πάρουν, ας πούμε, τα πρωτεία. Δεν μας έκανε τη χάρη ο κύριος Τζι Κώστας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι. Γενικότερα δεν μπορούμε να το φορτίσουμε έτσι, να το φορτώσουμε στο πρόσωπο του κύριου Τζι Κώστα, να ικανοποιήσει όλα μας τα αιτήματα. Και τι εννοώ, η πρόσκληση παντού αναφερόταν και για οδική πέραν της σιδηροδρομικής σύνδεσης Αλεξανδρούπολης, Βουλγαρίας, Ρουμανίας και τα λοιπά. Είχαμε την προσδοκία για μια καλύτερη έτσι, οδική σύνδεση των δύο άκρων του νομού, καθώς εντάξει, ο δικός άξονας, ο κάθετος άξονας Αλεξανδρούπολη Ορμένιο, μπορεί θεωρητικά, και όπως μας είχε αναφέρει σε συνέντευξη ο πρόεδρος της τότε Εγνατίας Οδού, ο κύριος Κουτσούκος, ότι ολοκληρώνεται με την παράδοση του Προβατώνα, αλλά νομίζω ότι δεν μας ικανοποιεί ως ο δικός άξονας. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά αυτό που έγινε το Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη ήταν η επίδοση μιας επιταγής ύψους 277 εκατομμυρίων ευρώ που αφορά την αναβάθμιση της γραμμής Αλεξανδρούπολης Πυθίου και τίποτα παραπάνω. Επειδή πολλά ακούστηκαν, πολλά αφέθηκαν να εωρηθούν, να δημιουργήσουν προσδοκίες, το παρακολουθήσαμε πάρα πολύ στενά, ήμασταν από τα λίγα μέσα, να το πω και αυτό, που βρέθηκαν στην εκδήλωση αυτή του Σαββάτου. Ήταν πρωί 8.30 ώρα Σαββάτου, οπότε καταλαβαίνετε και τι ώρα φύγαμε από εδώ. Όταν τέλος πάντων μας δόθηκε η ευκαιρία να απευθυνθούμε προς τον κύριο Τζικώστα και να του ζητήσουμε δηλώσεις και διευκρινήσεις, είπε ότι ήταν από το ΙΠΑ. Εκεί επιμείναμε και είπαμε ότι κοιτάξτε να δείτε, ο κόσμος του Εύρου έχει
5: προσδοκίες.
3: Κάποιες προσδοκίες, περιμένει κάποιες απαντήσεις, κάποιες διευκρινήσεις. Δεν μπορώ να πω τίποτα, φεύγω, δεν ήταν καν στην έναρξη της, του αγώνα, του νυχτερινού αγώνα δρόμου που να, στο πρόγραμμα θα έδινε ο ίδιος την εκκίνηση. Ήδη είχε βρεθεί στη Θεσσαλονίκη, ήδη μιλούσε στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Τζικώστας.
5: Γιατί στη ζωή τα πάντα είναι θέμα προτεραιοτήτων.
3: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ας πω τώρα εμείς τι κάναμε. Είδαμε αυτή την επιταγή που κρατούσαν στα χέρια τους. Αυτή η επιταγή πάνω έγραφε έναν αριθμό. Τι αριθμός είναι αυτός? Έγραφε 24 παύλα EL παύλα TC παύλα ALP. Το ALP Πύθιο. Έτσι, το EL.
5: Αλεξανδρούπολη Πύθιο.
3: Ναι, Αλεξανδρούπολη Πύθιο. Μπήκα στο site της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπήκαμε, ψάξαμε τι είναι όλο αυτό. Θα σας το μεταφέρω έτσι σε μια.
5: Εκλαϊκευμένη προσοχή.
3: Σε μια. Όχι, σε μια μετάφραση η οποία είναι. Πολύ ακριβής. Λέει, το έργο αφορά μελέτες και εργασίες για την αναβάθμιση συγκεκριμένων τμήματων της μονής σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολης Πυθίου, συνολικού μήκους περίπου 68 χιλιόμετρων, περιλαμβάνει την αναβάθμιση της υφιστάμενης γραμμής και την κατασκευή της υποδομής της νέας δεύτερης γραμμής, τη σιδηροδρομική υποδομή στους νέους υφιστάμενους σταθμούς στάσης και τα έργα προσαρμογής στο επηρεαζόμενο οδικό δίκτυο. Αυτό έχει να κάνει με το οδικό δίκτυο λοιπόν. Αχα. Το κύριο όφελος του έργου θα είναι η ενισχυμένη και ασφαλέστερη σιδηροδρομική κυκλοφορία στην Ελλάδα, καθώς και η βελτίωση των διασυνοριακών συνδέσεων με την Τουρκία και τη Βουλγαρία.
5: Ούτε διπλή γραμμή λοιπόν ακόμα και μόνο τμήματα.
3: Μόνο τμήματα. Εγώ θα σου πω ότι όλο το τμήμα Αλεξανδρούπολη Πύθιο. Εγώ θα σου πω ότι δεν αναφέρεται για ηλεκτρική, για ηλεκτροδότηση της γραμμής. Εγώ θα σου πω ότι το οδικό κομμάτι περιορίζεται στα έργα προσαρμογής στο επηρεασμένο οδικό δίκτυο. Ανισόπεδες διαβάσεις, παράδρομοι, ό,τι επηρεάζεται, και τελειώνει εκεί το κομμάτι. Κάθετος άξονας Αλεξανδρούπολη Ορμένιο, αυτό που έχουμε είναι, χωνέψτε το.
5: Και με αυτό θα μείνουμε.
3: Λοιπόν, τώρα το ότι αυτός ο δρόμος είναι ημιτελής, το ξέρουμε, το έχουν παραδεχτεί οι ίδιοι οι θύνοντες. Βάζω συνέχεια το θέτω γιατί είναι από τα τραγελαφικά. Ο μισός κόμβος του Αμορίου που έχει παραδοθεί μισός, η έλλειψη ενισόπεδων κόμβων σε εισόδους πόλεων, βλέπω Ορεστιάδα Σουφλή, και παρουσία ανισόπεδων κόμβων στα Λάβαρα, ας πούμε, για παράδειγμα. Και τώρα και κάτι άλλο, δεν είναι τίποτα νέο, έτσι, το ότι έγινε η επίδοση μιας επιταγής από τον Ευρωπαίο Επίτροπο στον αρμόδιο Έλληνα Υπουργό, τον κύριο Δήμα, δεν είναι τίποτα καινούριο. Αν θυμάστε, μας είχαν εξαγγείλει ένα έργο ύψους κάτι παραπάνω από ένα δις για την διπλή σιδηροδρομική ηλεκτροδοτημένη γραμμή Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο. Ήρθε ο Ντάνιελ και το 1,2 έγινε 600 εκατομμύρια. Το κομμάτι, ο επίφυο Ορμένιο, είναι στη διαδικασία της αναβάθμισης, αν μπορούμε να τη χαρακτηρίσουμε έτσι. Είναι ένα έργο δηλαδή το οποίο ήδη εκτελείται, άμα δηλαδή το πάμε δια δύο, και τώρα έμεναν τα 277 εκατομμύρια ευρώ να δοθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών για να μπορέσει να ολοκληρώσει το υπόλοιπο κομμάτι του Αλεξανδρούπολη Πίθιο. Αυτό και τίποτα άλλο.
5: Μια φιέστα λοιπόν επικοινωνιακού χαρακτήρα να φανεί.
3: Δεν ξέρω.
5: Η αλήθεια είναι ότι τίποτα το ιδιαίτερο, τίποτα το νέο, τίποτα το παραπάνω.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτά σας τα δίνουμε ως συμπέρασμα. Τώρα θα σας αφήσουμε να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα από τις δηλώσεις των πολιτικών, των υπουργών, του Περιφερειάρχη κτλ. Που βρέθηκαν εκεί. Φύγαμε.
7: Ωραία, η μέρα της Ευρώπης σήμερα, μια σημαντική μέρα όμως και για την Ελλάδα και για την Θράκη. Θέλω να πω πως θα έχουμε μια σημαντική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως γνωρίζετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής και θα έχουμε βεβαίως τη δυνατότητα να συζητήσουμε για τα έργα υποδομών και μεταφορών, τα οποία υλοποιεί η χώρα μας σε συνεργασία και με άλλες χώρες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να μπορέσουμε να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι όχι μόνο της χώρας μας, αλλά οι στόχοι της Ευρώπης όσον αφορά τους διαδρόμους σε ζητήματα υποδομών.
8: Σήμερα είναι η 9η Μαΐου, είναι η μέρα της Ευρώπης, μια σημαντική μέρα για τη χώρα μας, αλλά και μια σημαντική μέρα για την περιφέρειά μας και ιδιαίτερα για την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου. Γενικότερα περιμένουμε τον Ευρωπαίο Επίτροπο των Μεταφορών και Τουρισμού, Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, τον κύριο Απόστολο Τζικώστα, ο οποίος έχει να κάνει ανακοινώσεις, όπως μας είπε στη δήμηρη επίσκεψή του, για τον διάδρομο, ο οποίος θα χαρακτηρίζεται ως Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Βουλγαρία, Βουκουρέστη, που ενώνει τις τρεις αυτές χώρες. Ένας διάδρομος, ο οποίος είναι και σιδηροδρομικός και οδικός διάδρομος, ο οποίος δίνει μια άλλη προοπτική στη χώρα μας και στην περιφέρειά μας, αν θέλετε, σε έναν διάδρομο εμπορικής εμπορικών συναλλαγών, ένα διάδρομο αμυντικής ασφάλειας. Όλα αυτά ενδυναμώνουν τη θέση της περιφέρειάς μας και αυτό μας κάνει και χαρούμενους, αλλά παράλληλα και υπεύθυνα να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές για να μπορέσουμε να αναδείξουμε τις επιχειρήσεις, οι οποίες είτε είναι αυτές που θα έρθουν, είτε αυτές που παράγουν στην περιοχή μας, να δουν μια εξωστρέφεια, μια άλλη πλευρά, την οποία αναμένουμε και εμείς μετά τα μεγάλα έργα υποδομών που έχει σχεδιάσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που γίνονται στην περιοχή μας, που γίνονται στη χώρα μας, να αλλάξουν όλη αυτή την προοπτική της χώρας μας.
9: Χαίρομαι πολύ που επιστρέφω εδώ στην Αλεξανδρούπολη, αυτή τη φορά από τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Χαίρομαι διότι με την προηγούμενη μου ιδιότητα δουλέψαμε πάρα πολύ και για το ελληνικό σήμα εδώ σε ακριτικές περιοχές, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που είχαν οι κάτοικοι με τη συνδεσιμότητά τους. Χαίρομαι διότι προχώρησαν οι μελέτες για το κτηματολόγιο, να διασφαλιστούν οι περιουσίες των Ελλήνων εδώ στον ακριτικό Εύρο. Και πλέον, τώρα από το μετερίζει ενός δύσκολου Υπουργείου, του Υπουργείου Μεταφορών, μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τον Απόστολο Τζικώστα, ξεκινάμε ένα πάρα πολύ σημαντικό και στρατηγικό έργο, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη. Η Ευρώπη απεξαρτάται επιτέλους από τα στενά του Βοσφόρου. Απεξαρτά τις εμπορευματικές μεταφορές και τη στρατιωτική κινητικότητα από την Τουρκία. Ο στόχος μας είναι απλός. Μέσα σε ώρες, αντί για εβδομάδες, να μπορούμε να μετακινούμε εμπορεύματα, στρατεύματα και εξοπλισμούς προς την Ανατολική Ευρώπη σε περίπτωση που χρειαστεί, σε περίπτωση που υπάρχει μια κρίση, σε περίπτωση που η Ευρώπη χρειάζεται να ανταποκριθεί άμεσα. Αυτό αναβαθμίζει τη γεωπολιτική ισχύ της Ελλάδας, αναβαθμίζει το ρόλο μας στην ευρύτερη περιοχή και νομίζω ότι με τα έργα τα σιδηροδρομικά τα οποία ξεκινούν ως αρχή του κάθετου σιδηροδρομικού άξονα και η οικονομία αλλά και η ισχύ μας συνολικά σαν χώρα αναβαθμίζεται σημαντικά.
10: Η μέρα της Ευρώπης σήμερα με πολύ σημαντικές παρουσίες στην Αλεξανδρούπολη, οι οποίες τιμούν πραγματικά ένα σημαντικό έργο το οποίο επιτελείται, ειδικά στο κομμάτι των μεταφορών, με το σιδηρόδρομο. Είχαμε την πολύ ευχάριστη παρουσία του Ευρωπαίου Επίτροπου, του κ. Τζικώστη, την παρουσία του κ. Δήμα φυσικά, αλλά και του αναπληρωτή Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, του κ. Κυρανάκη, γιατί εξελίσσονται σημαντικά έργα στην περιοχή μας, κυρίως το κομμάτι, ένα κομμάτι το οποίο μας έχει πονέσει στο παρελθόν, αλλά η κυβέρνηση αυτή έχει δώσει την ιδιαίτερη σημασία που αφορά το σιδηρόδρομο. Ένα σιδηρόδρομο, ο οποίος είναι ένα έμπρακτο παράδειγμα συνεργασίας χωρών όπως είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία, που θα τον αξιοποιήσουμε φυσικά και θα αναβαθμίσει τη γενικότερη περιοχή. Με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον λοιπόν να ακούσουμε όλες τις δηλώσεις, τις τοποθετήσεις αυτών των ανθρώπων, οι οποίες είναι προς όφελος όχι μόνο της Αλεξανδρούπολης, του Εύρου και της Θράκης, αλλά και όλου του κομματιού αυτού της Ευρώπης, της αλληλεγγύης και της σταθερότητας.
11: Ο κύριος Κυρανάκης όμως έκανε την πιο ουσιαστική παρέμβαση. Το πότε θα γίνει όμως όλο αυτό το έργο, κύριε Υπουργέ?
10: Έχετε δίκιο και είναι γεγονός ότι ναι, η Ευρώπη κινείται με τους δικούς της ρυθμούς. Είναι κάτι το οποίο και εμείς πάρα πολλές φορές το έχουμε τονίσει σε πάρα πολλά ζητήματα, όχι μόνο στο κομμάτι των μεταφορών. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρώπη να κινηθεί με βάση τις ανάγκες των πολιτών της, με ταχύτητα και αποφασιστικότητα και κυρίως με αυτοπεποίθηση σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει με φρενήρη ρυθμό. Οφείλουμε λοιπόν και εμείς να ανταποκριθούμε.
12: Επίσης, συμπερασματικά, τι έργο ακριβώς θα γίνει? Θα έχουμε διπλό σιδηρόδρομο και οδικό δίκτυο νέο?
10: Εντάξει, εδώ πέρα έχουμε και τους ειδικούς οι οποίοι μπορούν να το αναλύσουν περισσότερο. Είναι και ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών και Υποδομών. Εμείς πάντα μιλάμε για ένα κομμάτι ηλεκτροκίνησης, για ένα σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί και στις εμπορικές μεταφορές και στις μεταφορές όσον αφορά το κομμάτι του στρατού και όλες αυτές τις ανάγκες οι οποίες θα πρέπει να μας καλύψουν.
13: 9η Μαΐου, η μέρα της Ευρώπης. Και 9 Μαΐου, η μέρα του Εύρου, της Αλεξανδρούπολης και της Θράκης. Χαιρετίζω την εδώ παρουσία του Επιτρόπου μας, του κυρίου Τζιτζικώστα, των δύο Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και όλους τους προσκεκλημένους που προέρχονται από τις γειτονικές χώρες, από τις ενταχθήσεις πρόσφατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ μεγάλη μέρα, διότι το όραμα ενός αξιωματικού, το όραμα της Σχολής Εθνικής Αμήνης και της Σχολής Πολέμου σήμερα παίρνει σάρκα και οστά. Σήμερα δημιουργούνται τα δαρδανέλα της στεριάς. Ξεκίνησε αυτό το όραμα, το οποίο πιστεύω ότι θα δώσει τον ανάλογο ρόλο αλλά και το στρατηγικό πλεονέκτημα των μεταφορών στον Εύρο, στη Θράκη και στη χώρα μας. Ένα όραμα το οποίο ζήσαμε εδώ στη γειτονιά μας στο πλαίσιο της ιστορίας μας, όταν ολοκληρώθηκε το έργο της σύνδεσης της Ρώμης με τη Νέα Ρώμη, ο τότε αυτοκράτορου Ιουστινιανός εδώ πλησίων των συνόρων μας αναφώνησε όταν ολοκληρώθηκε αυτό το οδικό δίκτυο της Ευρώπης με την Ανατολή. Τώρα πλέον έχω το Ιμπέριον. Εμείς αυτό το Ιμπέριον των μεταφορών το αποκτούμε από σήμερα και προς το μέλλον.
5: Δεν ξέρω τι αποκτήσαμε. Εγώ από αυτά που άκουσα απέκτησα την εντύπωση ότι όλα γίνονται για κάποιες μεταφορές. Κάποιες μεταφορές οι οποίες περιλάμβαναν εμπορεύματα. Εμπορεύματα, στρατιωτικό υλικό, σίγουρα όχι ανθρώπους. Δεν χρειάζονται οι άνθρωποι.
3: Ναι. Μιλάμε ότι και εμάς μας έκανε τρομερή εντύπωση.
5: Δεν νομίζω να
3: χρειάζονται. Κανείς δεν αναφέρθηκε ότι η αναβάθμιση, ας πούμε, αυτή της σιδηροδρομικής γραμμής θα φέρει έτσι και αποτελέσματα και στην μετακίνηση των πολιτών αυτού του τόπου. Είναι πολλά. Κρατάμε βέβαια, έτσι, για να λέμε και τα θετικά, την τοποθέτηση του κυρίου Κυρανάκη, ο οποίος προς έκπληξη της πολλών δεν μάσε τα λόγια του. Αναφέρθηκε στις μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση δημοσίων έργων στην Ευρώπη εξαιτίας των ενωσιακών διαδικασιών. Είπε ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφής χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης της γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, ώστε πολίτες, επιχειρήσεις και κράτη να γνωρίζουν πότε θα μπορούν να αξιοποιήσουν στην πράξη τις νέες υποδομές. Και έπειτα συνέχισε λέγοντας ότι χρειάζεται μια γενναία χρηματοδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη-Θεσσαλονίκη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Εύρος είναι αποκομμένος από το σιδηροδρομικό δίκτυο.
5: Της υπόλοιπης χώρας.
3: Της υπόλοιπης χώρας.
5: Της Θεσσαλονίκης και προς τα κάτω, δηλαδή, για να είμαστε ειλικρινείς. Γιατί μέχρι εκεί με προβλήματα γίνονται όλα.
3: Καλά, από Αλεξανδρούπολη και πάνω δεν πας πουθενά, δεν ξεκινάς.
5: Δεν
3: ξεκινάς να πας από την Ορεστιάδα με το τρένο στη Θεσσαλονίκη.
5: Όχι, όχι.
3: Θεωρητικά γίνεται. Βγάζεις ένα εισιτήριο το οποίο λέει Ορεστιάδα Θεσσαλονίκη. Αυτό το εισιτήριο, αυτό το παίρνεις ένα τρένο από την Ορεστιάδα, άμα σε βολεύει το ωράριο, δεν το εξετάσουμε αυτό. Πας στην Αλεξανδρούπολη, κατεβαίνεις, παίρνεις λεωφορείο, πας στην Κομοτηνή, ανεβαίνεις ένα τρένο, πας ξέρω στην Ξάδη.
5: Εκεί που ανεβαίναμε από τα δίκαια και κατεβαίναμε στην Θεσσαλονίκη, τέλειωσε.
3: Τελείωσε. Λοιπόν, ο κύριος Κυρανάκη λέει, απευθυνόμενο στον κύριο Τζικώστα, θέλουμε περισσότερες σελίδες στο blog επιταγών σας. Και τέλος πάντων έθεσε στην κουβέντα το ζήτημα της απομόνωσης, της σιδηροδρομικής απομόνωσης του Εύρου. Έχουμε μια διευκρίνηση από τον Νίκο του Μπατούνα, ναι, γιατί δεν αφήνει και τίποτα να πέσει κάτω και καλά κάνει. Η κυρία Σακελαροπούλου, η τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας, δεν έχει φτάσει στην Ορεστιάδα. Στις 11 η ώρα θα είναι.
5: Δηλαδή αυτό που υπόθηκε προηγουμένως ότι είχε διενυκταρεύσει εδώ, δεν ισχύει. Έρχεται τώρα.
3: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις. Έχουμε και ένα τροχαίο με μοτοσυκλέτα μπροστά από το σούπερ μάρκετ του Σκλαβενίτη στο Δημότυχο. Και πάμε σε διαφημίσεις.
5: Πάμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη, μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1. Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
1: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της σημερινής πρωινής μας περιπολίας. Τώρα, πριν πούμε τα διαδικαστικά και τους συνοδοιπόρους και τα λοιπά, να σας αναφέρω, να σας πούμε για αυτό το τροχαίο που συνέβη στην πόλη του Δημοτήχου. Από ό,τι μάθαμε, ένα γεωταχή αγροτικό κινούμενο από το κέντρο του Δημοτήχου, σκεφτείτε, προς τον νότιο κόμβο, έστριψε προς τον προς τον περιφερειακό σε ένα στενό, έκοψε το δρόμο σε μία μοτοσυκλέτα.
1: Μεγάλη κυκλισμού. Η οποία εκτελούσε το αντίθετο δρομολόγιο.
0: Η οποία εκτελούσε το αντίθετο δρομολόγιο ακριβώς, με αποτέλεσμα να συγκρουστούν και να υπάρχει ένας ελαφρύς τραυματισμός. Τώρα, από τα θραύσματα, μάλλον της μοτοσυκλέτας, ένα διερχόμενο όχημα έπαθε λάστιχο, το οποίο μάλιστα έχει φέρει και τουρκικές πινακίδες. Οπότε έτσι έγινε λίγο πιο πολύπλοκο το όλο ζήτημα.
1: Διεθνιστική χρειά.
0: Ο μοτοσυκλετιστής τραυματίστηκε ελαφρώς και μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο του Δημοτήχου. Και τώρα την υπόθεση έχει αναλάβει η τροχέα. Συνεχίζουμε λοιπόν παρέα με το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής, το Top Charm, το οποίο σε λίγες μέρες, το Σάββατο, εγκαινιάζει το καινούργιο του χώρο στην πόλη του Δημοτήχου.
1: Συγκεκριμένα, σήμερα όμως άνοιξε.
0: Για σήμερα άνοιξε εδώ στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153. Λοιπόν, Ορφέως 21, το Σάββατο 6 ώρα τα εγκαίνια του Top Charm στο Δημότυχο. Για μέχρι τότε 2552025331 το τηλέφωνο του Top Charm για τα ραντεβού σας, για πληροφορίες για τις υπηρεσίες του, ονειχοπλαστική, κουράρισμα παθήσεων όπως κάλλης, φρύσεις νυχιών κτλ. Και περιποίηση μέχρι και για το διαβητικό πόδι.
1: Εδώ όλα αυτά στην Αναγεννήσεως 153, δίπλα από τη πιάτσα του ταξί. Μαζί μας έχουμε τη Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και σέρβις στην Καλλιπόλεως 73, Μελοχαγού, Διαμάντη, Γωνία, και τηλέφωνο το 2552028525. Μαζί μας έχουμε τα σιδηρικά χρώματα του Κασαπιάν Οβανές. Αρδευτικά επίσης, είδη θέρμανσης, τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39, από το 1924, όταν ο δρόμος δεν λεγόταν Σωτηρίου Τσερκέζη, όταν δεν υπήρχε αριθμός 39, όταν ήταν ένα σπίτι εδώ και ένα παραπέρα.
0: Εντάξει, όμως είχαμε ρημοτομία, είχαμε
1: παλιό, ρημοτομία είχε, η αρρύθμιση λέω. Λοιπόν, αφού δεν είχε κτίσματα. Η συγκεκριμένη επιχείρηση μεγάλωσε μαζί με την πόλη και συνέβαλε στο μεγάλωμα της πόλης, στο χτίσιμο της πόλης. 25520-22542 το τηλέφωνό της. Τρίτη γενιά και ετοιμάζεται και τέταρτη να αναλάβει τα σκύπτρα. Λοιπόν, να πούμε, Μάσα Μπούκα, αν πεινάσατε ή όταν θα πεινάσετε στην πλατεία της πόλης της Ορεστιάδας, σουβλάκι και γκρίλ, πλατεία Δασίου 17, και παραγγελίες στο 25520-21245. Παράλληλα όμως, αν θέλετε εναλλακτικά, μπορείτε να πάτε και να καθίσετε στο πολύ όμορφο περιβάλλον που διαθέτει σε εξωτερικό χώρο.
0: Το Παντρόν.
1: Τέλος, μας έμεινε το Παντρόν, το οποίο μπορείτε να πάτε και τώρα αν θέλετε. Να πιείτε τον καφέ σας.
0: Εννοείται.
1: Και να ξαναπάτε και
0: το απόγευμα. Και να πάρετε και το πρωινό σας.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Να πάτε και το βράδυ. Ναι.
1: Να πιείτε το ποτό σας. Να συμμετάσχετε στα event. Να ακούσετε τη μουσική σας. Να πάρετε την παρέα σας και να περάσετε όμορφα.
0: Πάμε να δούμε τον καιρό.
1: Πάμε να δούμε τον καιρό και πάμε στην Σαμοθράκη. Σήμερα 11 του μήνα, Δευτέρα, 22 βαθμοί Κελσίου στις 12 το μεσημέρι, με 2 από φόρ νότιο ανέμου και καθαρό ουρανό, 22 βαθμοί και στις 3 με 3 από φόρ νοτιά και λίγα σύννεφα. Καθαρός ουρανός στις 6 με 21 βαθμούς Κελσίου και 3 από φόρ νότιο ανέμου, ενώ νοτιοδυτικός θα είναι ο άνεμος 2 από φόρ στις 9 με 17 βαθμούς και καθαρό ουρανό. Αργότερα, πρόσκαιρα, θα υπάρχει περιορισμένη ορατότητα γύρω στα μεσάνυχτα, με 14 βαθμούς Κελσίου και αναμποφόρ νότιο ανέμου, χαμηλή η ένταση των ανέμων, νότιας διεύθυνσης, που σημαίνει ότι είναι ευνοϊκές συνθήκες για ανάπτυξη ομιχλών. Το πρωί στις 9, 18 βαθμοί Κελσίου, 3 αναμποφόρ νοτιοδυτικού ανέμου και λίγα σύννεφα, με πολλή ηλιοφάνεια και ακόμα περισσότερη ηλιοφάνεια αργότερα. Παρόλα αυτά, η υψηλότερη θερμοκρασία θα έρθει στις 3 και στις 6 με 22 βαθμούς, όταν θα αρχίσουν και λίγα σύννεφα να κάνουν την εμφάνισή τους, και με 4 από φόρ νότιων νοτιοδυτικών ανέμων. Να πάμε στην Αλεξανδρούπολη.
0: Πάμε λοιπόν και στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Εκεί αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 19,3 βαθμούς Κελσίου. Αναμένεται να ανέβει στους 22 στις 12 το μεσημέρι, με ηλιοφάνεια όλη την ημέρα, όπως και η εικόνα που παίρνουμε τώρα. 23 βαθμούς Κελσίου θα έχει στις 3 η Αλεξανδρούπολη, αυτή είναι η υψηλότερη θερμοκρασία για σήμερα. Θα πέσει και πάλι στους 22 στις 6 το απόγευμα, 18 η χαμηλότερη θερμοκρασία για σήμερα στις 9 το βράδυ, με καθαρό ουρανό το βράδυ και ανέμους 3 με 4 μποφόρ κατά τη διάρκεια της ημέρας. Νοτιοδυτικής διεύθυνσης, δυτικής διεύθυνσης άνεμη στις 9 το βράδυ με 2 μποφόρ. Αύριο Τρίτη στις 9 το πρωί η Αλεξανδρούπολη θα έχει 19 βαθμούς, θα ανέβει στους 21 στις 12 και θα φτάσει στους 22 και θα σταθεί εκεί από τις 3 έως τις 6 το απόγευμα, χωρίς βροχές και σήμερα και αύριο η Αλεξανδρούπολη.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τι σουφλί έχουμε. Μάλλον τι καιρό έχουμε στο σουφλί. 25 βαθμούς στις 12 η ώρα περιμένει η πόλη του σουφλίου, με 3 μποφόρ νοτιά και καθαρό ουρανό. Μια αχνή αραιή νέφωση θα αναπτυχθεί μετά, ελάχιστη, με 26 βαθμούς στις 3 η ώρα και 4 από φόρνο και οδικού ανέμου, ενώ στους 25 θα υποχωρήσει και πάλι κατά τη με αραιή συννεφιά η θερμοκρασία στις 6 το απόγευμα με 4 από φόρνο και οδικών ανέμων. Στις 9 το βράδυ 20 βαθμούς θα δείχνουν τα θερμόμετρα, 3 από φόρνο και οδικού αέρα ανέμου και καθαρό ουρανό με ένδειξη για ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη κουνουπιών. Και τα μεσάνυχτα 17 βαθμοί, 3 από φόρνο νοτιά και καθαρός ουρανός. Αύριο το πρωί στις 9, 20 Κελσίου, 3 από φόρνο νοτιού δυτικού και αρκετά σύννεφα. Και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία, 25 βαθμοί στις 12 και στις 3. Με 4 από φόρνο νοτιά στην πρώτη περίπτωση, 5 από φόρνο νοτιού δυτικού στη δεύτερη. Αρκετά σύννεφα στην αρχή, που με τόσο αέρα θα καθαρίσουν και θα είναι καθαρός ουρανός στη συνέχεια.
0: Μάλιστα, να πάμε να δούμε και τις συνθήκες στην πόλη του Δημοτήγου. Είδαμε νωρίτερα και το τροχαίο που συνέβη. Ελάφρυ, είπαμε ευτυχώς. Λοιπόν, το Δημοτήγο αυτή την ώρα έχει 19,1 βαθμούς Κελσίου. Θα ανέβει στους 24 στις 12 και θα φτάσει στους 27 στις 3 το μεσημέρι. Αρκετά υψηλή θερμοκρασία για σήμερα. Βέβαια, εκεί στις 3 θα έχουμε και μια αραιή νέφωση, η οποία όμως δεν προμηνύει τίποτα. Θα πέσει στους 25 βαθμούς στις 6 το απόγευμα. Στις 9 το βράδυ θα καθαρίσει ο ουρανός. 9 το βράδυ 21 βαθμούς Κελσίου. Ζεστή νύχτα λοιπόν η απόψινή. Η άνεμη 3 με 4 από φόρ νότιες διεύθυνσης. Νότιες διεύθυνσης θα και αύριο ο άνεμος. Στις 9 το πρωί είναι νοτιοδυτικός με 20 βαθμούς Κελσίου και αρκετά σύννεφα. 25 βαθμοί Κελσίου στις 12 με επίσης αρκετά σύννεφα. 27 και αύριο η υψηλότερη θερμοκρασία στο Δημότυχο. Απλά αύριο αναμένονται ισχυροί άνεμοι έντασης 5 μποφόρ νότιες διεύθυνσης.
1: Μάλιστα. Διήμερο με υψηλή θερμοκρασία για την εποχή στην Ορεστιάδα, με πολλή ηλιοφάνεια, με χαμηλή έως μέτρια ένταση ανέμων που θα πάει προς τα πάνω από αύριο το απόγευμα και μετά. Λοιπόν, τι έχουμε πιο συγκεκριμένα. 24 βαθμοί στις 12 η ώρα το μεσημέρι, με 3 από φόρ νοτιά και καθαρό ουρανό, λίγα σύννεφα αργότερα με 27 βαθμούς στις 3 και 3 από φόρ νότιο ανέμου, αραιότερη συνέφωση στις 6 με 27 βαθμούς και 4 από φόρ νοτιά. Καθαρός ουρανός το βράδυ στις 9 με 22 βαθμούς και 3 από φόρ νότιο ανέμου, καθαρός ουρανός και τα μεσάνυχτα με 18 βαθμούς και 3 από φόρ νότιο ανέμου. Αύριο το πρωί στις 9, 20 βαθμοί Κελσίου, 2 από φόρ νότιο δυτικού ανέμου και λίγα σύννεφα και μέγιστη αυριανή θερμοκρασία 28 ολόκληρη βαθμοί, ένα σκαλοπάτι πριν από τους 30 δηλαδή. 15, αυτό στις 3 η ώρα το μεσημέρι, 4 από φόρ νότιο ανέμου εκείνη την ώρα και λίγα σύννεφα. Αυτό το διήμερο θα είναι καλό, αλλά μετά υποχωρεί λιγάκι πάλι η θερμοκρασία για τις επόμενες 3 μέρες. Ναι. Θα δούμε πώς θα έξει. Όχι όμως φοβερά πράγματα και χωρίς βροχές. Σημειώστε το αυτό.
0: Θα το παρακολουθούμε. Λοιπόν, να βάλουμε στην παρέα τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Αλλά πριν από αυτό, να καλημερίσουμε την φίλη τη Χρύσα. Ρωτά για την απεργία των δημοσιοϋπαλλήλων. Την αναφέραμε νωρίτερα. Η ΑΔΔΗ έχει προκηρύξει 24-ωρη δημοσιοϋπαλληλική απεργία με συμμετοχή της και της Ορεστιάδας, καθώς στις 11 η ώρα θα γίνει μια συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία. Τώρα, ποιοι θα συμμετέχουν από τους δημοσίους υπαλλήλους, άλλο κεφάλαιο αυτό, ούκο λίγες φορές το έχουμε δει. Πάμε να καλημερίσουμε τη Σταυρούλα.
1: Καλημέρα, Σταυρούλα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Χάρη και Γιάννη. Ελπίζω να σας βρίσκω εντάξει.
0: Βρε, άσε μας, εσύ πώς είσαι?
2: Εγώ είμαι μια χαρά.
1: Χόρεψε σιρτάκι?
2: Ναι, μόνο σιρτάκι δεν χόρεψα. Εγώ περίμενα να χορέψω ζωναράδικο. Με στεναχώρησαν που δεν παίξανε ένα στέρυγμα.
0: Είχες μεγαλύτερες προσδοκίες δηλαδή από τους Μετάλλικα?
2: Είχα, εντάξει, αλλά κάτι κάνατε.
1: Δεν θα ήταν στέριο, Steve θα ήταν.
2: Σωστό και αυτό.
0: Steve είναι ο Σταύρος.
1: Ναι, Steve είναι ο Σταύρος, όντως.
0: Πρέπει να το δουλέψουμε.
2: Θα το βρούμε, θα το βρούμε λίγο όπως είναι. Να σας πω όμως έτσι, γιατί έγινε και αυτό και ήταν ωραίο. Όταν είχα τελειώσει η Godzilla, που είναι το δεύτερο συγκρότημα του υποστηρικτικού που ήταν πριν βγουν οι Metallica, κάπου εκεί ανάμεσα δηλαδή που τους περιμέναμε, κάποιος γυρνάει και με ρωτάει πώς σου φαίνεται που είσαι εδώ, ότι θα δεις Metallica. Και γυρνάω και εγώ για πλάκα και λέω εγώ τους Trax Punk περιμένω να βγουν. Και εκείνη την ώρα δεν περνάει ένα λεπτό και περνάει από μπροστά μας ένα μέλος του Trax Punk και το ρωτήσαμε όντως άμα θα βγει στη σκηνή και άμα θα παίξετε. Πολύ ωραίο.
0: Α, είχε και δηλαδή και το θρακικό στοιχείο.
2: Βεβαίως και είχε και θρακικό στοιχείο, βεβαίως και είχε. Εντάξει, από όλη τη χώρα ήταν και όχι μόνο από όλη τη χώρα ήταν.
0: Μη στείλαμε απεσταλμένο τώρα από το Ράδιο Εύρου στο ΆΚΑ.
2: να το καλύψουμε και αυτό το κομμάτι.
0: Να
2: καλύψουμε
0: τίποτα. Και αυτό το
2: κομμάτι. Λοιπόν, ήταν πάρα πολύ, ήταν εμπειρία. Ήταν εμπειρία ζωής πραγματικά, πολύ ωραίο και πολύ καλά στημένο όλο. Εντάξει, και την ταλαιπωρία του βέβαια.
0: Εντάξει, τώρα με τόσο κόσμο, πόσες χιλιάδες κόσμο είχε?
1: 84.000 εισιτήρια.
2: Λοιπόν, κοιτάξτε να σας πω, το official πόσο εισιτήρια είναι, δεν ξέρω και αν υπάρχει κάπου. Πάντως, επειδή διαβάζω το site και διάβασα αρκετά, κάποιοι που είπαν 70.000 τους γιούχαρα, ναι, αποκλείτανε ήταν μόνο 70.000. Αλλά να σας πω αυτό που ήταν πολύ σημαντικό, πρέπει να χωράει σίγουρα πολύ παραπάνω το ΆΚΑ. Είχε και νέες θέσεις και είχε και πολύ χώρο να μπορείς να κινείσαι, το οποίο ήταν πάρα πολύ ανακουφιστικό. Γιατί δεν τον μπούκωσαν δηλαδή, δεν θα μπορούσαν να πάρει παραπάνω κόσμο.
0: Υπάρχουν και περιορισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ένας νόμος που λέει εγώ, ένα τετραγωνικό ανά άτομο σε περίπτωση που είναι σε γήπεδο, που είναι σε αρένα όπως είναι το ΆΚΑ.
2: Αν είναι, όντως είναι πολύ καλό. Πολύ καλός νόμος, πολύ καλός. Ναι. Τον εκτιμάμε. Ήταν πολύ ωραίο. Ήταν, εντάξει, ό,τι και να σας πω, είναι μεγάλη εμπειρία. Τεράστιο. Εν τω μεταξύ, να αναρθούν και οι Iron Maiden. Δεν ξέρω αν το ξέρετε σε δύο εβδομάδες.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ωραία αυτά τα συναυλιακά. Βέβαια, πολλοί κόσμοι περιμένουμε και στην περιοχή μας. Οπότε θα έχουμε και ήδη σούλες πολλές. Έχουμε ήδη αρκετές στο radioevros.gr. Έτσι, για να σας επαναφέρω. Πρώτα, βέβαια, να σας πω αυτό που έσκασε πριν λίγη ώρα και έχει να κάνει λίγο με την ευρύτερη περιοχή, με τη Θράκη συγκεκριμένα, γιατί έχουμε ένα άσχημο περιστατικό στην Ξάνθη. Συγκεκριμένα βρέθηκε νεκρός σε εγκαταλειμμένο σπίτι ένα νεογέννητο βρέφος. Είχαμε έτσι, ξεκινάει πολύ άσχημα η εβδομάδα για την περιοχή της Θράκης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες μεταδόθηκαν από την ΕΡΤ, το βρέφος εντοπίστηκε σε εγκαταλειμμένο σπίτι στην περιοχή της Ξάνθης. Το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων ήδη εντόπισε και συνέλαβε τη μητέρα του για παραμέληση ανηλίκου. Θα διενεργηθεί νεκροψία, νεκροτομή, να διευκρινιστούν τα αίτια του θανάτου και τι τελικά συνέβη, αν το βρέφος, γιατί μιλάμε και για νεογέννητο. Αν γεννήθηκε
1: νεκρό, δηλαδή το γέννησε και το εγκατέλειψε, ας το πούμε.
2: Ίσως χάρη, δηλαδή ίσως να γεννήθηκε το παιδί νεκρό και να το εγκατέλειψε. Ίσως να συνέβη κάτι αμέσως μετά τη γέννηση. Πάντως μιλάμε για ένα πολύ μικρό μωράκι νεογέννητο, ξαναλέω, και τη βρέθηκε εγκαταλελειμμένο. Οπότε η νεκροψία θα δείξει από τι ακριβώς κατέληξε το παιδί. Είναι από αυτά τα πολύ, πολύ άσχημα περιστατικά. Τα έχουμε δει και σε άλλες περιοχές κατά καιρούς δυστυχώς. Τι να πούμε, θα περιμένουμε και περισσότερα νεότερα από την νεκροψία νεκροτομή. Το δείτε, θα ανέβει και το θέμα στο radioevros.gr. Στη συνέχεια, πριν από λίγο, πριν από λίγη ώρα βγήκε το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό και το αναφέρω πρώτο. Mm-hmm. Να σας πω λίγο στα διεθνή, να δούμε πάλι τι γίνεται με αυτές τις συνομιλίες. Δεν γίνεται βασικά και τίποτα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Οι συνομιλίες έχουν φτάσει αδιέξοδο, είπα και Ιράν. Ο Τραμπ χαρακτηρίζει την απάντηση της Τεχεράνης στην Αμερικανική πρόταση ειρήνης εντελώς απαράδεκτη, δεν το άρεσε. Η Ιρανική απάντηση επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, ειδικά στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ μάχεται εναντίον των μαχητών της Χεζμπολάχ που υποστηρίζονται από το Ιράν λίγο πολύ. Η Τεχεράνη συμπεριέλαβε επίσης έτοιμα για αποζημίωση για τις ζημιές από τον πόλεμο, αλίμονο. Τόνισε την Ιρανική κυριαρχία επί των στενών του Ορμούζ, επίσης αλίμονο. Κάλεσε, τις είπα, να τερματίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό τους, να εγγυηθούν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις, να άρουν τις κυρώσεις και να τερματίσουν την απαγόρευση, τον είπα, της πωλήσης ιρανικού πετρελαίου. Την ίδια ώρα τώρα ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν δεν έχει τελειώσει. Το καταλάβαμε. Καθώς αναγνώρισε ότι η Τεχεράνη διατηρεί πολλές από τις δυνατότητες που είχε στην αρχή. Είπε επίσης ότι θέλει να μειώσει τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ από 3,8 δισεκατομμύρια δολάρια ετήσιως στο 0. Εντάξει, τώρα καιρό πολέμου υψηλές προσδοκίες έχει. Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν, περίεργο, αφού οι ειρηνευτικές συνομιλίες έφτασαν σε αδιέξοδο, αναζωπηρώνοντας τις ανησυχίες σχετικά με το πότε θα μπορούν να περάσουν ενεργειακές μεταφορές από τα στενά του Ορμούς. Δηλαδή, έγινε τι έγινε, πάλι ανέβηκε το πετρέλαιο, είναι και εδώ το συμπέρασμα. Στις πιο σημαντικές εξελίξεις είναι ότι η ηγεσία του Ιράν θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση ισοδυναμεί με παράδοση, επιμένει σε μια σειρά βασικών απαιτήσεων. Εντελώς απαράδεκτη, όπως είπαμε, χαρακτήρισε την πριν απάντηση της Τεχεράνης ο Τραμπ. Άνοδος 4% έχει σημειώσει το πετρέλαιο, εδώ είναι και πιο διευκρινιστικό. Ο Τραμπ αναμένεται να φτάσει στο Πεκίνο την Τετάρτη επίσης. Στηρίζει την Κίνα για να χρησιμοποιήσει την επιρροή της για να πιέσει την Τεχεράνη να συνάψει τη συμφωνία με την Ουάσιγκτον. Το πάει δια της πλαγίας όπου τώρα. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο πόλεμος δεν είναι δημοφιλής στους Αμερικανούς. Σημαντικό αυτό. Οι οποίοι αντιμετωπίζουν απότομα υψηλότερες τιμές βενζίνης, γι' αυτό και δεν πολύ συμπαθούν τον πόλεμο και οι Αμερικανοί ψηφοφόροι. Οι Ισραηλινές επιδρομές έχουμε σε πόλεις του Νότιου Λιβάνου. Νέες συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου προγραμματίζονται να διεξαχθούν στην Ουάσιγκτον Πέμπτη και Παρασκευή. Αυτό ίσως θεωρητικά πως θετικό νέο. Και τρία δεξαμενόπλαια φορτωμένα με αργό πετρέλαιο βγήκαν από τα στενά του Ορμού την περασμένη εβδομάδα με τους ιχνηλάτες απενεργοποιημένους για να αποφευθεί η Ιρανική επίθεση. Οι πειρατές έχουν κατατήσει όλοι εκεί πέρα για να περνάνε τα στενά του Ορμού. Αυτά λίγο πολύ από αυτό το κομμάτι του πολέμου που βλέπουμε συνήθως. Πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε λίγο στο Χανταϊό. Ό,τι προλάβουμε να δούμε βέβαια, γιατί το θέμα είναι αρκετά μεγάλο. Έχουμε κάποια νέα κρούσματα αρχικά. Επίσης επαναπατρισμού βρέθηκαν.

0: Έδωσε και κάποιες διευκρινήσεις στο Υπουργός Υγείας για το θέμα. Προσγειώθηκε στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ολευσίνας λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα. Το ΣΕ-27 τον μετέφερε από την Ολλανδία, από το Eindhoven. Άμεσα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο Αττικό και έχει τεθεί σε καθεστώς αυστηρής απομόνωσης. Ενδικότερα λέει είναι σε πολύ καλή γενική κατάσταση, είναι ασυμπτωματικός, αλλά όπως και να έχει θα παραμείνει για 45 μέρες παρακαλώ καραντίνα ο άνθρωπος. Αυτά δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας δηλαδή, να το διευκρινίσουμε για άλλη μια φορά. Υπάρχει και το κομμάτι με την απεργία στις 13 Μαΐου, ήδη το αναφέρατε αρκετά, θα το δούμε περισσότερο και τις επόμενες ημέρες. Το δείτε αναλυτικότερα και στο radioevros.gr, από όπου και από εκεί θα κλείσουμε με τις ειδήσεις που μπορείτε να βρείτε. Έχουμε το αστυνομικό δελτίο και άλλη μια απάτη είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, τις απάτες ενηλικιωμένοι, αυτή τη φορά με πρόσχημα αστυνομική επιχείρηση. Θα το πάλι για άλλη μια φορά να τονίσουμε ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Έχουμε τις αντιδράσεις ΚΚΕ και ΚΝΕ για προσαγωγές μελών του στη Νέα Βίσα.
1: Πολύ σωστά. Αυτό το θέμα δεν το έχουμε θίξει καθόλου σήμερα.
2: Δεν προλάβαμε σήμερα.
1: Αλλά από ό,τι ξέρω, ο Νίκος κάτι έχει ετοιμάσει σχετικά με το Ευρωσκόπιο.
0: Ακριβώς. Και αναλυτικά έχει ανέβει και στο Ράδιο Εύρος τελευταία ανακοίνωση. Και αναλυτικά και στη συνέχεια, έτσι, όσοι παραμένουν στο Ράδιο Εύρος θα το δούνε. Έχουμε και πληρωμές της εβδομάδας. Έχουμε και τα συνέδρια και οι μερίδες. Έχουμε πολλά πράγματα γενικότερα. Δεν προλαβαίνουμε να τα δούμε, αλλά κάντε το κλικ στο radioevros.gr και έρχονται και πολλές επισκέψεις αυτή την εβδομάδα.
1: Κάντε το καλό.
0: Θα έχουμε πολύ, πολύ, λοιπόν. Θα έχει πολύ πράγμα στο radioevros.gr.
1: Ωραία. Σταυρούλα.
2: Καλή συνέχεια σε σένα.
1: Καλή συνέχεια. Καλή εβδομάδα.
0: Και σε εσάς.
1: Να πούμε και στους ακροατές ότι η Σταυρούλα Γελαδαράκη θα επιστρέψει στον αέρα του Ράδιο Εύρος με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 2 και στις 5.30. Η ώρα πλησιάζει για να σας αφήσουμε κι εμείς. Μείνετε συντονισμένοι, καθώς έρχεται ο Νίκος Πατούνας με γεμάτο ρεπορτάζ και από τους ελληνογαλλικούς διαλόγους που γίνονται στο Βιέννη, αλλά και με όλο το ρεπορτάζ του Σαββατοκύριακου. Εμείς αύριο το πρωί στις 7 εδώ τα λέμε, το βράδυ στις 8 ο Χάρης έχει εύχομαι μουσικοδρόμιο, συντονιστείτε και σε αυτό. Γεια σας.
2: Καλή σας παρά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα Μάη Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάη Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
1: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
2: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
1: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
2: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο.
5: Με τον Νίκο Παντούνα.
4: Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο.

0: στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο ευρωσκόπιό μας και σήμερα. Πήγα να πνιγώ με το καλημέρα. 5,5 λεπτά μετά τις 10. Ελπίζω να κυλήσει καλά το τρίωρο το ζωντανό. Μέχρι τη μία εδώ θα είμαστε. Με όλα τα νέα της ημέρας. Με όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή. Με όλα όσα συνέβησαν το Παρασκευό Σάββατο Κύριακο που ήταν και πάμπολα. Και πολύ σημαντικά κάποια εξ αυτών. Και όλα όσα ξέρουμε ότι θα συμβούν μέσα στην εβδομάδα. Εδώ είναι και αυτά να τα μοιραστούμε μαζί σας. Είναι μια εβδομάδα εξελίξεων, ειδήσεων. Αυτή που ξεκίνησε σήμερα ήδη έχει ξεκινήσει δυναμικά από νωρίς το πρωί. Με πολλές προσωπικότητες να βρίσκονται στη Νέα Οριστιάδα για ένα συγκεκριμένο λόγο. Ίσως να μας ακούσατε νωρίτερα και στην ανταπόκριση που κάναμε με την πρωινή περιπολία από το σημείο, από το ξενοδοχείο Βιέννιο που συγκεντρώθηκαν και ξεκίνησαν τώρα οι εργασίες του διήμερου συνεδρίου. Με πολύ κόσμο, πολλούς επισκέπτες στην περιοχή. Θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικότερα και αυτά. Θα συνδεθούμε ξανά με το ξενοδοχείο Βιέννη να συνομιλήσουμε με μία εκ των συμμετεχουσών στην διήμερη αυτή, στο διήμερο αυτό συνέδριο. Έχουμε και άλλες τηλεφωνικές συνδέσεις. Έχουμε όλα τα νέα της ημέρας, είπαμε, εδώ. Και πάντα την επικοινωνία μας στο επίκεντρο έχουμε. Γι' αυτό σας καλούμε και σήμερα να παρεμβαίνετε, να σχολιάζετε, να εκφράζεστε ελεύθερα με κάθε τρόπο. Το Radio Evros έτσι κι αλλιώς ξέρετε ότι είναι διαθέσιμο πάντα. Όλοι οι διαβλοί μας επικοινωνίας μας είναι ανοιχτοί. Και θέλουμε, το επιδιώκουμε διαρκώς, να μεταφέρουμε τη φωνή σας όπου ακούγεται η δική μας. Δηλαδή στα FM, στο 97,1 στον κεντρικό και βόρειο Εύρο, στο 95,3 στο νότιο Εύρο και την υπόλοιπη Θράκη, αλλά και διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη, σε όλο τον κόσμο. Από το radioevros.gr η φωνή του Εύρου φτάνει παντού με ένα κλικ. Και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων επίσης μπορείτε να μας βρείτε πολύ εύκολα και να μας ακούτε παντού. Την καλημέρα μας λοιπόν παντού. Ευχές για μια καλή εβδομάδα. Στο 2552-029-413 ακούμε τη φωνή σας, στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Απαντάει η Κατερίνα μας. Καλημέρα Κατερίνα, δίπλα. 2552-029-413 καλείτε. Για να ακούσουμε τη φωνή σας, για να διαβάσουμε το γραπτό σας μήνυμα, πολλοί τρόποι. Στο 6977-549-975 αρχικά. Για γραπτά μηνύματα, SMS, μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram, στο 6977-549-975 μας στέλνετε. Στα social media παντού, είτε δημόσια είτε inbox, ξέρετε, όσοι ξέρετε, Facebook, Instagram, X, TikTok, οι γνώστες καταλαβαίνετε τώρα. Και info@radioevros.gr για την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία εκεί. Και φωτογραφικό υλικό και σχόλια και παρατηρήσεις και καταγγελίες και μαρτυρίες και ό,τι πιστεύετε ότι αξίζει να μοιραστείτε μαζί μας. Και ό,τι πιστεύετε ότι μοιράζοντάς το μπορεί να βελτιωθεί κιόλας. Ή δυνατόν. Α, τώρα πριν λίγο λάβαμε φωτογραφίες από έναν κύριο δίπλα στο σπίτι του, ζούγκλα λέει, δεν μπορεί να βγει από το σπίτι. Καθάρισε το δικό του το οικόπεδο, την αυλή του, το πεζοδρόμιο, μπήκε και 2-3 μέτρα στο διπλανό δημόσιο χώρο έτσι λίγο να... περιμετρικά από το σπίτι του να καθαρίσει, αλλά από το Δήμο λέει τίποτα. Φωνή βόντος εν τη ερήμο. Καταγγέλει και ειρωνίες μάλιστα από κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους. Εντάξει, αυτά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν ή όχι, πώς τα εκλαμβάνει κανείς, αν είναι ειρωνικό ή όχι το ύφος του αλουνού. Είναι και λίγο υποκειμενικό. Από την άλλη, όμως, ως γεγονός υπάρχει χόρτα παντού και σε δημόσιες εκτάσεις. Υπάρχει ένας προγραμματισμός ο οποίος μάλλον βγήκε τελείως εκτός από ό,τι έχουν ομολογήσει, αποδεχτεί και παραδεχτεί οι αρμόδιοι από την Αντιδημαρχία Καθαριότητας και Πρασίνου. Από εκεί και μετά όμως τώρα πώς το έχουν οργανώσει έτσι ώστε να μην υπάρχουν προβλήματα στους πολίτες, στους κατοίκους, στο κεντρικό αστικό ιστό αλλά και στα περίχωρα και στα χωριά, δε και στους οικισμούς, αλλά και από το νέο χώρο για παράδειγμα, μέσα Σαββατοκύριακο μας στέλνανε φωτογραφικό υλικό από εκτάσεις οι οποίες, εντάξει, δεν περιγράφονται. Αλλά τι τώρα θα μου πείτε, μέσα στο κέντρο της πόλης έχουμε καθημερινές τέτοιες εικόνες. Είναι μια κατάσταση δύσκολη το λιγότερο, απελπιστική το περισσότερο. Θα το δούμε στη συνέχεια και αυτό κάποια στιγμή, γιατί έρχονται διαρκώς μαρτυρίες, πολίτες εξαγριωμένοι, απελπισμένοι, αλλά και απογοητευμένοι από ελπίδες που είχαν ότι κάτι θα αλλάξει. Προχωρούν, τι άλλο να κάνουν, σε δημοσιοποίηση τουλάχιστον αυτό που τους δίνει τη δυνατότητα να γίνει, το κάνουν, μπας και βελτιωθούν κάποιες συνθήκες καθημερινότητας. Τα απλά τα καθημερινά που λέγαμε ότι δεν χρειάζονται πολλά χρήματα αλλά καλή οργάνωση μόνο και προγραμματισμό, έτσι δεν μας λέγανε. Αλλά να. Τέλος πάντων, να μην πάμε κατευθείαν σε αυτά τώρα, στα δύσκολα.
αρχή της εβδομάδας. Με τόσα άλλα όμορφα να συμβαίνουν γύρω μας, όπως ο καλός μας ο καιρός για παράδειγμα. Τι ωραία που καλοκαίριας επιτέλους. Από το πρωί φαίνεται ότι θα έχει καλοκαιράκι κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ούτε καν ζακετούλα χρειάζεται πια, στο ξεκίνημά μας. Καλά, ίσως πολύ νωρίτερα το πρωί να χρειάζεται λιγουλάκι, αλλά μετά. Ξεκινώντας την ημέρα με 18-19 βαθμούς, φανταστείτε τι γίνεται στη συνέχεια. Φανταζόμαστε, δηλαδή ξέρουμε τι φανταζόμαστε. Περιμένουμε. Αν και έχουμε και κάποια ξεσπασματάκια έτσι με ψυχάλες και μπορίτσες, τώρα δεν προβλέπεται κάτι σήμερα και αύριο. Μέχρι 28-30 βαθμούς θα φτάνει η θερμοκρασία σήμερα και αύριο, όπως βλέπουμε για την πρόγνωση του καιρού. Μας τα είχε πει και ο Χρυσόστομος ο Παρανός από την Παρασκευή, άλλωστε να ξέρουμε τι μας περιμένει το καλοκαιράκι αυτό στις αρχές της εβδομάδας. Κάποιες αλλαγές θα έχουμε από τα μέσα της εβδομάδας, θα τα δούμε στην πορεία όμως αυτά. Είναι Δευτέρα, είναι 11 του Μάη πια, του 2026. Είναι 5 χρόνια ολόκληρα στρογγυλά, γεμάτα με το Ευρωσκόπιο στο Ράδιο Εύρος. Χθες συμπληρώθηκαν. Το συνειδητοποίησα αργά το βράδυ ότι κλείσαμε επέτειο πενταετίας με την εκπομπή Ευρωσκόπιο στο Ράδιο Εύρος. Και συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε να ακούμε και Bob Marley, γιατί είναι και επέτειος του θανάτου του σήμερα, του σπουδαίου τζαμαϊκανού μουσικού και τραγουδιστή της Ρέγκε. Ακούμε το τραγούδι το συγκεκριμένο. Το 1981, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή ο Bob Marley. Νάτος. Να καλημερίσουμε και τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες, συνοδοιπόρους στην εκπομπή και στη ζωή. Ο καθένας κορυφαίος στο είδος του, με τα καλύτερα πάντα σε προϊόντα και υπηρεσίες, μοναδική. Όλοι οι κορυφαίοι του είδους τους είναι εδώ, καθημερινά στην παρέα μας. Σας τους προτείνουμε γιατί ξέρουμε ότι βγαίνετε κερδισμένοι, κερδισμένες πάντα, επιλέγοντας τους καλύτερους. Δεν υπάρχει καλύτερο σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στην πόλη, το ξέρουμε όλοι αυτό, είναι δεδομένο. Η απάντηση στο ερώτημα τι θα φάμε σήμερα κάθε μέρα είναι Χαγιάτη. Χαγιάτη, το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό της Νέας Ορεστιάδας, η κουζίνα της πόλης. Μια οικογένεια, όλη η Νέα Ορεστιάδα και ένα Χαγιάτη μας μαγειρεύει καθημερινά το φαγάκι μας, όπως και σήμερα. Θα δούμε αργότερα τι το μαγειρεύουν τώρα τα κορίτσια μας εκεί στο μενού της ημέρας. Για να ξενιάσουμε τουλάχιστον από αυτή την έγνοια του τι θα φάμε σήμερα. Τα καλύτερα θα φάμε. Σπιτικό φαγητό θα φάμε. Μαγειρευτό φαγητό θα φάμε. Χαγιάτη θα φάμε. 2552022525 η παραγγελία μας. Κωνσταντινούπολης 179 το Χαγιάτη μας. Στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Νέας Ορεστιάδας, διαβάζω και μηνύματα ταυτόχρονα τώρα, με συγχωρείτε. Προσπαθώ να ανταποκριθώ άμεσα σε αυτά που μου στέλνετε. Πώς θα γίνει, λέει, η αντιμετώπιση του έργου καθαρισμού χόρτων χωρίς μόνιμο προσωπικό και όταν είσαι στο έλεος του κλεισίματος εργολαβιών? Έτσι γίνεται, με εργολάβους, με ιδιώτες πια, αγαπητέ ακροατά. Τι να κάνουμε, αυτό είναι το νέο σύστημα. Αυτή είναι η νέα εποχή. Δεν έχουμε προσωπικό ούτε στην καθαριότητα ούτε στο πράσινο. Κάνουμε απευθείας αναθέσεις ή διαγωνισμούς ανάλογα και αναλαμβάνουν ιδιώτες. Έτσι συμβαίνει πια. Τώρα, πώς αυτό είναι αποτελεσματικό ή όχι, κρίνεται. Όλοι κρίνονται. Αλλά δεν έχει και άδικο ο κύριος. Θα μπορούσαν να υπάρχουν, εννοείται. Εργαζόμενοι σε κάθε τομέα και όλα να λειτουργούν ρολόι. Αλλά σε έναν άλλο κόσμο, σε έναν άλλο πλανήτη, σε μια άλλη χώρα, σε ένα άλλο σύμπαν. Αυτή την απορία εκφράζει ο φίλος μας ακούει από το Δημότυχο μάλιστα, γιατί φαντάζομαι και εκεί θα έχει παρόμοιες καταστάσεις. Υποθέτω, δεν ξέρω, πέστε μας. Αλλά κάτι κοσορεστιάδες. Α, μάλιστα, σωστά, αγαπητέ. Εντάξει, να μην πω το όνομά σας. Την καλημέρα μας. Καλή συνέχεια στην εργασία σας εκεί, κύριε. Καλημέρα από την κουζίνα της πόλης. Για μια όμορφη, χαμογελαστή, ορεξάτη μέρα, να είμαστε πάντα θετικοί για να μας φέρετε και η ζωή θετικά, το μήνυμα της ημέρας από το Χαγιάτη μας. Ευχαριστούμε, Φόνη, έτσι είναι. Εσείς ξέρουμε ότι έχετε πάντα θετική, καλή ενέργεια και τη μεταδίδετε και μέσα από τα φαγητά. Μεταδίδετε αυτό. Η καλή διάθεση και η θετική ενέργεια. Να είστε καλά που μας το προσφέρετε καθημερινά μαζί με το σπιτικό μας το φαγάκι εκεί στο Χαγιάτη μας. Καλημέρα σε όλα τα κορίτσια. Καλά μαγειρέματα. Συναγερμό στην Ξάνθη, τώρα ταυτόχρονα έρχονται και ειδήσεις. Πριν από δύο λεπτά, ένα νεογέννητο βρέφος βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στην Ξάνθη. Τι λέτε τώρα, τι είδηση τώρα είναι αυτή πρωινιάτικα, δευτεριάτικα, αρχή της εβδομάδας. Οποιαδήποτε στιγμή και να συμβαίνει, να συμβεί, δεν είναι είδηση αυτή. Δεν συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Συναγερμό λοιπόν έχει σημάνει στην Ξάνθη, το μεταφέρω τώρα αφού είναι έκτακτο της τελευταίας στιγμής, καθώς ένα νεογέννητο βρέφος βρέθηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει παραγγελθεί η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής ώστε να διαπιστωθεί η αιτία του θανάτου του παιδιού. Όπως μετέδωσε
Η δημόσια τηλεόραση πριν, η μητέρα του μωρού έχει συλληφθεί, κατηγορείται για έκθεση, αναμένεται να διερευνηθεί εάν το μωρό γεννήθηκε νεκρό ή συνέβη κάτι αμέσως μετά τη γέννησή του. Α, για τέτοιο βρεφάκι μιλάμε, νεογέννητο, μάλιστα. Τώρα συνέβη αυτό, τώρα έγινε γνωστό, θα δούμε τι θα προκύψει στη συνέχεια. Έχουν ξεκινήσει εργασίες του συνεδρίου επίσης, με ενημερώνουν. Βλέπω και φωτογραφικό υλικό που λαμβάνουμε με τους ομιλητές, το πάνελ, τους παρευρισκόμενους, τα καθίσματα να παρακολουθούν. Έχει πάρα πολύ κόσμο, είναι γεμάτη η αίθουσα του ξενοδοχείου Βιέννη και από όσους συμμετέχουν στο συνέδριο και από άλλους και τοπικούς άρχοντες και παράγοντες και θεσμικούς, θεσμικά πρόσωπα, αλλά και απλούς πολίτες βλέπω. Μπράβο. Και είναι και νωρίς ακόμα. Όσο προχωράει η μέρα και όσο το μαθαίνει και περισσότερος κόσμος, μπορεί να το παρακολουθήσει όποιος θέλει. Μας το είπε και ο κύριος Πρεβελάκης νωρίτερα ζωντανά, ότι είναι ανοιχτή η πρόσκληση. Όποιος θέλει από τους πολίτες της Ορεστιάδας να παραβρεθεί εκεί, να παρακολουθήσει το συνέδριο, να γνωρίσει και από κοντά αυτές τις προσωπικότητες και ίσως και να συνομιλήσει, να συνδιαλλαγεί μαζί τους, το κάνει. Παρότι πολύ αυστηρά τα μέτρα ασφαλείας, και καλώς συμβαίνει αυτό, λογικό είναι, υπάρχει διάθεση. Λοιπόν, ωραία. Από το ένα στα άλλο πάμε. Έλεγα για το Χαγιάτι μας. Ναι, έλεγα για το Χαγιάτι μας και το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό από το Χαγιάτι μας. Να μην πάμε και απέναντι να πεταχτούμε στο κατάστημα Κεραμιτζής, παραμένοντας στην ίδια γειτονιά, στην Κωνσταντινούπολη 198. Στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, για τα πάντα τα σχετικά με τα σπορ, τα βρίσκουμε εκεί, στο κατάστημα Κεραμιτζής. Και κεραμιτζής.gr τα βρίσκουμε διαδικτυακά από το ηλεκτρονικό του κατάστημα για αγορές από απόσταση.

0: Ανέβηκε ήδη, το δημοσιεύσαμε στο radioevros.gr, με ενημερώνει Σταυρούλα Γελαδαράκια για το συμβάν αυτό στην Ξάνθη. Το ανέφερε και η ίδια στην συνομιλία της με την πρωινή περιπολία με τον Γιάννη και τον Χάρη πριν. Δεν το άκουσα, λυπάμαι. Εγώ το είδα τώρα, ναι. Είναι από τα γεγονότα της τελευταίας ώρας, προφανώς. Στο radioevros.gr. Ήδη ό,τι συμβαίνει ανεβαίνει. Το έχετε διαπιστώσει αυτό. Όλη η επικαιρότητα, κάθε στιγμή της ημέρας, 24 ώρες 24ωρο, είναι εκεί. Να δω αν έχουμε και περισσότερες πληροφορίες εκεί, όχι τα ίδια όπως σας τα μετέφερα νωρίτερα. Αυτά δημοσιεύουμε έτσι σαν πρώτες πληροφορίες που μας έρχονται από την Ξάνθη προς το παρόν για το τραγικό αυτό συμβάν. Καλημέρα στα κορίτσια μας στο Μικρό Δέριο. Γεια σου, Λούλα, με την ευκαιρία. Καλή εβδομάδα και σε σένα, ναι. Καλημέρα και στο Δεσποινάκι επίσης. Καλή εβδομάδα, Δέσποινα, με τα 11 κατακόκκινα τριαντάφυλλα της η Δέσποινα, όπως κάθε μέρα. Ένα τριαντάφυλλο προστίθεται, όσες και οι μέρες του Μάη δηλαδή. 11 σήμερα. Γεια σου, Δέσποινα, γεια σου, Λούλα. Γεια σας, όμορφα κορίτσια, εκεί στο Μικρό Δέριο, στον Δήμο Σουφλίου, στον κεντρικό Εύρο. Συνεχίζουμε με το κατάστημα κεραμιτσής. Λέγαμε για ποδήλατα όργανα γυμναστικής, αλλά έχουμε και skateboard, έχουμε και ρόλες, έχουμε και πατίνια ηλεκτρικά και συμβατικά, έχουμε και άλλα αξεσουάρ και διάφορα είδη ρουχισμού για τον αθλητισμό ή και συμπληρώματα διατροφής για τους μεγαλύτερους. Βεβαίως έχουμε και το αξιόπιστο συνεργείο του κεραμιτσή, εκεί όπου εμπιστευόμαστε τα ποδήλατά μας για σέρβις, για επιδιόρθωση, για τεχνικό έλεγχο, προκειμένου να κινούμαστε με ασφάλεια στους δρόμους. Αξιόπιστο συνεργείο στο κατάστημα κεραμιτσής. Με γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδηλάτου. Κεραμιτσής, εγγύηση πάντα στην κορυφή. Και top charm εδώ, top charm εκεί, top charm και παραπέρα. Τι λέω τώρα, θα μου πείτε. Λέω ότι το top charm επεκτείνεται. Μεγάλη ζήτηση, πολλοί ο κόσμος που θέλει να εξυπηρετηθεί δεν προλαβαίνει σε ένα χώρο στη Νέα Ορεστιάδα μόνο, στην Αναγεννήσεω 153, πάει και τη Δημότυχο το Top Charm. Πήγε δηλαδή ήδη τη Δημότυχο στην οδό Ορφαίος 21. Το Σάββατο έχουμε τα επίσημα εγκαίνια στις 6 το απόγευμα, να θυμίσουμε. Εγκαίνια του νέου χώρου για το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής Top Charm στο Δημότυχο. Στη Νέα Ορεστιάδα στην Αναγεννήσεω 153 απέναντι από τα ταξί, στο Δημότυχο στην οδό Ορφαίος αριθμός 21A. Και ο Βόρειος Εύρος πια ξέρει πού θα εμπιστευτεί τα χέρια του και τα πόδια του. Η περιποίηση στα άκρα είναι top charm. Όχι μόνο περιποίηση, και φροντίδα και θεραπεία και εξειδικευμένες θεραπείες και αντιμετώπιση παθήσεων και πρόληψη και προστασία, αλλά και ομορφιά εννοείται. Όλα αυτά είναι υπόθεση top charm. Εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής βρίσκεται στην Νέα Ορεστιάδα, τώρα και στο Δημότυχο, ο σύγχρονος χώρος, οι σύγχρονοι χώροι του που εστιάζουν στην πρόληψη, στη θεραπεία, στην αισθητική φροντίδα των χεριών μας και των ποδιών μας. 2552-025-331 το τηλεφωνικό κέντρο στη Νέα Ορεστιάδα. Από εκεί πληροφορήστε και για το Δημότυχο. Προς το παρόν δεν έχω στη διάθεση μου το τηλέφωνο του Δημοτήχου. Παρακαλώ, ενημερώστε με. Ή θα είναι ένα αυτό. Και από εκεί θα συντονίζονται όλα. Ένα τηλεφωνικό κέντρο. 2552-025-331. Για να κλείσουμε ραντεβού τώρα. 9 με 9 καθημερινά ανοιχτά. Για το Top Charm μιλάμε έτσι. Και Σάββατο 9 με 3. Οπότε πάντα θα βρεθεί λίγο κάποιο χρόνο κάποτε για να πάρουμε και εμείς σειρά. Καλά, το Top Charm εξυπηρετεί ανά πάσα στιγμή. Και αν είναι και κάτι σημαντικό και επίγον, να το συζητάμε. Καλέστε 2552-025-331 και θα βρείτε ανακούφιση. Εκτός από την ομορφιά, είπαμε, είναι και θέμα υγείας. Εμπιστευόμαστε χέρια, πόδια, άνω, κάτω, άκρα στο Top Charm μας. Πάμε και στο παραδοσιακό κρεοπόλιο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη για μια καλή μέρα εκεί στη Βασιλεία Κωνσταντίνου 196. Εκεί βρίσκουμε εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας. Για να ξέρουμε δηλαδή τι τρώμε, τι βάζουμε στο τραπέζι μας, τι προσφέρουμε στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη στη Νέα Ορεστιάδα. Απέναντι από το πρώτο γυμνάσιο, πρώτο λύκειο Διαγωνίως, απέναντι από το περίπτερο εκεί στην Ισίδα δηλαδή, πιο συγκεκριμένα, μετά τον κόμβο Ζαρίφη, όχι πάνω στον κόμβο, με κατεύθυνση προς πύργο αριστερά. Απέναντι από το πρώην Πίκο, για να συνεννοούμαστε για τους παλαιότερους. Εκεί είναι το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη. Με εκλεκτά ντόπια κρέατα, με κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του, με λουκάνικα παντός τύπου, παραγωγής του εννοείται. Καυτερά, καθόλου καυτερά, λίγο καυτερά. Τόσο καυτερά όσο θέλετε, με δικά σας υλικά. Παραγγέλνετε, δεν διστάζετε. Παραγγέλνετε τα λουκάνικα με τα δικά σας υλικά. Κατόπιν παραγγελίας μπορείτε να τα έχετε στο τραπέζι σας και με ένα τηλεφώνημα και στο χώρο μας. Έρχονται όλα τα ψώνια από τον Κώστα Αποστολίδη στο 2552-025-432. Γίνονται διανομές κατοίκων, παρακαλώ, και αυτό πολύ εξυπηρετεί. Το κρεοπωλείο στο σπίτι μας. 2552-025-432. Και όχι όποιο κρεοπωλείο, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας του Κώστα Αποστολίδη. και τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης εδώ. Πάντα εκεί στην Αδριανουπόλεως και Σκραγωνία και πάντα παντού κάθε στιγμή της ημέρας 24 ώρες 24ωρο για να φροντίσουν για όλους και για όλα. Φροντίδα για όλους από το Δοβρίδη κάθε στιγμή δίπλα μας. Με ορθοπαιδικά, με ιατρικά, με ανατομικά, με είδη ενοικιαζόμενα για μια δύσκολη περίοδο, όπως παράδειγμα ένα κρεβάτι νοσοκομιακό, αν χρειαστεί αχρίαστο να είναι, αλλά διατίθεται από το Δοβρίδη και αυτό. Όπως η υπηρεσία ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας, το ταξί ειδικής μίσθωσης για άτομα με αναπηρία. Ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ, 24 ώρες στη διάθεσή μας για να μετακινούμαστε οπουδήποτε χρειάζεται, οπουδήποτε δικαιούμαστε, οπουδήποτε δεν μπορούμε να πάμε αλλιώς, γιατί δεν υπάρχει πρόσβαση. Ο Δοβρίδης μας δίνει τη δυνατότητα και γι' αυτό. Φροντίζει και γι' αυτό με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ. Όπως βεβαίως φροντίζει για μια καλύτερη ποιότητα ζωής γενικότερα και ειδικότερα με τη μελέτη ύπνου, για παράδειγμα, που γίνεται κατοίκον στο σπίτι μας από το Δοβρίδη. Μελετάμε τον ύπνο μας, βελτιώνουμε τη ζωή μας. Γιατί να κάνουμε μελέτη ύπνου? Γιατί ροχαλίζουμε πολύ δυνατά και ενοχλούμε το σύμπαν. Γιατί νιώθουμε ότι ξυπνάμε ανεξήγητα μέσα στη νύχτα, τακτικά. Έχουμε παύση στην αναπνοή και δεν το έχουμε αντιληφθεί αυτό. Έχουμε την υπνική άπνοια, τη λεγόμενη, που μπορεί να μας επηρεάσει. Και αυτό πρέπει να το ανακαλύψουμε αν υπάρχει και συμβαίνει μέσα στη νύχτα, μέσα στον ύπνο μας. Αυτό επηρεάζει την καρδιά, την πίεσή μας, τη συνολική μας υγεία. Άρα, προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία με τη μελέτη ύπνου. Νιώθουμε πρωινούς πονοκεφάλους ή νιώθουμε υπερβολική κόπωση μέσα στην ημέρα και δεν μπορούμε να τα αποκριθούμε στα απλά καθημερινά? Ένα λοιπόν, χρειαζόμαστε μία μελέτη ύπνου, δεν αγνοούμε τα συμπτώματα, βελτιώνουμε την ενέργειά μας, τη συγκέντρωσή μας, την ποιότητα του ύπνου μας, προστατεύουμε και την υγεία μας. Γι' αυτό κλείνουμε ραντεβού τώρα, για να αλλάξουμε τη ζωή μας με τη μελέτη ύπνου από τον Δοβρίδη κατοίκον στο 2552-024-027. Και προϊόντα pavlaanias.gr, να θυμίσω και την ηλεκτρονική του διεύθυνση. Τα λέει όλα. Συνεχίζοντας τη βόλτα μας στην αγορά, πάμε και στα κουφάματα Καραφιλίδης. Παρακολουθούμε βεβαίως και τα νέα ταυτόχρονα, τις εξελίξεις και ό,τι καινούργιο προκύπτει. Εδώ είμαστε. Κουφώματα Καραφιλίδης εκεί είναι, στην Εθνομαρτίνων 143 και παντού είναι στον Εύρο, με τοποθετήσεις, κατασκευές, ανακαινήσεις, νέα συστήματα κουφωμάτων, όλες οι νέες τεχνολογίες, όλες οι νέες εξελίξεις. Τα κουφώματα είναι εδώ από τον Καραφιλίδη. Ήρθαν στην περιοχή μας και τα Αρτεύω με ίνο ενίσχυση, που συνδυάζουν τις κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές τους ιδιότητες με υψηλή αισθητική. Είναι διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς από τον Καραφιλίδη αποκλειστικά για να ταιριάζουν στο δικό μας χώρο, στα δικά μας γούστα. Έτσι ο Καραφιλίδης ξέρει, έχει τις λύσεις που ταιριάζουν στις δικές μας ανάγκες. Και με επιδιόρθωση κουφωμάτων και με πώληση εξαρτημάτων και ανταλλακτικών για κουφώματα και με τοποθέτηση νέων ειδικών μηχανισμών ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια στα κουφώματά μας. Όλα αυτά τα συστήματα είναι υπόθεση Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή, αυτό είναι ο Καραφιλίδης, και με την τεχνική του υποστήριξη διαρκείας, που συμβάλλει σε καλύτερη εμπιστοσύνη και εγγύηση και ποιότητα για μια ζωή. Κουφώματα Καραφιλίδης, καραφιλίδης.gr, διαδικτιακά 2552-022-106 για να βρείτε λύσεις στις δικές σας ανάγκες στο δικό σας χώρο από τον Καραφιλίδη, τον ειδικό. Και στις μεταφορές και στις μετακομίσεις τώρα ένας έχει τις λύσεις. Ο Δημοτίκαλης είναι αυτό, καλά δεν είναι ένας και μόνος, είναι πολλοί ο Δημοτίκαλης. Ολόκληρο δίκτυο συνεργατών, τεράστιο δίκτυο συνεργατών παντού. Μεγάλος ο στόλος των οχημάτων του εντωμεταξύ, κάθε τύπου όχημα για εύκολη φορτοεκφόρτωση παντού, με υδραυλικές πόρτες, με γερανούς, ανοίγουν οροφές, φτάνουν τα εμπορεύματά μας ή το νοικοκυριό μας, τα έπιπλά μας, μέχρι και τον 6ο-7ο όροφο, τόσο ψηλά μας πάει με τους γερανούς το Δημοτίκαλες, αλλά και μας πάει παντού στον κόσμο. Μεταφέρει τα πάντα παντού με ασφάλεια και συνέπεια η εταιρεία Δημοτίκαλες. Εδώ και μισόν αιώνα, από το 1976 δραστηριοποιείται στον χώρο των χερσαίων μεταφορών και μετακομίσεων ο Δημοτίκαλες. Δημοτίκαλες.com για περισσότερα. Καλά, ένα όνομα, μια ιστορία. Ξέρουμε όλοι τι σημαίνει Δημοτίκαλες στην περιοχή. Και όσοι δεν ξέρουν, το μαθαίνουν. Με ένα τηλεφώνημα στο 2552-021-420 βρίσκεται άμεση ανταπόκριση, χαμηλές τιμές στη δική σας μεταφορά ή μετακόμιση από τον Δημοτίκαλη. Και πλησιάζει το Levanta Fest, φίλες και φίλοι. Έρχεται 12 με 16 Ιουνίου. 12 με 16 Ιουνίου στα Λεβαντοχώραφα του Βάλτου Ορεστιάδας, στα κτήματα της Άρωμα Εύρου, της Χινσέπα Άρωμα Εύρου, εκεί όπου κάθε χρόνο συμβαίνουν πράγματα. Έχει καθιερωθεί, είναι θεσμός. Είναι το Levanta Fest, ή αλλιώς Levanta Festival. Είναι το Άρωμα Εύρου που μας απογειώνει κάθε χρόνο τον Ιούνιο, και με αερόστατα κυριολεκτικά, αλλά και μεταφορικά, απογειώνει όλες μας τις αισθήσεις εκεί, στο απέραντο μοβ, στα λιβάδια Λεβάντας, στον Βάλτο Ορεστιάδας. Ένα πενταήμερο πρόγραμμα εκδηλώσεων κάνουμε το προγραμματισμό μας, να παρακολουθήσουμε. Σίγουρα θα βρούμε το χρόνο κάτι από αυτά. Ένα πενταήμερο είναι στη διάθεσή μας από Παρασκευή 12 Ιουνίου μέχρι Τρίτη 16 Ιουνίου. Με jazz βραδιά, με μουσική βραδιά, με τους Φορτίσιμο, με την έναρξη πτήσεων αερόστατο Σαββατοκύριακο. 13 Ιουνίου ξεκινάει η έναρξη των πτήσεων. Βεβαίως μαθαίνουμε ότι τα απογευματινά, βραδινά, οι θέσεις δηλαδή για τις πτήσεις, τις βραδινές, είναι κλειστές ήδη, είναι sold out. Οπότε μένουν κάποιες θέσεις κενές για τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Μπορείτε να πάρετε σειρά, να κλείσετε ραντεβού στο 69. Ραντεβού, να κλείσετε θέση στο 697-57-16-381. Για μια μοναδική εμπειρία με αερόστατο, μια πτήση, χίλια συναισθήματα υπόσχεται η πτήση αυτή με το αερόστατο στα κτήματα Λεβάντα στον Βάλτο Ρεστιάδα. Και δεν είναι μόνο το αερόστατο, είπαμε, από μουσικές βραδιές μέχρι βραδιές γεύσης-γνωσίας με απίθανες γεύσεις με βάση τη Λεβάντα. Αφάνταστα πράγματα, δεν τα έχουμε φανταστεί καν δηλαδή, αυτό σημαίνει αφάνταστα. Φανταστικά πράγματα. Που τελικά είναι πραγματικότητα. Εκεί, στο πενταήμερο, Levanta Fest θα συμβαίνουν 12 με 16 Ιουνίου. Και θερινό σινεμά και πλούσιο πρόγραμμα, όπως κάθε χρόνο κάνει τη διαφορά. Κάθε χρόνο μας καλεί να βιώσουμε εμπειρίες ζωής μοναδικές. Για όλο τον ελλαδικό χώρο, όχι μόνο για την περιοχή μας. Είναι κάτι ξεχωριστό και μοναδικό που συμβαίνει εδώ. Στον Βάλτο Ρεστιάδας, 12 με 16 Ιουνίου. Λοιπόν, προχωράμε γιατί φτάσαμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Έτσι θα προχωρήσουμε. Κατευθείαν στις διαφημίσεις των 10.30. Είδαμε και κάποια νέα έτσι τελευταία στιγμή ταυτόχρονα. Βεβαίως και όλα τα υπόλοιπα που συνέβησαν, είπαμε, είναι εδώ. Θα τα δούμε παρέα και όλα όσα συμβαίνουν τώρα. Ο Γιάννης Βαλικούδης πήγε στο ξενοδοχείο Βιέννη. Θα έχουμε σε λίγο και την κυρία Γιαννακίδου στην συχνότητά μας. Την Αγγέλα Γιαννακίδου από το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης. Είναι στην Οργανωτική Επιτροπή αυτού του διημέρου πολύ σημαντικού συνεδρίου που συμβαίνει τώρα στη Νέα Ορεστιάδα. Θα πάρουμε περισσότερες πληροφορίες γι' αυτό σε λίγο επίσης. Έχουμε και κάτι άλλα σοβαρά που συνέβησαν και δεν τα αναδείξαμε, δεν προλάβαμε μέσα από το Κύριακο. Θα τα δούμε στη συνέχεια και πάλι με τηλεφωνικές συνδέσεις και με τους πρωταγωνιστές των γεγονότων. Αλλά και όσα καταγράψαμε ήδη μέσα στο Σαββατοκύριακο και αυτά εδώ είναι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε ζωντανά με όλα αυτά και πολλά περισσότερα. Μέχρι τη μία. Έχουμε χρόνο. Συνεχίζουμε σε λίγα λεπτά.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
7: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
6: Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
7: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.

συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά στην ταυτότητα αυτής της ημέρας. Έτσι να γνωρίσουμε την ημέρα που ξημέρωσε πριν από λίγες ώρες. Αυτή τη Δευτέρα 11 του Μάη του 2026.

Συγγνώμη για τη μικρή παύση. Συνεχίζουμε. Να, λαμβάνουμε και παρεμβάσει ταυτόχρονα. Είναι η 131η ημέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε 16 λεπτά μετά τις 6 το πρωί και θα δύσει 26 λεπτά μετά τις 8 το βράδυ. Πολλοί που γιορτάζουν την ονομαστική τους εορτή σήμερα. Σήμερα που η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου του Αρμοδίου του Μάρτυρος. Γιορτάζει ο Αρμόδιος και ο Αρμόδης δηλαδή. Των Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου γιορτάζει ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος. Του Αγίου Αργυρίου του Εξαπανομής γιορτάζουν κάποιοι με το όνομα Αργύρης, Αργύριος, Αργυρή, Αργυρό, Ασημίνα επίσης βλέπω. Αγίας Ολυμπίας της Οσιομάρτυρος, η Ολυμπιάς γιορτάζει, η Ολυμπία και η Ολυμπιάδα. Αλλά και Αγίου Διοσκόρου του Νέου γιορτάζουν οι Διοσκορίδης, όχι με ουμεό, και ο Διοσκορός. Αχα. Σπάνια ονόματα, όμορφα, πρωτότυπα, να τα χαίρεστε. Χρόνια πολλά όσοι όσες γιορτάζετε σήμερα την ονομαστική σας εορτή. Χρόνια πολλά και όσες έχετε τα γενέθλιά σας, ακόμα πιο σημαντική προσωπική ημέρα γιορτή για σας, για 10η του Μάη. Η Εθνική ημέρα πρόληψης των θαλάσσιων ατυχημάτων και των πνιγμών είναι η σημερινή. Μια κοινή πρωτοβουλία του Υπουργείου Ναυτιλίας και του οργανισμού Save Water Sports θεσπίστηκε το 2019, διοργανώνεται κάθε χρόνο 11 Μαΐου. Έχει σκοπό την ενημέρωσή μας και την ευαισθητοποίησή μας για το μείζον θέμα των θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Ειδικά στη χώρα μας τώρα με 14.000 χιλιόμετρα περίπου ακτογραμμής. Συμβαίνουν κάθε χρόνο κατά μέσο όρο, λέει, 300 περιστατικά θανάτων στη θάλασσα. Πολλά από τα οποία οφείλονται στην απουσία γνώσης βασικών κανόνων κολύμβησης και κυκλοφοριακής συμπεριφοράς με σκάφος. Προτεραιότητα λοιπόν του Save Water Sports είναι η εκπαίδευση των παιδιών να ξεκινήσει από τις πολύ μικρές ηλικίες, για να μην θρηνήσουμε καμία απώλεια ζωής ξανά στη θάλασσα. Στην Ολλανδία είναι η Εθνική ημέρα ποδηλασίας. Στην Ινδία, Εθνική ημέρα τεχνολογίας. Και ένα σύντομο ταξιδάκι στον χρόνο να το κάνουμε τώρα που προλαβαίνουμε, με στάσεις σε διάφορους σταθμούς της ιστορίας, ξεκινώντας από το 330 μετά Χριστόν, τόσο πίσω θα πάμε, πολλούς αιώνες πριν, το Βυζάντιο, το μετέπειτα Κωνσταντινούπολη, η πόλη δηλαδή Βυζάντιο, που μετονομάστηκε Κωνσταντινούπολη, είχε μετονομαστεί σαν σήμερα το 330 σε Νέα Ρώμη. Έγινε η πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δηλαδή η πόλη που θεμελιώθηκε το 324 από τον Κωνσταντίνο τον πρώτο τον Μεγάλο. Και χτίστηκε σε 7 λόφους πάνω στην αρχαία αποικία των Μεγαραίων, το Βυζάντιο. 1812, τεράστιο το άλμα στον χρόνο τώρα, μετά από πολλούς αιώνες, το Vals σαν σήμερα κάνει την εμφάνισή του στις αίθουσες χορού της Μεγάλης Βρετανίας. Οι περισσότεροι χαρακτηρίζουν το νέο χορό αειδιαστικό και ανήθικο. Ποιον? Το Vals, σαν σήμερα το 1812, εκείνη την εποχή. 1894 και ξεσπά μεγάλη απεργία στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Pullman, στο Illinois. Από εκεί έμεινε ο όρος Πούλμαν, τα λεωφορεία που τα λέμε Πούλμαν, γι' αυτό. Ήταν η εταιρεία που τα κατασκεύαζε. Πώς έχουν μείνει άλλα προϊόντα έτσι και τα ονομάζουμε με την αρχική τους μάρκα όπως τα πρωτογνωρίσαμε. Να μην τα αναφέρουμε τώρα και κάνουμε διαφήμιση. Α, να θυμίσω μόνο το Mickey Mouse, ας πούμε. Όλα τα κινούμενα σχέδια Mickey Mouse, δεν τα λέμε. Τα λέγαμε, τα λένε κάποιοι. Έτσι και αντίστοιχα με διάφορα προϊόντα. Έτσι και με τα λεωφορεία Πούλμαν τα λέμε ακόμα. Σαν σήμερα ξέσπασε μεγάλη απεργία λοιπόν το 1894 στο εργοστάσιο κατασκευής βαγονιών Πούλμαν στο Illinois. Πάμε 1910, όταν για πρώτη φορά από το 1835 ο κομήτης του Χάλι πλησίαζε τη γη, με αποτέλεσμα αστρολόγοι και μελλοντολόγοι να προαναγγέλουν το τέλος του κόσμου. Πρόκειται για τον διασημότερο από τους κομήτες που κάνει την εμφάνισή του κάθε 75 με 76 χρόνια στη γειτονιά μας. Ο Αϊνστάιν, όταν τον ρώτησαν αν ο κομήτης θα συγκρουστεί με τη γη, είχε πει: «Με βεβαιότητα σας λέω όχι». Και όταν τον ξαναρώτησαν πώς είναι τόσο βέβαιος, εκείνος απάντησε αφοπλιστικά: «Αν δεν πέσει, θα επιβεβαιωθώ. Αν όμως πέσει, τελικά κανείς μας δεν θα ζει για να μου πει ότι έκανα λάθος». Τελικά ο κομήτης πέρασε σε απόσταση 25 χιλιόμετρων από τη γη στις 18 Μαΐου του 1910, διαψεύδοντας πανηγυρικά τις προβλέψεις των καταστροφολόγων. Μας επισκέφθηκε πάλι το 1986, κάποιοι το θυμόμαστε, προσελκύοντας μόνο το ενδιαφέρον των επιστημόνων όμως τότε, δεν υπήρχε καμιά τέτοια συνωμοσιολογία περί τέλους του κόσμου. Η επόμενη στάση του στον πλανήτη μας τώρα αναμένεται για τις 28 Ιουλίου του 2061, παρακαλώ. 2061 ξανά ο κομήτης του Χάρλεϊ στη γη μας, κοντά μας, στη γειτονιά μας δηλαδή. 1926 τώρα. Με διαταγή του δικτάτορα του Θεόδωρου του Πάγκαλου απαγορεύεται σαν σήμερα στις γυναίκες να φοράνε κοντή φούστα στη χώρα μας.
Η ανακοίνωση εκδόθηκε από το πολιτικό γραφείο του Προέδρου της Κυβερνήσεως, στρατηγού Θεόδωρου Πάγκαλου, ο οποίος από τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς είχε καταλάβει την εξουσία με πραξικόπημα για να την κρατήσει τελικά ως τον Αύγουστο του 1926, οπότε τον ανέτρεψε ένα άλλο πραξικόπημα που οργάνωσε ο στρατηγός Κονδύλης. Συγκεκριμένα λοιπόν, με την ανακοίνωση του πολιτικού γραφείου απαγορευόταν στα κορίτσια άνω των 12 ετών και στις γυναίκες να φορούν φούστες, το άκρο των οποίων θα απήχε από το έδαφος περισσότερο από 30 εκατοστά. Άκου τώρα, με τη μεζούρα κυκλοφορούσαν τότε οι χωροφύλακες. Να μετράνε τα κορίτσια και τις γυναίκες αν η φούστα τους, το τελείωμα της φούστας, απέχει από το έδαφος 30 εκατοστά. Για τέτοιες τραγικές καταστάσεις μιλάμε, για τους περιορισμούς στις γυναίκες στη χώρα μας. Κατά τα άλλα, δημοκρατία, ελευθερία, ισότητα και όλα αυτά που ακόμα παραμένουν ως ζητούμενα, ως διεκδικήσεις, δυστυχώς είναι διαχρονικά. Δεν μετράμε τη φούστα από το έδαφος, αλλά οι διακρίσεις παραμένουν σε κάποιους τομείς. Πάντως, τότε η ανακοίνωση είχε γίνει δεκτή με ειρωνικά σχόλια. Ένας χαρακτηριστικός τίτλος και υπότιτλος της εφημερίδας Μακεδονία έλεγε ότι ο κύριος Πάγκαλος κυκωτεί φούστα, μη χειρότερα. Πάλι καλά, είχαν το ελεύθερο να το εκφράσουν αυτό κάποιοι. Πάμε 1927, όταν σαν σήμερα ιδρύθηκε στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που από το 1929 και μετά απονέμει κάθε χρόνο τα κινηματογραφικά διάσημα βραβεία Όσκαρ. 1958 στη χώρα μας επιστρέφουμε, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και η Ιερέτου κερδίζουν και πάλι τις εκλογές με ποσοστό 41,16%. Η ενιαία δημοκρατική αριστερά, ή αλλιώς ΕΔΑ, αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση με ποσοστό έκπληξη 24,5%. Μια άλλη χώρα, μια άλλη Ελλάδα τότε, το 58. Πάμε και στο 67. Η Χούντα συλλαμβάνει και φυλακίζει σε σήμερα στις φυλακές αβέρωφ τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εκφράζονται φόβοι για τη ζωή του. 1987, μια 20ετία μετά, στη Βαλτιμόρη του Μέριλαντ πραγματοποιείται η πρώτη μεταμόσχευση καρδιάς πνεύμονα. Και 1995, στο Ζαΐρ εκδηλώνεται επιδημία από τον φωνικό ιό έμπολα, από τον οποίο 90 άτομα χάνουν τη ζωή τους. Αυτά με το ταξιδάκι μας στον χρόνο. Ξεχωρίζουν κάποια ονόματα, κάποιες προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή πέθαναν τη σημερινή ημερομηνία. Από τις γεννήσεις, το 483 ο Ιουστινιανός ή αλλιώς ο Φλάβιος Πέτρος Σαββάτιος Ιουστινιανός, το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε σαν σήμερα ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου το 483 μετά Χριστόν εννοείται. 1720 ο βαρόνος Μινχάουζεν, ο Γερμανός ευγενής με το πλήρες όνομα Carl Friedrich Hieronymus Freyer, είναι ο βαρόνος που ταύτισε το όνομά του με το ψέμα, ο Μινχάουζεν. Το 1720 γεννήθηκε. Τώρα, το 1771 ή για άλλους το 1776, 5 χρόνια μετά, πάντως 11 Μαΐου ήταν, όταν γεννήθηκε, η Λασκαρίνα Πινότσι, γνωστότερη ως Μπουμπουλίνα βεβαίως, η ηρωίδα της Ελληνικής Επανάστασης. 1811 και γεννήθηκαν οι διάσημοι δίδυμοι από το Σιάμ, ο Τσάνκ και Εγκ Μπούγκερ. Και γιατί έγιναν διάσημοι? Γιατί από αυτούς προήλθε προφανώς και το όνομα, ο επιθετικός μάλλον προσδιορισμός για τα ενωμένα δίδυμα, τα Σιαμαία ή Σιαμέοι. Γιατί το 1811 πρωτογνώρισαν στον κόσμο τους δύο δίδυμους από το Σιάμ που γεννήθηκαν ενωμένοι. Και 1904 ο Σαλβαδόρ Νταλή γεννήθηκε ως πανοζωγράφος και το 1978 η Λετίτσια Κάστα, η Γαλλίδα ηθοποιός και μοντέλο. Και από θανάτους αναφερθήκαμε ήδη στον Bob Marley, τον ακούσαμε με το ξεκίνημα της εκπομπής των Τζαμαϊκανό μουσικό και τραγουδιστή της Ρέγκε που πέθανε σαν σήμερα το 1981. Ενώ το 1990 έφυγε από τη ζωή ο δικός μας Στράτος Διονυσίου. Έφυγε από καρδιακό επεισόδιο σε ηλικία 55 μόλις ετών ο μεγάλος λαϊκός τραγουδιστής Στράτος Διονυσίου, αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στο λαϊκό πεντάγραμμο. Η μεγάλη έκταση της φωνής του, η βραχνάδα του, η δυνατότητα αλλαγής έκφρασης και ύφους ανάλογα με το θέμα του τραγουδιού ήταν κάτι το ανεπανάληπτο. Το χάρισμα που έκανε ιδιαίτερη εντύπωση στους δημιουργούς των τραγουδιών του ήταν η ικανότητά του, λέει, να ηχογραφεί ταχύτατα τα τραγούδια τους με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Δεν χρειαζόταν δηλαδή επαναλήψεις. Με τη μία σχεδόν, με την πρώτη, έκανε την ηχογράφησή του ο Στράτος Διονυσίου. Για τέτοιο μεγάλο ταλέντο μιλάνε όσοι τον γνώρισαν, όσοι τον έζησαν. Τώρα τι θα μπορούσαμε να ακούσουμε πρωινιάτικα από Στράτο Διονυσίου? Λίγο δύσκολο είναι, αλήθεια, για το είδος, το ύφος δηλαδή και το περιεχόμενο των τραγουδιών, αλλά για να δούμε, να το επιχειρήσουμε. Αυτό θα ακούσουμε.

0: Ο μεγάλος Στράτος Διονυσίου που σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή στα 55 του χρόνια. Πάμε τώρα να επιστρέψουμε στο σήμερα, στο τώρα και στο εδώ, με τα νέα από το αστυνομικό δελτίο που μας έρχονται. Αρχικά να πάμε στο πιο πρόσφατο, δεν είναι από το αστυνομικό δελτίο, είναι από το δικό μας ρεπορτάζ. Είναι το τροχαίο ατύχημα σήμερα το πρωί στο Διδημότυχο, στην οδό Ορεστιάδας, όταν ένα αγροτικό όχημα που κινείται με κατεύθυνση προς βόρεια επιχείρησε να στρίψει σε κάθετο στενό, διασχίζοντας το αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το αγροτικό φέρεται να έκλεισε τον δρόμο σε μοτοσυκλέτα μεγάλου κυβισμού που κινείται και αυτή κανονικά στο αντίθετο ρεύμα, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση των δύο οχημάτων. Ελαφρά ευτυχώς τραυματίστηκε από το τροχαίο μόνο ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, ο οποίος μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο Δημοτήχου για τις απαραίτητες εξετάσεις. Η σύγκρουση όμως προκάλεσε εκτεταμένα θραύσματα στο οδόστρωμα και λίγη ώρα αργότερα διερχόμενο για ταχύ όχημα πάτησε πάνω σε αυτά, με αποτέλεσμα να σκάσει το λαστιχό του. Άλλο ένα όχημα, τρίτο δηλαδή, που είναι πλάκι, και αυτό με βλάβη από το ατύχημα. Στο σημείο έσπευσαν οι άντρες της τροχέας, ρύθμισαν την κυκλοφορία. Τώρα διερευνούνται τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Φωτογραφικό υλικό αποκλειστικά από το radioevros.gr μπορείτε να τα δείτε εκεί, στη σελίδα μας. Ευτυχώς δεν είχαμε τίποτα όμως πιο δυσάρεστο παρά μόνο υλικές ζημιές. Τώρα, από την υποδιεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης, είχαμε τη σύλληψη μιας γυναίκας, ημεδαπής, Ελληνίδας, η οποία φέρεται να είναι μέλος εγκληματικής συμμορίας που εξαπάτησε μια άλλη γυναίκα ηλικιωμένη στην Αλεξανδρούπολη. Από τα περιστατικά, τα καθημερινά πια, βρίσκουν θύματα δυστυχώς οι απατεώνες. Με τόσες προσπάθειες που κάνουν τόσα τηλεφωνήματα παντού, κάποιος θα βρεθεί να μην έχει γνώση, να μην έχει πληροφορηθεί σωστά, να είναι ευκολόπιστος, να πιστεί, δηλαδή, και δεν είναι και εύκολο να πιστεί, είναι αλήθεια κάποιος. Ή μάλλον δεν είναι δύσκολο, με συγχωρείτε, να πιστεί κάποιος με τις μεθόδους που εφαρμόζουν οι επιτίδιοι. Είναι τόσο πιεστικοί και πιστικοί στα επιχειρήματά τους και στον τρόπο που σε κρατάνε στη γραμμή, ειδικά αν είσαι ηλικιωμένος. Αν δεν έχεις γνώση ότι συμβαίνουν αυτά γύρω σου καθημερινά, γιατί μπορεί να πέσεις και εσύ θύμα, έτσι πολύ εύκολα. Έτσι λοιπόν έπεσε μια ηλικιωμένη θύμα ημεδαπής στην Αλεξανδρούπολη και η υποδιεύθυνση δίωξης ξυχνίας εγκλημάτων της Αλεξανδρούπολης την συνέλαβε την δράστηδα το βράδυ 8 του μηνός προχτές στην Αλεξανδρούπολη. Ως μέλος εγκληματικής συμμορίας τώρα κατηγορείται η γυναίκα που εξαπάτησε ηλικιωμένη. Το μεσημέρι της Παρασκευής συνέβη το περιστατικό, όταν ένας άγνωστος δράστης, προσποιούμενος τον αστυνομικό, ναι, αυτή τη φορά προσποιήθηκε τον αστυνομικό, επικοινώνησε τηλεφωνικά με την ηλικιωμένη γυναίκα με το πρόσχημα υποτιθέμενης αστυνομικής επιχείρησης για τη σύλληψη ατόμων που διαπράττουν απάτες στην περιοχή, την προέτρεψε να συγκεντρώσει χρήματα και χρυσαφικά και τη μαλφιός δίθεν δόλωμα. Άκου τώρα, εφαρμόζουν τη δικιά τους μέθοδο, κοροϊδεύοντας τον κόσμο ότι είναι αστυνομικοί και πάνε να πιάσουν τους εαυτούς τους. Κάτι τέτοιο, να καταλάβετε, συμβαίνει. Υποδίθηκε τον αστυνομικό, ο οποίος πήρε τη γυναίκα τηλέφωνο και της είπε: «Κοιτάξτε, είμαι αστυνομικός. Γίνεται στην περιοχή σας απόπειρα εξαπάτησης από διάφορους οι οποίοι τηλεφωνούν. Θέλουμε να παίξετε το ρόλο του δολώματος. Θα βάλετε λεφτά, θα τα συγκεντρώσετε, θα τα βγάλετε έξω στο σπίτι σας, να περάσουμε να τα πάρουμε. Να περάσουμε, μάλλον, να τα πάρουν οι απαταιώνες και εμείς θα τους συλλάβουμε». Έτσι συγκέντρωσε η γυναίκα ό,τι βρήκε, τα εναπόθεσε σε ένα σημείο στο σπίτι της κοντά, το χρηματικό ποσό δηλαδή και διάφορα ξαφνικά και τη μαλφή. Και μετά πήγε μια γυναίκα, η δράστηδα που τελικά συνελήφθη και τα παρέλαβε. Έπειτα όμως, από επιστάμενες έρευνες και αναζητήσεις των αστυνομικών της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης με τη συνδρομή της ομάδας δικύκλησης αστυνόμευσης του αστυνομικού τμήματος της Αλεξανδρούπολης, εντοπίστηκε το βράδυ της ίδιας μέρας η γυναίκα αυτή, η ημεδαπή δράστηδα, και συνελήφθη. Από την κατοχή της συλληφθήσας κατασχέθηκαν όλα τα αφαιρεθέντα χρήματα και χρυσαφικά και τα τιμαλφή, τα οποία αποδόθηκαν στην παθούσα, και η συλληφθήσα τώρα θα οδηγηθεί στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης, ενώ την προανάκριση ενεργεί υποδιεύθυνση δίωξης και ξυχνίας εγκλημάτων Αλεξανδρούπολης. Δεν είναι να εμπιστεύεσαι πια τίποτα. Ειδικά όταν σου τηλεφωνούν άγνωστοι και υποδίονται ή υποστηρίζουν ότι είναι κάτι άλλο, καμία εμπιστοσύνη. Καλείται κατευθείαν την αστυνομία για επιβεβαίωση, για διασταύρωση ή για καταγγελία. Αυτός τώρα της είπε ότι είναι αστυνομικός της γυναίκας και την έπεισε ότι κάνουν επιχείρηση σύλληψης των απατεώνων. Και ήταν ο ίδιος απατεώνας. Με τη συνεργάτηδά του, ο οποίος βεβαίως αναζητείται ο συγκεκριμένος προφανώς. Η εγκέφαλη είναι κάπου αλλού, το ξέρουμε αυτό, συνήθως εκτός συνόρων, από όπου κάνουν τα τηλεφωνήματα, σε σταθερά τηλέφωνα, και έχουν κάποιους συνεργάτες εντός συνόρων, και Έλληνες και αλλοδαπούς, που πηγαίνουν και κάνουν τους εισπράκτορες, όπως και στην προκειμένη περίπτωση.
1: Τραγούδι.
0: Η Ελένη Σαλικοπούλου θα μας τραγουδήσει. Στο υπέροχο τραγούδι του Κώστα Λιβαδά, σε στίχους και μουσική δηλαδή δικά του. Ένα άρωμα από μέντα, για να μας οδηγήσει έτσι, ξορκίζοντας την κρουσουζιά και την κατεμιά, προς τις διαφημίσεις των 11. Και επιστρέφουμε.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία.

0: 24%.
1: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
4: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
3: Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
4: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11.
3: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
4: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
4: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
6: Συνεχίζουμε με το ευρωσκόπιο μας, κυρίες και κύριοι. 1,5 λεπτάκι μετά τις 11, αυτό το πρωινό Δευτέρας, 11 του Μάη του 2026. Και πάμε ξανά στο ξενοδοχείο Βιέννη. Αυτή τη φορά θα συνομιλήσουμε με την κυρία Αγγέλα Γιαννακίδου. Είναι η ιδρύτρια του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης, αλλά και μέλος στην οργανωτική επιτροπή αυτού του συνεδρίου που ξεκίνησε πριν από λίγη ώρα και μέχρι και αύριο συνεχίζεται στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας. Κυρία Γιαννακίδου, καλημέρα. Καλά είμαστε και περιμένουμε να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες, να μάθει και ο κόσμος γιατί γίνεται αυτό το συνέδριο, τι περιεχόμενο έχει, πώς επιλέχθηκε η Ορεστιάδα, να μας τα πείτε όλα. Είστε μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής, οπότε τα κατέχετε καλά. Παρακαλώ.
7: Νομίζω ότι είναι η Διεθνή Συνθήκη και τα Γεωπολιτικά, τα οποία, εντάξει, το Εθνολογικό Μουσείο από το 2010 ήταν το πρώτο συνέδριο με τον κύριο Πρεβελάκη επάνω στα θέματα της γεωπολιτικής, γιατί ως ενδιάμεσος χώρος Ανατολής και Δύση η Θράκη είναι πολύ σήμαντη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ούτως ή άλλως. Το αν έγινε τώρα στην Ορεστιάδα και όχι στην Αλεξανδρούπολη, γιατί στην Αλεξανδρούπολη έχουμε κάνει 4 αντίστοιχα την προηγούμενη φορά στους ελληνογαλλικούς διαλόγους, ναι, και με τη Βουλή και χωρίς τη Βουλή, αλλά με τη Σορβόνη. Είναι γιατί υπάρχει ένας συσχετισμός και δουλεύεται συγκριτικά το θέμα με την εποχή της συνθήκης του Βερολίνου, όπου έπαιξε ρόλο ο Καραθοδωρή Πασά και το Μουσείο Καραθοδωρή βρίσκεται στη Βίσα. Οι συνθήκες είναι

0: αντίστοιχες και συγκριτικά. Δηλαδή τα θέματα τα οποία διαχειρίστηκε τότε ως Υπουργός Εξωτερικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο Καρθόδη Πασά, είναι θέματα που μας απασχολούν εξίσου και μέχρι σήμερα. Δηλαδή η γεωπολιτική ανακατανομή των χωρών, έτσι είναι κάτι με τους πολέμους που ζούμε αυτές τις μέρες, η βαλκανοποίηση που έγινε, τα βαλκανικά κράτη έχουν ακόμη θέματα τα οποία ξεκινάνε από εκείνη την εποχή, ούτως ή άλλως και σήμερα ζητάνε βέβαια την ένταξή τους στα Βαλκάνια, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το άλλο θέμα είναι ότι που είχε φυγεί τότε ήταν τα θέματα με τη Ρωσία, που ήθελε να κατεβεί στη Μεσόγειο και τώρα έχουμε τον πόλεμο της Ουκρανίας. Επίσης, τα άλλα θέματα ήταν για τις μειονότητες, που είναι ένα θέμα που πάλι μας απασχολεί μέσα από τις μετακινήσεις και όλα αυτά, τα προνόμια που πρέπει να έχουμε δηλαδή. Νομίζω ότι είναι θέματα και το θέμα της Κύπρου. Τότε, στη συνθήκη του Βερολίνου, είχε γίνει η πώληση στους Άγγλους της Κύπρου και σήμερα η Κύπρος είναι μια πλατφόρμα η οποία ανήκει στην Ευρώπη και τη διεκδικεί για να έχει μια παρουσία πάρα πολύ σημαντική η Ευρώπη και η Ελλάδα. Έτσι.
1: Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλοί είναι λόγοι λοιπόν που συνδέουν
0: δηλαδή,
1: την περιοχή.
0: Υπάρχουν θέματα ιστορικά, ναι. Ακριβώς. Ναι. Υπάρχουν συσχετισμοί των συνθήκων των σημερινών και των τότε. Και νομίζω, εντάξει, εγώ δεν είμαι ιστορικός. Υπάρχουν όμως ιστορικοί όλοι καλεσμένοι από τον κύριο Βερβελάκη, εξαιρετικοί, ναι. Οι οποίοι θα τρίξουν όλες αυτές τις πλευρές. Άλλωστε, ο κύριος Βερβελάκης ηγείται όλων αυτών των ως γεωπολιτικός ιστορικός της Σορβόνης.
1: Μιλήσαμε με τον κύριο Βερβελάκη νωρίτερα και αυτό μας είπε ότι η οικογένεια Καραθεοδωρή μας έφερε στα μέρη σας. Όλη αυτή η ιστορία που κουβαλάει και όλοι αυτοί οι σύνδεσμοι που υπάρχουν ακόμα και σήμερα.
0: Ναι.
1: Τώρα, μαζί με τον κύριο Βερβελάκη, με εσάς έρχονται πάρα πολλοί, ήρθανε πάρα πολλοί στην περιοχή για να συμμετέχουν στο συνέδριο. Εκτός από τις συνεδρίες, θα υπάρχει κάποια άλλη, ένα άλλο πρόγραμμα γνωριμίας με τον τόπο?
0: Βέβαια, φυσικά. Υπάρχει το θέμα ότι το απόγευμα θα πάμε στη Δύση και θα μιλήσει εκεί ο Γενικός Διευθυντής της Υπερθερμοστίας, καλεσμένος από εμάς για να μιλήσει για τα θέματα, όλα αυτά που αφορούν τις μειονότητες, μετακινήσεις κλπ. Για θέματα που είναι υπόκειται στην αρμοδιότητα της Υπερθερμοστίας. Και την Τετάρτη θα γίνει μια εκδρομή που θα τους συνοδεύσω εγώ και θα τους ξένω εγώ στη διαδρομή και, και θα πάμε και στον τεκέτο Κιζιλντελή επάνω για τα θέματα της μειονότητος και κατεβαίνουμε μετά προς την Αλεξανδρούπολη που θα έρθουν στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης.
1: Άρα τριήμερο θα καλύψει το πρόγραμμα, όχι μόνο μέχρι αύριο που είναι η λήξη του συνεδρίου, θα συνεχίσουν και την Τετάρτη με εκδρομές και γνωριμίες και ξαναγήσεις από εσάς. Πολύ ωραία. Και μιλάμε για πλήθος κόσμου, προσωπικότητες κορυφαίες στον τομέα του.
0: Πλήθος κόσμου δεν έχει από εδώ.
1: Όχι από τον κόσμο, τους επισκέπτες που έρχονται, αυτό εννοώ, ναι.
0: Φυσικά. Κοιτάξτε, αφού το ανέλαβε ο κ. Βερβελάκης, επόμενο είναι αυτό προσωπικότητα πολύ μεγάλη.
1: Από την τέως πρόεδρο της Δημοκρατίας, να θυμίσουμε την κυρία Σακελαροπούλου.
0: Αυτή μας κάνει την τιμή για άλλη μια φορά, την καλέσαμε.
1: Είστε και προσωπικές φίλες τώρα, έτσι? Δεν έχει αναπτυχθεί μια φιλία πια τόσα χρόνια?
0: Σαφώς. Και έτσι έρχεται. Τώρα φτάνει η Αλεξανδρούπολη 11 η ώρα και φτάνει εδώ.
1: Και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Πικραμένος, βλέπω, και πρώην
0: πρόεδρος
1: Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
0: Πολύ. Εντάξει,
1: υπουργοί πανεπιστημιακοί.
0: Είναι του κυρίου Βερβελάκη, που κάθε φορά που κάνουμε τέτοια θέματα γεωπολιτικής, φωνάζει πολύ σημαντικές προσωπικότητες και ακούμε απόψεις και θέσεις πολύ σημαντικές.
1: Το νόημα αυτών των συνεδρίων, που είναι και η έκτη συνάντηση που γίνεται φέτος, ποιο είναι, για ποιο λόγο βρίσκεστε όλοι μαζί και συσκέπτεστε για κάποια συγκεκριμένα θέματα?
0: Κανονικά βέβαια θα πρέπει να το παρακολουθούν και οι πολιτικοί μας. Έτσι. Ναι. Η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση είναι για να διευρύνονται οι οπτικές για τη διαχείριση θεμάτων που αφορούν τον τόπο μέσα από τη γνώση που αποκτάς και τις οπτικές της καινούργιας που δημιουργεί γνώση που παίρνεις και οι προοπτικές οι τότε ή του σήμερα που βγάζουν, που μπορείς να μην μελετήσεις την ιστορία. Πρέπει να μελετήσεις την ιστορία, να δεις ειδικά αυτό το θέμα που έχει να δεις τι έγινε για τα αντίστοιχα θέματα στο παρελθόν, πώς τα διαχειρίστηκαν και τι είναι σήμερα. Μέσα από αυτή τη συγκριτική ματιά και τη γνώση και την πληροφόρηση, σαφώς αλλάζει η οπτική σου για το τι είναι ο τόπος, τι αξίζει και τι πρέπει να κάνω.
1: Εξαιρετική απάντηση. Δηλαδή, έτσι μας δίνεται ακριβώς το. Μας λύνεται την απορία. Αυτό είναι το νόημα στην ουσία. Το συμπεριλάβατε σε μια φράση όλο.
0: Γι' αυτό γύρισα και είπα ότι αυτά θα έπρεπε να παρακολουθούν ή τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες αυτοκίνησης. Όχι να έρχονται δύο λεπτά για να πούνε χαιρετισμό και να φύγουν.
1: Το παρακολουθούν και τώρα. Είστε στην αίθουσα εκεί, το παρακολουθούν και τοπικοί παράγοντες, αιρετοί, θεσμικοί.
0: Έχουν έρθει δύο από την περιφέρεια.
1: Μάλιστα.
0: Του πολιτισμού και της παιδείας, ευτυχώς, και ένας βουλευτής είναι.
1: Ποιος?
0: Ο κ. Δημοσχάκης.
1: Μάλιστα. Ωραία. Από την τοπική δημοτική αρχή?
0: Δεν ξέρω. Κάτι σαν αντιδήμαρχο είδα, δεν ξέρω και καλά. Μπορεί να σίγουρα έχει έναν αντιεκπρόσωπο.
1: Γιατί υποστηρίζεται από δήμο και περιφέρεια, βλέπω το συνέδριο.
0: Δεν μπορούν να γίνουν αυτά τα πράγματα
1: χωρίς την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Γιατί να σας πω, και αν ας πούμε δεν έχουν χρόνο, που το καταλαβαίνω, για να έρθουν.
1: Όχι, για τέτοια σημαντικά γεγονότα δεν υπάρχει δικαιολογία τώρα, κυρία Γιανακίδου.
0: Όχι, όχι. Ο καθένας
1: προγραμματίζει τον χρόνο σου.
0: Ούτε εγώ, ούτε εσείς μπορούμε να αξιολογήσουμε τι θα πω. Είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί να υπάρχουν θέματα άλλα. Αλλά το θέμα είναι ότι σαφώς θα πρέπει να υποστηρίζουν τέτοια θέματα. Γιατί για φανταστείτε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν έρθει από τη Γαλλία, από την Αγγλία κτλ. Για να γνωρίσουν την Οριστιάδα, και αυτό τους κάνουν και την εκδρομή, να γνωρίσουν τον τόπο, να δουν ότι υπάρχει αυτός ο τόπος, να ακούσουν από τους ανθρώπους τι είναι τόπος, όχι μόνο μέσα από την ιστορία και την γεωγραφία και αυτό που διαβάζουν. Γιατί ένας τόπος δεν είναι μόνο τι διαβάζω, ας πούμε, στο Google ή στο ChatGPT. Έτσι, τι πληροφορίες μαθαίνω από τα ιστορικά βιβλία. Είναι το βίωμα και η εμπειρία και το τι θα ακούσω από τους ανθρώπους. Πρόσωπα όλα αυτά, δηλαδή, οι πληθυσμοί, οι κοινότητες, οι οποίες δεν λαμβάνονται ποτέ υπόψη, ζουν και βιώνουν μια κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι.
1: Έτσι, φυσικά, ασφαλώς.
0: Αυτό είναι το νόημα. Είναι πολύ σημαντικό ότι έρχονται όλοι αυτοί.
1: Και τι, για την περιοχή τώρα, για κάποιον πολίτη, εντάξει, υπάρχει απορία, εκφράζεται. Τι θα μείνει στην περιοχή μετά από αυτό? Τι όφελος έχει η τοπική κοινωνία από το συγκεκριμένο?
0: Η τοπική κοινωνία, εντάξει, μπαίνει στο χάρτη, ας πούμε, η περιοχή, τη γνωρίζουν. Αλλάζει η οπτική των ανθρώπων που διαχειρίζονται πάρα πολλά θέματα της περιοχής. Το να γνωρίσει ένας ιστορικός ή ένας επίτροπος που είναι από την Ευρώπη ή ένας σημαντικός στέλεχος στο πανεπιστήμιο, έτσι, και γνωρίζει έναν τόπο, σαφώς αλλάζει η οπτική του για το πώς θα διαχειριστεί είτε ένα πρόγραμμα, να σας πω τα πιο απλά που απασχολούν, ας πούμε, τους περισσότερους, ή ένα ΕΣΠΑ ή οτιδήποτε έχει σχέση, γιατί όλα αυτά έχουν σχέση, η πολιτική έχει σχέση με την οικονομία και η οικονομία έχει σχέση με την κοινωνία. Δεν συνδέονται.
1: Καλά, ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Άμεσα συνδέονται.
1: Κεφαλαιοποιείται κάπως σε βάθος χρόνου όλο αυτό, όπως λέτε, και μόνο που λαμβανόμαστε υπόψη και υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού ότι υπάρχει μια Οριστιάδα, ένας Εύρος, ένας Βόρειος Εύρος και με τις συγκεκριμένες συνθήκες.
0: Κοιτάξτε όμως, ποτέ σε καμιά πολιτική, ακόμη και τις περιφέρειες που δραστηριοποιείται τόσο πολύ, δεν είναι άμεσα τα αποτελέσματα.
1: Ναι, δυστυχώς.
0: Είναι άμεσα. Δηλαδή σήμερα επενδύεις και αυτό είναι μια προοπτική. Σίγουρα αυτό που γίνεται έχει θετική προοπτική για την περιοχή. Και είναι μέσα στο πλαίσιο αυτό και γνωρίζω και υποστηρίζω πολιτική, οικονομία και κοινωνία ενός τόπου.
1: Πολύ ωραία. Βλέπω και τα θέματα των τραπεζιών, των στρογγυλών τραπεζών με τις συνεδρίες.
0: Ναι,
1: είναι πολύ ενδιαφέροντα και όντως διευρύνουν πνεύμα, νου, γνώση για τους συμμετέχοντες και μακάρι να μπορέσουν να παρακολουθήσουν όσο δυνατόν και περισσότεροι τοπικοί παράγοντες. Είναι προς όφελος όλων. Κυρία Γιανακίδου, να σας ευχαριστήσω θερμά, να σας αφήσω να συνεχίσετε εκεί την εργασία σας, γιατί εργάζεστε και ως ταυτόχρονα ως Οργανωτική Επιτροπή, δεν είστε μόνο παρευρισκόμενοι, έτσι. Θα υποδεχτείτε και την πρόεδρο της Δημοκρατίας σε λίγη ώρα στην Οριστιάδα, την πρώην, την τέος, την κυρία Σακελαροπούλου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στο πολύτιμο έργο σας. Καλημέρα. Γνωστή και μία εξαιρεταία, η κυρία Αγγέλα Γιανακίδου. Τιμή μας και χαρά μας που την είχαμε κοντά μας και που την έχουμε κοντά μας στον τόπο μας. Μία ξένη που ήρθε και έγινε πιο θρακιώτισσα από τους θρακιώτες. Εκεί στην Αλεξανδρούπολη με το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης, η προσφορά της, η συμβολή της στα πράγματα, πολύ τιμή και αναγνωρισμένη παντού. Ήταν στην τηλεφωνική μας γραμμή και πήραμε κάποιες περισσότερες πληροφορίες, γνωρίσαμε περισσότερα πράγματα για το διήμερο ή σχεδόν τριήμερο τελικά. Διήμερο είναι το συνέδριο, αλλά τριήμερο είναι το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν όλοι αυτοί οι παρευρισκόμενοι, οι επισκέπτες. Με υψηλές θέσεις σε διάφορους τομείς, κορυφαίοι ο καθένας στο είδος του, στο χώρο του, με γνωσμένο κύρος και αξία. Στο radioevros.gr μπορείτε να δείτε αναλυτικά και το πρόγραμμα του συνεδρίου και όλους τους συμμετέχοντες. Προχωράμε προς το παρόν μουσικά και συνεχίζουμε δισογραφικά με τα υπόλοιπα.
2: Ας κρατήσουν οι χώροι και θα βρούμε αλλιώτικα στεγιά.

0: Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, και να αλλάξουμε και μουσικό θέμα, γιατί ξεκίνησαν οι Κοζαμόστρα να μας τραγουδούν και λέγε λέγε, αλλά δεν θα το θέλαμε αυτό να τα λένε από πίσω. Θα βάλουμε μουσικό χαλί να στρώσουμε αυτό το happy jazz. Για να πάμε και σε μια άλλη είδηση από το αστυνομικό δελτίο, με τη σύλληψη ενός διακινητή ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μηνόμους μετανάστες. Από τα γνωστά, τα συνηθισμένα των αστυνομικών αρχών στην περιοχή, οι συνεργοφύλακες του Δημοτήχου αυτή τη φορά συνέλαβαν το πρωί της Κυριακής, χτες, το πρωί 10 Μαΐου. Στην Εθνική Οδό Αρμενίου Αρδανίου, έναν αλλοδαπό διακινητή, ο οποίος προωθούσε στο εσωτερικό της χώρας μηνόμιμους μετανάστες, οι αστυνομικοί τον συνέλαβαν διότι τον εντόπισαν να οδηγεί γεωταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα 6 άτομα, 6 μηνόμιμους μετανάστες. Κατασχέθηκε λοιπόν το όχημα και ένα κινητό τηλέφωνο. Και ο συλληφτής οδηγείται στον κύριο εισαγγελέα πρωτοδικών Ορεστιάδας, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα συνοριακής φύλαξης Δημοτήχου. Από το αστυνομικό δελτίο προς το παρόν αυτά, αν δεν προκύψει κάτι άλλο στη συνέχεια. Έχουμε όμως όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που συνέβησαν το Σάββατο το πρωί στην Αλεξανδρούπολη, για τα οποία θα έπρεπε να συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Και όχι μόνο εμείς, όλοι θα έπρεπε να τα συζητάνε λίγο περισσότερο, αλλά βλέπουμε ότι δυστυχώς πέρασε λίγο στα ψηλά τελικά, ειδικά στον κεντρικό τύπο, παρότι παρουσιάστηκε σαν κάτι σπουδαίο, σαν μια προτεραιότητα του Ευρωπαίου Επίτροπου και της Ευρώπης γενικότερα, όλο αυτό που συνέβη στην Αλεξανδρούπολη το πρωί του Σαββάτου. Και λόγια υπόθηκαν πάμπολα και υπερφύαλα. Όμως μετά, τελειώνοντας το event, η φιέστα, η εκδήλωση, τα φώτα σβήσαν και ξεχάστηκαν άπαντες. Ακόμα και στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ακολουθεί, ακολουθούσε στο πρόγραμμα δηλαδή, και ξαναπαραβρέθηκε και ο κ. Τζιτζικώστας και υπόθηκαν διάφορα. Ακόμα και στο μήνυμα, στην κυριακάτικη ανασκόπηση του Πρωθυπουργού χτες, για παράδειγμα, το πρωί, ούτε μια σιρούλα, ούτε μια λεξούλα, ούτε μια αναφορά σε όλο αυτό το πολύ σπουδαίο, κατά τα άλλα, κορυφαίο γεγονός της Αλεξανδρούπολης του Σαββάτου, που αφορά σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Μιλάω για την επιταγή των 277 εκατομμυρίων ευρώ, τη συμβολική επιταγή, γιατί εντάξει δεν ήταν η πραγματική, καταλαβαίνετε, για την οδική, αυτό το λέμε και γελάμε τώρα πικρά, την οδική και σιδηροδρομική αναβάθμιση του δικτύου μας από Αλεξανδρούπολη μέχρι Πίθιο. Γιατί να θυμίσω, γιατί πολλοί ρωτάνε και εξέφραζαν την απορία, από Πίθιο μέχρι Ορμένιο τι? Αυτή είχε προεγκριθεί η χρηματοδότηση από το 24. Η συγκεκριμένη εγκρίθηκε από πέρσι, από το 25. Συνεπώς δεν είναι για κάτι, δεν μας είπανε τίποτα νέο, καμιά καινούργια είδηση δεν μας φέρανε. Μιλάμε για δύο χρηματοδοτήσεις που έχουν εγκριθεί εδώ και 1-2 χρόνια. Απλά έγινε μια γιορτή τώρα για την ημέρα της Ευρώπης στην Αλεξανδρούπολη το Σάββατο το πρωί. Για να καταλαβαίνουμε δηλαδή και να είμαστε δίκαιοι απέναντι στα πράγματα και να λέμε την αλήθεια, έγινε μια γιορτή όπου είπανε, αφού γιορτάζουμε την ημέρα της Ευρώπης, να κάνουμε και μια τέτοια συμβολική κίνηση, να παραδώσουμε τα 277 εκατομμύρια ευρώ σε επιταγή, τάχα μου, προς τον Υπουργό από τον Ευρωπαίο Επίτροπο, για κάτι που είχε ήδη ανακοινωθεί ένα χρόνο πριν, τον Ιούλιο του 25. Αν και στις δηλώσεις τους όλες τις προηγούμενες ημέρες καλλιεργούσαν προσδοκίες οι εμπλεκόμενοι, και ο κύριος Τζιτζικώστας, αλλά και άλλοι τοπικοί παράγοντες, ότι έρχεται, λέει, οδική και σιδηροδρομική αναβάθμιση. Πολύ σπουδαίο γεγονός. Θα ανακοινωθεί τώρα, στην εκδήλωση του Σαββάτου, μας λέγανε. Τι έγινε το Σάββατο? Τίποτα. Μας είπαν αυτά που ήδη ξέραμε. Επιβεβαίωσαν δηλαδή το αληθές. Αυτό που γνωρίζαμε, το ήδη ανακοινωθέν. Ότι πέρσι είχαν εγκριθεί 277 εκατομμύρια ευρώ για τη σύνδεση Αλεξανδρούπολης Πιθίου, για την αναβάθμιση της μονής σιδηροδρομικής γραμμής σε κάποια τμήματά της που υπάρχει ανάγκη αποκατάστασης προβλημάτων, αναβάθμισης. Θα δοθούν αυτά λοιπόν τα χρήματα για αυτήν την δουλειά, για τη μονή σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη Πίθιο, για αποκατάσταση κάποιων τμήματων τους και για την, για το επηρεαζόμενο οδικό δίκτυο έργα προσαρμογής, δίπλα σιδηροδρομική γραμμή δηλαδή. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε οδική και σιδηροδρομική αναβάθμιση, όπως μεγαλόστομα είπανε πολλοί δυστυχώς τις προηγούμενες μέρες, και καλλιέργησαν προσδοκίες και ελπίδες στους ευρύτες, παίζοντας για ακόμη μια φορά με την νοημοσύνη μας, αλλά και με την καλή μας διάθεση να τους υποδεχόμαστε και να τους χειροκροτάμε κάθε φορά που έρχονται εδώ. Δυστυχώς, με την ευγένειά μας από την άλλη και, και το φιλότιμό μας. Δυστυχώς όμως, από την άλλη, κανείς δεν βρέθηκε να επισημάνει τα αυτονόητα εκεί, εκείνη την ώρα. Πέρα από την έκπληξη που μας ήρθε μόνο από τον κύριο Κυρανάκη, ναι, πραγματικά, από τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, ο οποίος χωρίς χαρτιά Μίλησε από στήθους, δεν είχε τίποτα σημειωμένο και μου έκανε εντύπωση αυτό, γιατί όλοι είχαν γραμμένα τα χαρτιά τους, ήταν τόσο ασφαλείς απέναντι στο τι θα λέγανε και πολύ συγκεκριμένοι και προετοιμασμένοι. Τους τα είχαν γράψει, τα διαβάσανε, ωραία. Ο κύριος Κυρανάκης πήρε το λόγο στο βήμα να χαιρετήσει ως αναπληρωτής υπουργός μεταφορών και είπε τρία πολύ σημαντικά πράγματα μεταξύ άλλων. Εντάξει, είπε και άλλα, τα οποία επανέλαβαν όλοι. Αλλά μίλησε για ένα σαφή χρονικό ορίζοντα που πρέπει επιτέλους να ξέρουμε πότε θα ολοκληρωθεί η αναβάθμιση αυτής της γραμμής Αλεξάνδρου Πολιορμένιου στο σύνολό της, ώστε να γνωρίζουν και οι επιχειρήσεις και τα κράτη πώς θα αξιοποιήσουν και αν θα την αξιοποιήσουν και πότε στην πράξη αυτή τη νέα υποδομή. Αυτό είναι το ένα σημαντικό που είπε ο κ. Κυρανάκης. Το δεύτερο, μίλησε για τις μεγάλες καθυστερήσεις στα έργα. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, λέει, που μόνο στην Ευρώπη το βλέπουμε. Είναι πιο αργή η Ευρώπη σε σχέση με άλλες τρίτες χώρες και οικονομίες. Από τις πολύπλοκες ενωσιακές διαδικασίες που πρέπει να απλοποιηθούν κάποια στιγμή, είπε ο κ. Κυρανάκης. Και ένα τρίτο που έχει να κάνει βεβαίως με εμάς τους ευρύτες, ακόμα πιο σημαντικό είναι αυτό που ανέφερε. Ήταν ο μόνος που το διατύπωσε δημόσια, μίλησε για τη γραμμή Αλεξανδρούπολη Θεσσαλονίκη ο κύριος Κυρανάκης και είπε στον κύριο Τζιζικώστα: θέλουμε να βάλετε περισσότερες σελίδες στο μπλοκ επιταγών, κύριε Επίτροπε, την επόμενη φορά, για να έχετε μια γενναία ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, να συνδέσουμε την Αλεξανδρούπολη με τη Θεσσαλονίκη. Εκεί λίγο. Και αυτό στα ψηλά πέρασε, κανείς άλλος δεν το σχολίασε. Εμείς το σημειώσαμε, το τονίζουμε, το αναδεικνύουμε, το γράφουμε και στο radioevros.gr στο ρεπορτάζ. Ο Εύρος παραμένει σιδηροδρομικά αποκομμένος από την υπόλοιπη Ελλάδα όταν δίνεται προτεραιότητα να ενωθεί σιδηροδρομικά με Βουλγαρία και Ρουμανία ξεκάθαρα για να μετακινούν γρήγορα στρατιωτικό υλικό σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Δεν το λέμε εμείς, το είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος, το τόνισε πολλές φορές, να μετακινούν γρήγορα στρατιωτικό υλικό σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Είναι κύρια προτεραιότητα αυτή για μια Ευρώπη της ειρήνης, λέει, που πρέπει να γίνει σύντομα και Ευρώπη της ισχύως, να μετακινούνται γρήγορα τα στρατιωτικά υλικά και τα εμπορεύματα. Για τους πολίτες, τους επιβάτες, τους κατοίκους του Εύρου, καμία μέρημνα, καμία αναφορά, κανένα ενδιαφέρον. Σας το λέω, το παρακολουθήσαμε, το ζήσαμε από κοντά, το καταγράψαμε και οφείλουμε να το αναδείξουμε ως έχει στην πραγματική του διάσταση το θέμα και όχι όπως μας το παρουσιάζουν από άλλες πλευρές και δυστυχώς και πολλά σχεδόν στο σύνολό τους τα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης απλά να δημοσιεύουν διεκπεραιωτικά τα δελτία τύπου που τους στέλνουν από τα υπουργεία, από τα γραφεία τύπου, αναμασώντας τα ίδια και τα ίδια. Η αλήθεια είναι αυτή, ο Εύρος δεν κέρδισε τίποτα από αυτή τη γιορτή, επιβεβαιώθηκε, απλά επανανακοινώθηκε κάτι που είχε ανακοινωθεί πέρσι, τα 277 εκατομμύρια για τη σύνδεση σε ορισμένα τμήματα που θα πρέπει να βελτιωθεί ο σιδηρόδρομος Αλεξανδρούπολη Πίθιο, προστίθενται στα άλλα 219-220 εκατομμύρια Πίθιο Ορμένιο, σύνολο 497 εκατομμύρια ευρώ είναι ούτε μισό δις, όταν, να το πούμε και αυτό, μέχρι το 23 το πρόγραμμα και ο σχεδιασμός και η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που είχε τεθεί προς δημόσια διαβούλευση μιλούσε για ένα δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια ευρώ, ένα σχέδιο για διπλή ηλεκτροκίνηση στη σιδηροδρομική γραμμή του Εύρου που ναυάγησε εξαιτίας, όπως επικαλέστηκα τότε, το δυστύχημα των Τεμπών και τις καταστροφές στο δίκτυο από την κακοκαιρία Ντάνιελ στη Θεσσαλία. Όλα αυτά περιέκοψαν το μεγάλο αυτό ποσό και πρώτο θύμα ήταν ο σιδηρόδρομος του Εύρου. Και τώρα μας φέρνουν αυτό το ποσό από πέρσι και μας κάνουν μια γιορτή να μας πούν ότι σας κάνουμε και χάρη τροποντινά να σας ενώνουμε με την Μαύρη Θάλασσα. Ασχέτως αν εσείς θα έχετε ελάχιστο όφελος πιθανόν από αυτό, ξέρω εγώ, καθόλου. Ειλικρινά το όφελος του ευρύτη Ευρωπαίου πολίτη δεν το αντιληφθήκα εκεί στην εκδήλωση συγκεκριμένη, δεν το αντιληφθήκαμε όπως το ακούσαμε από όλους τους πρωταγωνιστές να παρουσιάζουν το γεγονός. Η πραγματική του διάσταση στο radioevros.gr με όλο το ρεπορτάζ, με ό,τι προηγήθηκε, με ό,τι ξέρουμε ότι θα γίνει, με ό,τι προβλέπει ο σχεδιασμός για τα έργα και τη μονή αυτή η σιδηροδρομική σύνδεση, την ηλεκτροκίνητη. Με υποδομές ώστε σε βάθος χρόνου να, αν ποτέ ξαναβρεθεί άλλη χρηματοδότηση ή ξαναυπάρξει βούληση, να γίνει διπλή. Και αν υπάρχει λόγος και δεν εγκαταλειφθεί τελείως ο τόπος δηλαδή. Και όλες οι δηλώσεις και όλες οι ομιλίες και οι χαιρετισμοί στο radioevros.gr σε ένα ολοκληρωμένο άρθρο για την πλήρη ενημέρωσή σας, φίλες και φίλοι. Αλλά και το δελτίο τύπου. Για να ξέρουμε και πώς παρουσιάζεται από το γραφείο τύπου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών το θέμα και αυτό δημοσιευμένο στο ίδιο θέμα. Για να το κλείσουμε εδώ, δεν θα ακούσουμε δηλώσεις, δεν θα ακούσουμε τι είπαν όλοι. Ίσως να σας μεταφέρω και μόνο αυτόν, ότι μετά, αφού ολοκληρώθηκε η συνάντηση αυτή, η σύσκεψη θα έλεγα, η εκδήλωση, η γιορτή, επιμέναμε, απέναντι στον κύριο Τζιζικώστα, να κάνει κάποιες αποσαφηνίσεις, κάποιες διευκρινιστικές δηλώσεις, να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα, να λύσει τις απορίες μας, αλλά δεν το δέχτηκε. Αρνήθηκε να μιλήσει μετά το πέρας της εκδήλωσης στα μέσα. Ούτε στην αρχή μίλησε, ούτε στην αρχή έκανε δήλωση ο Ευρωπαίος Επίτροπος, ούτε στο τέλος όπως μας είχαν πει ότι θα έκανε. Έφυγε άρον-άρον, αποφεύγοντας να δώσει διευκρινήσεις και να απαντήσει στα ερωτήματά μας. Από την άλλη, ο κ. Δερμετζόπουλος απάντησε στο ερώτημα σχετικά με το τι θα γίνει τελικά με αυτό το έργο, τι περιλαμβάνει, τι πρόκειται να γίνει, αλλά θέλω να ακούσουμε μόνο τη συγκεκριμένη του απάντηση, ίσως έχει αξία από εκεί να καταλάβουμε. Για να δούμε τώρα αν θα μπορέσω να το βρω ακριβώς το σημείο. Έχει την αξία του να ακουστεί η απάντηση του κ. Δερμετζόπουλου, αν θα γίνει οδικό δίκτυο νέος κάθετος άξονας, έτσι όπως μας λέγανε κάποιοι. Να ανακατασκευαστεί ο δρόμος, δηλαδή, που ενώνει το ένα άκρο του Εύρου με το άλλο και να νιώθουμε ασφαλείς όταν κινούμαστε στο οδικό δίκτυο. Αλλά για να δούμε τι απάντησε ο κ. Δερμετζόπουλος.
1: Με ταχύτητα και προσαρμοσμένα και κυρίως με αυτοπεποίθηση σε έναν κόσμο ο οποίος αλλάζει με φρενήρι ρυθμό. Οφείλουμε λοιπόν και εμείς να ανταποκριθούμε.
2: Επίσης, συμπερασματικά, τι έργο ακριβώς θα γίνει? Θα έχουμε διπλό σιδηρόδρομο και οδικό δίκτυο νέο?
1: Εντάξει, εδώ πέρα έχουμε και τους ειδικούς οι οποίοι μπορούν να το αναλύσουν περισσότερο. Είναι και ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών και Υποδομών. Εμείς πάντα μιλάμε για ένα κομμάτι ηλεκτροκίνησης, για ένα σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο μπορεί να ανταποκριθεί και στις εμπορικές μεταφορές και στις μεταφορές όσον αφορά το κομμάτι του στρατού και όλες αυτές τις ανάγκες οι οποίες θα πρέπει να μας καλύψουν.
0: Καταλάβατε, εμπορικές και στρατιωτικές μεταφορές. Πάλι οι επιβάτες εκτός. Πάλι οι πολίτες του Εύρου εκτός διαλόγου, εκτός συζήτησης, εκτός δήλωσης. Έξω από την εικόνα και από το κάδρο. Το είπε ο κ. Δερμετζόπουλος, δεν έδωσε και σαφή απάντηση. Εμείς μιλάμε για αυτό. Τελείωσε. Θα τα πούνε οι ειδικοί. Εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, το λέμε. Ο βουλευτής, ο υπουργός, ο υφυπουργός δεν το ξέρει. Δεν είναι πιο ειδικός από εμάς να ξέρει τι θα γίνει με αυτά τα 277 εκατομμύρια ευρώ στον Εύρο. Αποφεύγουν τεχνή έντοση. Συγκεκριμένοι όλοι τους τελικά να πουν την αλήθεια. Για να προχωρήσουμε τώρα στα υπόλοιπα, έτσι έχουν τα πράγματα. Είπαμε αναλυτικά, μπορείτε να τα δείτε όλα στο radioevros.gr, στο κανάλι μας στο YouTube, όλες οι δηλώσεις, όλες οι ομιλίες, όλα όσα έγιναν το Σάββατο το πρωί. Α, τι ωραία μας τα λέει και ο Κωστής Μαραβέγιας εδώ. Συμπτωματικά ήρθε και έδεσε το τραγούδι που ακολουθεί. Και θα μας οδηγήσει και στις διαφημίσεις, έτσι, για να επιστρέψουμε σε λίγο. Ζωντανά με τον επόμενο καλεσμένο μας.

Σου κι οι συναναστροφές σου δεν με πείθουν οι ιδέες και οι σχέσεις οι παλιές σου. Δεν με πείθει πια το όχι και το εύκολο το ναι σου. Δεν με πείθει η μιζέρια και οι μαύρες ενοχές σου.

Δε με πείθει αγριάδα και το ύφος το σκληρό σου. Για αυθαίρετες δηλώσεις, για ό,τι θεωρείς δικό σου. Ούτε η κούραση που πάντα χαρακώνει το μυαλό σου. Και σου κλέβει βήμα-βήμα τη ζωντάνια από το χώρο σου.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
3: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
4: Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.

0: τα κλειδιά. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
2: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
4: Συνεχίζοντας το ευρωσκόπιο, κυρίες και κύριοι, προχωράμε με τον επόμενο καλεσμένο μας. Να τον καλημερίσουμε αμέσως τον κύριο Σιδέρη Μιχαηλίδη, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη.
5: Καλημέρα, κύριε Πατούνα.
4: Μιλάμε με το στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος του Νομού Εύρου, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Μιχαηλίδη, για ένα γεγονός που καταγγέλλεται από προχθές και έχει να κάνει με την περιοχή της Νέας Ορεστιάδας, με τη Διεύθυνση Αστυνομίας Ορεστιάδας και με κάποια γεγονότα που περιγράφει η Νομαρχιακή Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, το Νομαρχιακό Τμήμα, τομέας. Πώς είναι ακριβώς, κύριε Μιχαηλίδη, τα λόγια λάθος αυτά.
5: Είναι τομεακή επιτροπή.
4: Τομεακή, ναι, καλά θυμάμαι κάτι με τον τομέα. Τομεακή επιτροπή ΚΚΕ Εύρου, λοιπόν. Ο κύριος Μιχαηλίδης θα μας περιγράψει τι έγινε ακριβώς για να έχουμε περισσότερη γνώση. Παρακαλώ.
5: Εντάξει. Γενικά είναι δικιά μας σύνηθης τακτική το να υπάρχει ανακοίνωση μετά από οποιοδήποτε τέτοιου είδους γεγονός. Οπότε δεν ξέρω αν προξενεί κάποια εντύπωση.
4: Το γεγονός αυτό καθ' αυτό, αν συνέβη, προξενεί εντύπωση. Η ανακοίνωσή σας είναι εντάξει, δεδομένη.
5: Θα πω και το γεγονός, ας πούμε. Ναι. Την Παρασκευή το βράδυ, μια μέρα πριν την ημέρα της 9ης Μάη, που για όλους μας είναι ένα σημαντικό γεγονός, έληξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, είναι η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Είναι κάτι το οποίο για εμάς είναι τεράστιο γεγονός και αποκρύπτεται. Αποφασίστηκε να κάνουμε μια κίνηση συμβολική. Ένα σύστημα το οποίο είχε πριν από χρόνια γραφτεί προς τιμή των 100 χρόνων του ΚΚΕ και είχε βανδαλιστεί ουσιαστικά με σβάστικες και διάφορα τέτοια, βρωμίσει εμείς το λέμε, αποφασίστηκε να ξαναγίνει και να επικαιροποιηθεί βάζοντας το μόνο λαό σώζει το λαό, κάτι το οποίο και το πιστεύουμε και θέλουμε και ο κόσμος να το βλέπει, να αναχαρεί.
4: Πού ήταν αναγραμμένο αυτό το σύνθημα?
5: Νομίζω στον κόβο πηγαίνοντας για Βίσα.
4: Α, ωραία. Σε κτίσμα πάνω σε κάποια αποθήκη, σε κάποιον τοίχο, σε κάποιο κτίριο.
5: Γέφυρα ήταν, δημόσιο.
4: Σε γέφυρα, σε δημόσιο. Ναι, ωραία, ναι. Okay.
5: Οπότε ουσιαστικά εντάξει, προσήχθησαν τα παιδιά που ανέλαβαν να διεκπαιρεώσουν αυτό το. Και από εκεί και έπειτα.
4: Επί τη πήγαν να σβήσουν τα φασιστικά σύμβολα, τις σβάστικες που είχαν βανδαλίσει από πριν αυτό που εσείς είχατε ήδη ως μήνυμα.
5: Ναι.
4: Μάλιστα.
5: Και ουσιαστικά. Εντάξει, για εμάς τώρα όταν συμβαίνουν όλα αυτά τα πράγματα, ότι όταν όλος ο πλανήτης φλέγεται, όταν όντως και η ίδια η αστυνομία έχει τεράστιο έργο να εκτελέσει, το να εξαντλείς την αυστηρότητά σου πάνω σε μια τέτοια κατάσταση είναι κάτι το οποίο για μας δεν είναι και τόσο αξιοπερίεργο, γιατί πραγματικά η κατάσταση σε όλη την Ελλάδα υπάρχει μια έντονη πίεση.
4: Εκδήλωσαν δηλαδή αυστηρότητα, λέτε ότι ήταν η συμπεριφορά τους πέραν του δέοντος.
5: Όχι. Δεν εννοώ για το. Λέω για το ίδιο το πλαίσιο και το οποίο ότι υπάρχει μια σύλληψη, ας πούμε. Δεν ήταν κάποια προσαγωγή.
4: Κατέληξαν σε σύλληψη τελικά. Έγιναν κάποιες προσαγωγές και φτάσαμε σε σύλληψη.
5: Ναι, τώρα εντάξει.
4: Προηγήθηκε κάποια καταγγελία αυτό, υποστηρίζουν από τις αστυνομικές αρχές.
5: Νομίζω ότι σε τέτοια πράγματα είτε είναι αυτεπάγγελτα είτε υπάρχει καταγγελία. Τώρα για εμάς μικρή σημασία έχει αυτό.
4: Το αυτεπάγγελτο έχει σημασία, γιατί άλλο το αυτεπάγγελτο, άλλο ζήλο δείχνει κανείς αυτεπάγγελτα όταν λέτε ότι μπορεί να εξαντλήσει την αυστηρότητά του. Και άλλο
5: καταγγελία.
4: Αν υπάρχει καταγγελία και είναι υποχρεωμένες οι αρχές μετά να προχωρήσουν
5: υπήρχε
4: σε ενέργειες.
5: Δεν τα Δεν υπάρχει κάποιο θέμα όσον αφορά τα ίδια τα όργανα, ούτε ο τρόπος με τον οποίο έγινε.
4: Α, ωραία.
5: Ούτε υπήρχε βία, ούτε.
4: Α, εντάξει, δεν καταγγέλλεται κάτι τέτοιο. Το διευκρινίζουμε, το ξεκαθαρίζουμε. Τώρα υπάρχουν παρεξηγήσεις.
5: Αυτή που προβλέπεται με βάση τον νόμο.
4: Ωραία.
5: Από εκεί και έπειτα, το εάν όμως θα φτάσουμε σε κάτι περισσότερο, είναι στα χέρια του εισαγγελέα και ο τρόπος με τον οποίο θα πάει αυτό προς τα εκεί. Εντάξει, δεν είναι πρώτη φορά, ξαναλέω, που έχουμε κάτι τέτοιο. Ούτε να μας τρομάξει, ούτε για εμάς είναι κάτι το μη συνηθισμένο. Το θέμα είναι ο λόγος για τον οποίο κάθε φορά υπάρχει κάτι περισσότερο. Ίσως να ενοχλεί, να πω έτσι. Ίσως να ενοχλεί και η ίδια η δραστηριότητα του ΚΚΕ, η οποία πραγματικά έχουν μια ανεβασμένη.
4: Κοιτάξτε, σίγουρα κάποια μερίδα των πολιτών τους ενοχλεί. Όπως και αντίστροφα, αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιοι.
5: Αν ενοχλεί, κύριε Πατούνα, το γεγονός ότι εμείς, ας πούμε, τώρα συζητάμε. Γίνανε δύο ερωτήσεις.
4: Ακόμα και αυτό ενοχλεί τώρα, κύριε Μιχαηλίδη, το ότι συζητάμε για αυτό το θέμα ελεύθερα, ενοχλεί κάποιους. Δυστυχώς. Τι να κάνουμε.
5: Δικό του θέμα είναι, όπως και δικό μας θέμα είναι. Ναι. Αν αυτοί φύγονται, δηλαδή, που εμείς καταθέσαμε δύο ερωτήσεις για τους αγρότες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή καταγγέλνουν ότι είναι απλήρωτοι ή ότι τους παίρνουν τα χρήματα πίσω και ενοχλούνται, καλά κάνουν και ενοχλούνται. Είναι δικό τους πρόβλημα. Εμείς για την πλειοψηφία του κόσμου τρέχουμε και αυτοί όχι μόνο δεν ενοχλούνται, αλλά ίσα-ίσα νομίζω ότι όλο και πιο προς τα εμάς κοιτάνε.
4: Αυτό που δεν καταλαβαίνουν ότι μέσα από αγώνες τους αποδόθηκε το δικαίωμα, αποκτήθηκε το δικαίωμα να ενοχλούνται και να το εκφράζουν ελεύθερα. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν, όσο και να προσπαθήσει κανείς να το βάλει στο νου.
5: Δεν πειράζει, δεν θα τους τα εξηγήσουμε όλα. Από εκεί και έπειτα υπάρχει και η δραστηριότητα όλων αυτών των εβδομάδων που καταλήγει στην κορύφωσή της με την Παρασκευή, με την προεκλογική συγκέντρωση. Προεκλογική, είπα, για εκεί πηγαίνει το μυαλό.
4: Γιατί με την
5: εκλογές, συγκέντρωση του κόμματος. Αυτοί οι κανονικές εκλογές έρχονται και μάλιστα ταχύτατα.
4: Ναι. Έτσι
5: με την συγκέντρωση που θα γίνει με τον Γενικό Γραμματέα του Κόμματος στην Κομωτινή.
4: Θα σταθούμε και σε αυτό να μας πείτε το πρόγραμμά του, πότε έρχεται ο κύριος Κουτσούμπας και τι ακριβώς περιλαμβάνει η περιοδία του και πού θα πάει. Να κλείσουμε λίγο με το γεγονός αυτό καθ' αυτό. Συνελήφθησαν κάποια άτομα τα οποία μετά αφέθηκαν ελεύθερα με την παρέμβαση τη δική σας των οργάνων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Πώς έληξε το θέμα?
5: Η διαδικασία είναι αυτή. Κάθε φορά που γίνεται μια σύλληψη, εμείς έχουμε υπάρχει δικηγόρος ο οποίος μιλάει. Δεν έληξε κάτι.
4: Η
5: διαδικασία τηρήθηκε. Τώρα από εκεί και έπειτα θα έρθει ή θα πάει στο αρχείο ή θα γίνει δικογραφία για δικάσιμο. Δεν έχει λήξει κάτι. Έτσι, η συνέχεια.
4: Εξελίσσεται νομικά το θέμα, δηλαδή τώρα.
5: Ναι. Αυτό είναι στα χέρια του κάθε εισαγγελέα. Εμείς απλά λέμε ότι.
4: Για πόσα άτομα μιλάμε.
5: Θέμα ουσιαστικό μένα, αλλά τυπικό και συμβολικό. Να μείνει στο αρχείο, δεν υπάρχει λόγος, ας πούμε, να τραβήξει κάτι περισσότερο.
4: Ξέρετε για πόσα άτομα μιλάμε, πόσα εμπλέκονται τώρα σε αυτό, πόσα είναι.
5: Δεν έχω σημασία αυτά τώρα.
4: Εντάξει, μπορεί να είναι ένα, μπορεί να είναι δέκα, μπορεί να είναι δύο και είναι ντόπιοι, είναι νέα παιδιά, είναι άτομα. Α, τρία άτομα, μάλιστα.
5: Ναι.
4: Μάλιστα. Εντάξει, τώρα μας καταγγέλλεται το γεγονός, το διαβάσαμε και στην ανακοίνωση. Ανακοινώσεις το αναδείξαμε στο radioevros.gr, φίλες και φίλοι. Μπορείτε να το διαβάσετε αναλυτικά όλο αυτό που καταγγέλλεται από την Τομεακή Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για όσα συνέβησαν την Παρασκευή το βράδυ, έτσι όπως μας είπατε, κύριε Μιχαηλίδη, Παρασκευή προς Σάββατο, 8 προς 9. Είναι και η μέρα μνήμης, είναι ακριβώς η επέτειος για την αποκατάσταση επιτέλους. Βεβαίως να πούμε ότι δεν αποκρύπτεται όπως το είπατε, ίσως να μην δίνεται και η αξία που θα έπρεπε να δοθεί στην ημέρα, γιατί έβλεπα στην Αλεξανδρούπολη έγινε ειδική τελετή σε συγκεκριμένο χώρο και στο πάρκο με βουλευτές, με παράγοντες των τοπικών αρχών για την αντιφασιστική αυτή εκδήλωση που έγινε εκεί. Ή κάνω λάθος.
5: Η λέξη αποκρύπτεται ίσως είναι λίγο τραβηγμένο, αλλά άμα το συζητήσουμε καλύτερα και αν σκεφτούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθιέρωσε την ημέρα της Ευρώπης δημιουργώντας μια ημερομηνία χωρίς να υπάρχει τίποτα στο δικό της το καλεντάρι για να φτιάξει το 9η Μάη, δηλαδή δεν έγινε κάτι, είπαν ότι ξεκίνησαν οι συζητήσεις για τη δημιουργία της ΕΟΚ.
4: Ναι.
5: Κάτι το οποίο είναι πολύ γενικό. Και χρησιμοποίησαν αυτή την ημέρα που για ολόκληρο τον πλανήτη είναι μια μέρα τεράστια σημασία.
4: Για να επισκιάσει, λέτε, την συμβολή.
5: Και η είδα του φασισμού.
4: Θεωρείτε ότι το έκανε για να επισκιάσει το γεγονός αυτό καθ' αυτό
5: του κόκκινου στρατού? Είμαστε σίγουροι.
4: Είστε σίγουροι. Μάλιστα.
5: Είμαστε σίγουροι γιατί πραγματικά δεν έχει να κάνει μόνο με τον κόκκινο στρατό. Έχει με το πώς έληξε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όντως με το ότι μπήκε ο κόκκινος στρατός και ύψωσε τις σημαίες στο Ράιχσταγκ, ταυτόχρονα και οι σύμμαχοι το κάνανε. Δηλαδή είναι η λύση.
4: Αλλά αυτό είναι μια ιστορία αναμφισβήτητη πλέον. Δηλαδή έχει γραφτεί στις σελίδες της ιστορίας όλο το γεγονός αυτό και δεν μπορεί να
5: φανταστείτε. Φανταστείτε ότι εμείς γιορτάζουμε και κάνουμε παρέλαση στην έναρξη του πολέμου. Για τη λήξη ουσιαστικά είναι αυτή η τελετή που αν θυμάμαι και αν κάποιος το κατάλαβε εκτός από.
4: Πάντως έχετε δίκιο. Δεν δίνεται η διάσταση που της αξίζει αυτής της ημέρας και του γεγονότος που τιμάται. δεν τιμάται με την δέουσα τιμή που θα έπρεπε να το αποδώσουμε.
5: Ναι.
4: Για να πάμε και στον κύριο Κοτσούμπα που έρχεται τώρα, να μας πείτε τι ακριβώς θα γίνει και πότε.
5: Ωραία. Ξαναλέω ότι είναι η κλιμάκωση, η κορύφωση μάλλον, ναι, μια δραστηριότητα η οποία είναι όλη τη χρονιά. Mm-hmm. Έχουμε ξεκινήσει με τις θέσεις του συνεδρίου από το φθινόπωρο ακόμα, τα έχουμε συζητήσει και μαζί, mm-hmm, με την απόφαση του συνεδρίου. Ναι. Και τώρα, πηγαίνοντας προς την άνοιξη, αφού πλέον έχουν συζητηθεί και μέσα από τις οργανώσεις, ανοίγουμε περισσότερο τη βεντάλια της κουβέντας, πηγαίνουμε μέσα σε χώρο δουλειάς. Μάλιστα, είναι και μια αφορμή με τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα, ένας κόσμος μέσα στη δουλειά του να τον δει και να συζητήσει, π.χ. στη Φαρματέν, που θα είναι την Παρασκευή το πρωί. Mm-hmm. Και κοινοποιούμε το πρόγραμμά μας, τη θέση μας για όλα αυτά τα δύσκολα που ζούμε. Για τον πόλεμο, ο οποίος είναι πρώτον πυλών όσον αφορά με τη συμμετοχή της Ελλάδας. Ήδη προχθές ο Υπουργός περηφανεύονταν για τις 7 συμμετοχές της χώρας ελληνικές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της Ιππηλίου. Άρα η εμπλοκή της χώρας είναι μέσα στον πόλεμο, κανένας δεν το κρύβει πλέον. Για την ακρίβεια, για τον πληθωρισμό, για την ανεργία, για τα ζόρια ουσιαστικά που ζει ο καθένας. Όταν φτάνει 20 του μήνα και βλέπει ότι δεν βγαίνει ο μισθός για να φτάσουμε μέχρι τις 30 και αρχίζει και τα τραβάει και θα κόψει. Συζητάμε για διακοπές, για ένα πετρέλαιο που έχει φτάσει στα 2 ευρώ. Όλα αυτά τα πράγματα για εμάς έχουν κοινή ρίζα. Είναι το θέμα του καπιταλισμού. Είναι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει το εχθρικό κράτος τον ίδιο το λαό. Η πρότασή μας και συγκεκριμένη είναι, αλλά και πολλή κουβέντα χωράει. Οπότε τι καλύτερο για τον οποιοδήποτε προβληματίζεται, αγωνιά, ακόμα και διαφωνεί, να έρθει Κομωτινή στις 8 η ώρα στο κινηματοθέατρο Ρεξ, να ακούσει από κοντά το γραμματέα και γιατί όχι, να πει κιόλας.
4: Ωραία. Στη Ροδόπη λοιπόν θα κάνει την περιοδία του, θα φτάσει μάλλον ο κ. Κουτσούμπας, δεν θα έρθει στον Εύρο.
5: Θα πάρει μέρος και στο συνέδριο των Σαρακατσανίων που έχει αναφερθεί. Ναι, υπάρχει πρόσκληση, ας πούμε, και
4: Παρασκευή
5: θα κάνει και χαιρετισμό.
4: Την Παρασκευή, ναι. Μάλιστα. Θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας που θα χαιρετήσει επίσης το συνέδριο, θα είναι και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος εκεί. Μάλιστα. Ωραία, αυτό είναι
5: οπότε
4: το πρόγραμμα.
5: Ευκαιρία δοθήσεις, ναι, που λέει και το ρητό. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει και με αυτιά ανοιχτά και εμείς, αλλά και για τον κόσμο. Αυτό θέλουμε.
4: Ναι, φυσικά. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Μιχαηλίδη. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Καλημέρα.
5: Ευχαριστούμε πολύ για το βήμα.
4: Να είστε καλά. Ο κύριος Μιχαηλίδης, Σιδέρης Μιχαηλίδης, το στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Εύρου ήταν, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε και για την καταγγελία που αφορά στο Βόρειο Εύρο, στην περιοχή της Βίσας, με τα άτομα που προσήχθησαν και συνελήφθησαν σβήνοντας σφάστιγκες και φασιστικά σύμβολα πάνω από ένα σύνθημα που θύμιζε την επέτειο της αντιφασιστικής νίκης στην Ευρώπη της 8ης Μαΐου. Ακούσαμε όμως και για την επίσκεψη Κουτσούμπα στη Ροδόπη αλλά και στην Αλεξανδρούπολη την Παρασκευή.

Ρώσα, συζητήσαμε νωρίτερα με την κυρία Γιαννακίδου από το συνέδριο που γίνεται αυτή την ώρα στην Ορεστιάδα, σήμερα και αύριο δηλαδή, με όλες αυτές τις 600 προσωπικότητες που βρίσκονται στην περιοχή. Μπορείτε να τα ακούσετε στο ράδιο Εύρος. Όχι, στο κανάλι μας στο YouTube. Εκεί ήθελα να σας πάω. Στο κανάλι μας στο YouTube. Και στη σελίδα μας στο Facebook, βεβαίως, αφού μεταδιδόταν ζωντανά η συνέντευξη, αλλά και στο κανάλι μας στο YouTube έχουν ανέβει όσα συζητήσαμε μαζί. Όπως και με τον κύριο Μιχαλίδη νωρίτερα, με τον κύριο Σιδέρη Μιχαλίδη, το στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος από το Ρωμό Εύρου, και όσα καταγγέλει αλλά και όσα μας ενημερώνει για την επίσκεψη Κουτσούμπα. Το λέω για να θυμάστε ότι στο κανάλι μας στο YouTube ό,τι συμβαίνει το βρίσκετε εκεί. Ό,τι συμβαίνει ζωντανά στις συνεντεύξεις μας, ό,τι καταγράφουμε με τις κάμερές μας από τα ρεπορτάζ και το Σαββατοκύριακο και κάθε στιγμή της ημέρας. Και βεβαίως ό,τι νέο, όποια νέα εξέλιξη, νέα είδηση μεταδίδεται από το σταθμό ζωντανά με συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών, ανεβαίνει εκεί, στο κανάλι μας στο YouTube. Το κάνετε subscribe, δηλαδή εγγραφή, δηλαδή πατάτε μια καμπανούλα, ένα κουδουνάκι που έχει εκεί δίπλα στο όνομα Radio Evros, για να σας έρχεται η ειδοποίηση, να μην χάνετε τίποτα από την καθημερινή σας ενημέρωση και από το κανάλι μας. Γιατί είπαμε, είμαστε ένα πλήρες μέσο πια, έτσι. Το Radio Evros δεν είναι μόνο το προφανές, το ραδιόφωνο δηλαδή του Εύρου, με το όνομα, το Radio Evros, αλλά είναι και το radioevros.gr, είναι και τα social media, είναι και το κανάλι μας στο YouTube. Με εικόνα και ήχο και κείμενο.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολέου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Radio Evros. Η ώρα είναι 12. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο.
4: Με τον Νίκο Πατούνα.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-22525. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
5: Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.

0: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-0-21-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια.
1: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-0-25-432.
2: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
3: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
4: Και 7 λεπτά μετά τις 12 μεσημέρια σε πια. Καλησπέρα, λέμε φίλες και φίλοι. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε όμως εδώ από τις 10 το πρωί που ξεκινήσαμε με το ευρωσκόπιο μας και πάμε στα υπόλοιπα θέματα μας, θα τα προλάβουμε όλα. Γιατί είπαμε, είναι μια εβδομάδα εξελίξεων αυτή που ξεκίνησε σήμερα. Και μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε πολλά να συζητάμε και με τους σημερινούς και αυριανούς επισκέπτες στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, με το διήμερο συνέδριο που εξελίσσεται αυτή την ώρα στο ξενοδοχείο Βιέννη, αλλά και με την έλευση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, στο τέλος της εβδομάδας, που το Σαββατοκύριακο θα είναι στον Βόρειο Εύρο, εφόσον Πέμπτη και Παρασκευή θα είναι στα νότια, στην Αλεξανδρούπολη. Θα δούμε το πρόγραμμα και του Προέδρου στη συνέχεια, έτσι, με όσες πληροφορίες έχουμε συλλέξει μέχρι τώρα. Όπως σας αποκαλύψαμε από την πρώτη στιγμή, άλλωστε αποκλειστικά, ότι ο κ. Τασούλας θα έρθει στην Ορεστιάδα στο τέλος της εβδομάδας. Έτσι, έχουμε και άλλες πληροφορίες τώρα και για το υπόλοιπο πρόγραμμά του. Καθώς ακόμα δεν έχει όμως επισημοποιηθεί τίποτα. Συμβαίνει συνήθως με τους Προέδρους της Δημοκρατίας αυτό, για λόγους ασφάλειας. Τώρα, για να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα με το διήμερο συνέδριο των ελληνογαλλικών διαλόγων. Τα είπαμε με την κυρία Γιαννακίδου νωρίτερα, αλλά το πρόγραμμα, έτσι, για να παίρνουμε και μια ιδέα από το κλίμα της στιγμής εκεί, περιλαμβάνει τώρα τους χαιρετισμούς των επισήμων και των διοργανωτών σε λίγα λεπτά. 12 και 4 με 1 και 4 για μία ώρα θα είναι οι επίσημοι χαιρετισμοί, τα καλωσορίσματα. Αν και να θυμίσουμε ότι από τις 9.30 το πρωί ξεκίνησαν οι εργασίες του συνεδρίου με την εισαγωγική ομιλία του Γιώργου Περεβελάκη, του ομότιμου καθηγητή γεωπολιτικής του Πανεπιστημίου Πάνθεων της Σορβόνης στη Γαλλία, πρώην πρέσβης, επιστημονικός συντονιστής του συνεδρίου, ο κ. Περεβελάκης. Είχαμε δυνατότητα να συνομιλήσουμε και μαζί του ευνηδιαστικά λίγο, εκτάκτος. Βγάλαμε και στον αέρα της πρωινής περιπολίας από το ξενοδοχείο Βιέννη, όταν βρεθήκαμε νωρίς το πρωί και τον συναντήσαμε. Μας έδωσε λίγο κάποια εικόνα από το τι θα συμβεί, όπως πολλά περισσότερα βεβαίως μας είπε η Αγγέλα Γιαννακίδου νωρίτερα στην εκπομπή. Τώρα, η πρώτη συνεδρία, 12 η ώρα τελείωσε, από τις 10, 2 ώρες ήταν, είχε θέμα το συνέδριο του Βερολίνου, η Οθωμανική Διπλωματία και ο Αλέξανδρος Καραθεοδωρή, με πρόεδρο τον Δημήτρη Αβραμόπουλο. Τον επίτιμο Δημότη Ορεστιάδας μας το θύμισε και ο ίδιος ο κ. Αβραμόπουλος στην κατηδίαν συνομιλία που είχαμε το πρωί μαζί του. Μας είπε ότι είμαι, λέγει, συμπολίτη σας. Είμαι Ορεστιαδίτης, επίτιμος δημότης επί Δημαρχίας Αναγνώστου. Τάσου Αναγνώστου, παρακαλώ. Τότε ανακηρύχθηκε και τον μνημόνευσε ιδιαίτερα τον πρώην δήμαρχο, τον αείμνηστο, τον Τάσο τον Αναγνώστο, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, στην κουβέντα μας. Επίτιμος δημότης, Ορεστιαδίτης λοιπόν, ο κ. Αβραμόπουλος, ως πρόεδρος της πρώτης συνεδρίας σήμερα. Για όσα εξελίσσονται στο ξενοδοχείο Βιέννη στη Νέα Ορεστιάδα. Σήμερα συμμετείχαν σε αυτήν ο Στέφανος Γερουλάνος, ο καθηγητής χειρουργικής του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης, πρώην καθηγητής ιστορίας ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πρόεδρος του Σωματείου Κληρονομιά Οικογενείας Καραθεοδωρή. Και ο Στράτος Δαρδανάς, ο αναπληρωτής καθηγητής ιστορίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Και ο Ενγκίν Σοϊσάλ, πρέσβης επί τιμή. Ήταν στο πάνελ του πρώτου συνεδρίου σήμερα, της πρώτης συνεδρίας μάλλον. Το συνέδριο είναι διήμερο, είπαμε. Τώρα, 12 και 4 με 1 και 4 επίσημοι χαιρετισμοί των διοργανωτών. Και μετά θα συνεχίσουν επισκέψεις στη Νέα Βίσσα, στο Μουσείο Καραθεοδωρή και πρόγραμμα γνωριμίας με την περιοχή για το υπόλοιπο της σημερινής μέρας. Αύριο Τρίτη όμως από τις 9 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ τις συνεδρίες οι περισσότερες με τις ενδιαφέρουσες θεματικές μέχρι και το κλείσιμο του συνεδρίου. Ενώ την Τετάρτη θα ακολουθήσει άλλη μια εκδρομή εκτός συνόρων από Τουρκία, θα επιστρέψουν στην Αλεξανδρούπολη, θα πάνε και στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και θα ολοκληρώσουν το τριήμερο τελικά των επισκέψεων στην περιοχή μας. Όλοι οι συγκεκριμένοι συμμετέχοντες, από την πρόεδρο, την τέως πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, μέχρι τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Πικραμένο, και από τον πρώην υπουργό, τον κύριο Ανδριανόπουλο, μέχρι τον κύριο Συρίγο, τον πρώην υφυπουργό παιδείας. Είναι και νυν βουλευτής, είναι και εν ενεργεία βουλευτές κάποιοι, όπως ο κύριος Αβραμόπουλος και ο κύριος Συρίγος. Καθηγητές, ακαδημαϊκοί, του νομικού κόσμου επίσης πολλές προσωπικότητες, από το εξωτερικό, από τη Γαλλία επίσης πολλοί, γι' αυτό είναι και ελληνογαλλικοί διάλογοι με διερμηνία ταυτόχρονη στο χώρο. Ο πρόεδρος του Ευγενιδίου Ιδρύματος είναι εδώ και ποιος δεν είναι, πολλοί κόσμος είπαμε. Λοιπόν, τώρα για να θα επιστρέψουμε αύριο πάλι σε αυτό. Προς το παρόν κλείνει η πρώτη μέρα σε λίγη ώρα με τους χαιρετισμούς. Αν έχουμε κάτι νεότερο πριν κλείσουμε και την εκπομπή και χρειάζεται να το μοιραστούμε μαζί σας, θα το κάνουμε. Θα πάμε στο πρόγραμμα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, τώρα που μας έρχεται Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Τετραήμερο στον Εύρο για τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Από το πρωί της Πέμπτης που θα βρεθεί στις εκδηλώσεις για τα ελευθέρια της Αλεξανδρούπολης στις 14 Μαΐου. Πέμπτη 14 Μαΐου λοιπόν θα παραβρεθεί εκεί στην δοξολογία την επίσημη, στην παρέλαση. Στις εκδηλώσεις του Δήμου Αλεξανδρούπολης για τα ελευθέρια της πόλης, για τα ελευθέρια της Θράκης. Την Παρασκευή θα παραμείνει η Αλεξανδρούπολη. Γνωρίζουμε από καιρό τώρα, μέρες τώρα καιρό, ότι θα κηρύξει την έναρξη των εργασιών, θα χαιρετήσει το 4ο Διεθνές Συνέδριο Σαρακατσανέων. Μάθαμε πριν λίγο ότι ο κ. Κουτσούμπας ήταν εκεί, ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, θα παραβρεθεί για να χαιρετήσει το συνέδριο. Μας το είπε ο κ. Μιχαηλίδης, συνέντευξή μας. Στην Αλεξανδρούπολη θα γίνει την Παρασκευή. Την έναρξή του θα κηρύξει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κ. Τασούλας. Θα πάει και σε άλλα σημεία του Νοτίου Εύρου, θα επισκεφτεί τη Μεραρχία εκεί την 12η, τη λέσχη αξιωματικών της Αλεξανδρούπολης. Τώρα από το Σάββατο ανηφορίζει. Σάββατο 16 και Κυριακή 17 Μαΐου παραμένει στην περιοχή ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Θα πάει στη Δαδιά, στο δάσος, εκεί στο Δήμο Σουφλίου. Από το μεσημέρι του Σαββάτου θα είναι στην Ορεστιάδα. Θα πάει και πιο βόρεια, θα πάει Βίσα, στο Μουσείο Καραθεοδωρή. Λένε κάποιες πληροφορίες ότι θα φτάσει και μέχρι την κυρά των Μαρασίων στο άγαλμά της, εκεί στα Μαράσια θα πάει σε ένδειξη τιμής. Να καταθέσει κάποια λουλούδια, κάποιο στεφάνι, θα δούμε. Θα πάει και στην βιβλιοθήκη του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Αντριανοπόλεως στη Νέα Ορεστιάδα στο κέντρο της πόλης, θα την επισκεφθεί. Εκεί μάλλον θα γίνει και μια τελετή δενδροφύτευσης. Συμβολικά, από ό,τι γνωρίζουμε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, για να μείνει η ιστορική του επίσκεψη στην πόλη για πάντα, με το δέντρο που θα φυτεύσει εκεί. Να θυμίσουμε ότι είναι και η πρώτη του επίσκεψη υπό αυτήν την ιδιότητα, με αυτά τα καθήκοντα, από τότε που ανέλαβε ως πρόεδρος Ελληνικής Δημοκρατίας ο κ. Τασούλα στην περιοχή μας. Και τελικά δεν είναι επίσκεψη αστραπή, είπαμε, 4 μέρες θα είναι εδώ. Λένε ότι θα διανυκτερεύσει σε φυλάκιο, στο φυλάκιο 5 στη Νέα Βίσσα το βράδυ του Σαββάτου. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα εκεί, τι ετοιμασίες. Και στο Διδημότυχο θα παραβρεθεί στα ελευθέρια. Στις 17 Μαΐου γιορτάζονται στο Διδημότυχο τα ελευθέρια. Την Κυριακή θα συναντηθεί με τον κύριο Δαμασκηνό, φυσικά. Και μετά θα αναχωρήσει για την Αθήνα την Κυριακή το μεσημεράκι και απογευματάκι. Ολοκληρώνοντας την τετραήμερη επίσκεψή του, περιοδία του, γιατί τελικά φαίνεται θα οργώσει όλο τον Εύρο, από άκρη σ' άκρη, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και σπανίζει αυτό, δεν συνηθίζεται εδώ που τα λέμε. Και η κυρία Σακελαροπούλου βεβαίως ερχόταν πολύ τακτικά, αλλά τέτοιο πρόγραμμα τετραήμερο με τόσες πολλές επισκέψεις δεν είναι και πολύ συνηθισμένο για πρόεδρο της Δημοκρατίας στην περιοχή μας. Αυτά λένε μέχρι τώρα οι πληροφορίες μας. Μόλις επισημοποιηθούν και από την Προεδρία της Δημοκρατίας με το πλήρες πρόγραμμά του, τις ώρες του, τα σημεία επισκέψεων κτλ., θα τα ξαναπούμε βεβαίως αναλυτικότερα.

0: Έχουμε τώρα έχουμε τους αγροτικούς συλλόγους Βορείου Εύρου, κυρίες και κύριοι, να ανακοινώνουν, να δημοσιοποιούν για ακόμη μια φορά τις ανησυχίες τους, αλλά και τους φόβους τους για ό,τι προέκυψε, για ό,τι έρχεται, για ό,τι θα προκύψει με όλα αυτά που συμβαίνουν στον αγροτικό κόσμο. Εξέδωσαν μια ανακοίνωση για τη φετινή χρονιά που εξελίσσεται σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο, η Σύλλογη του Βορείου Εύρου. Το κόστος παραγωγής έχει εκτοξευτεί, μας λένε, με τις τιμές του πετρελαίου, της ενέργειας, των αγροτικών εφοδίων να παραμένουν σε δυσβάσταχτα επίπεδα. Την ίδια ώρα που οι τιμές των αγροτικών προϊόντων δεν καλύπτουν ούτε το βασικό κόστος παραγωγής. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την ασφικτική κατάσταση, οι παραγωγοί καλούνται να αντιμετωπίσουν ακόμη μια άδικη και απαράδεκτη εξέλιξη. Η ΑΑΔΕ, ακούστε τώρα τι κάνει, απαιτεί από παραγωγούς την επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως ή παρατύπως καταβληθέντων για τις δηλώσεις του 2023, απαιτώντας μάλιστα την άμεση εξόφληση τους χωρίς ακόμη να έχουν δοθεί εξηγήσεις σε ποια αγροτεμάχια διαπιστώθηκαν οι παρατυπίες. Θέλουμε να τονίσουμε, λένε οι αγρότες μας, ότι τα συγκεκριμένα λάθη δεν προέρχονται από τους παραγωγούς, αλλά από τις υπηρεσίες και τις διαδικασίες του ίδιου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι απαράδεκτο να μεταφέρεται η ευθύνη στον αγροτικό κόσμο και να ζητούνται πίσω χρήματα από ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά για την επιβίωσή τους. Δυστυχώς, επιβεβαιώνεται αυτό που φοβόμασταν, λένε οι αγρότες, από την πρώτη στιγμή, ότι η ΑΑΔΕ λειτουργεί αποκλειστικά ως εισπρακτικός μηχανισμός, αδιαφορώντας πλήρως για τις ανάγκες, τις δυσκολίες και τις υποχρεώσεις του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου. Παράλληλα, η κυβέρνηση έχει αθετήσει όλες τις υποσχέσεις της για ουσιαστική στήριξη του πρωτογενούς τομέα. Τόσο οι παραγωγοί που επλήγησαν από τις ζωονόσους, όσο και εκείνοι που καταστράφηκαν από τις πλημμύρες, παραμένουν χωρίς ουσιαστική βοήθεια και χωρίς καμία συγκεκριμένη εξέλιξη στις αποζημιώσεις και στις δεσμεύσεις που είχαν ανακοινωθεί. Ακόμη και σήμερα, εκατοντάδες αγρότες δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους, αντιμετωπίζοντας τεράστια οικονομικά και πρακτικά αδιέξοδα. Επιπλέον, θεωρούμε, λένε οι αγρότες του Βορείου Εύρου, επιβεβλημένο να ανοίξει άμεσα το σύστημα των δηλώσεων, ώστε να δοθεί η δυνατότητα διορθώσεων στα λάθη που έχουν προκύψει, προκειμένου να μην χαθούν και άλλα χρήματα από παραγωγούς που τα έχουν απολύτως ανάγκη για να συνεχίσουν να καλλιεργούν και να παραμένουν στον τόπο τους. Ο αγροτικός κόσμος του Εύρου δεν αντέχει άλλο, λένε οι ίδιοι παραγωγοί. Δεν υπάρχουν άλλα χρονικά περιθώρια για χτυπήματα στην πλάτη και φωτογραφίες. Η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς οφείλουν να δώσουν άμεσα λύσεις και ξεκάθαρες απαντήσεις σε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, πριν οδηγηθούν ακόμη περισσότεροι συνάδελφοι και νέοι άνθρωποι στην εγκατάλειψη του επαγγέλματος και στην φυγή από τον τόπο μας. Αυτά καταγγέλουν, γνωστοποιούν προς το ευρύ κοινό οι αγροτικοί σύλλογοι Βορείου Εύρου, για να ξέρουμε ότι τίποτα δεν τελείωσε. Όλα αυτά που υποσχέθηκαν και δεσμεύτηκαν στα γραφεία τους, στα υπουργεία τους, αλλά και επί τόπου εδώ στον Εύρο, όταν ερχόντουσαν οι διάφοροι παράγοντες από την Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι τους τοπικούς βουλευτές και από τους κυβερνητικούς εκπροσώπους μέχρι άλλους, όλα αυτά μένουν σε εκκρεμότητα. Τα είδαμε και πρόσφατα στην προηγούμενη σύσκεψη που έγινε την περασμένη Δευτέρα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τους υφυπουργούς και τους αγρότες του Νοτίου Εύρου. Πόσο απογοητευμένοι έφυγαν και πόσο διαπίστωσαν για ακόμη μια φορά ότι είναι σε δύο διαφορετικά παράλληλα σύμπαντα κινούνται το Υπουργείο, η Κυβέρνηση και ο Αγροτικός Κόσμος, όπως είπαν, είπε ο κ. Αλεξανδρής, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, και οι αγρότες παραβρέθηκαν εκεί στη σύσκεψη και έδωσαν ένα ακόμη μικρό τελευταίο περιθώριο, μια πίστοση χρόνου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους, τα αιτήματά τους και να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις τους. Για να δούμε αν θα γίνει αυτό τις επόμενες προσεχείς μέρες. Εφόσον τώρα έχει προκύψει και αυτό με την ΑΔΕ, να ζητά να καταβληθούν, να επιστραφούν χρήματα που είχαν επιστώσει σε λογαριασμούς αγροτών του 23 από λάθος δικό τους, χωρίς να διευκρινίζουν μάλιστα πού διαπιστώθηκαν, σε ποια αγροτεμάχια οι παρατυπίες. Αλλά το ζητάνε με διάφορα μπιλιατάκια που τους στέλνουν τώρα χρήματα πίσω από την ΑΔΕ για δικά τους λάθη. Και οι αγρότες που ήδη δεινοπαθούν και δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, προσπαθούν να επιβιώσουν στην καθημερινότητά τους, αλλά και να βρουν λεφτά να επιστρέψουν αυτά που ήδη έχουν βεβαίως καταναλώσει για να μπορούν να επιβιώσουν πριν δύο χρόνια. Για δικά τους λάθη. Μία ακόμη αστοχία. Κυβερνητική, υπηρεσιακή, του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ, της νυν ΑΔΕ, όμως που τα διεκδικεί πλέον, αφού ο ΟΠΕΚΕΠΕ περίληφθε στην ΑΔΕ. Το θέμα, αν δεν κάνω λάθος, το έφερε στη Βουλή με κοινοβουλευτική ερώτηση και βουλευτής της Θράκης. Αν δεν απατώ με Ιλχάν Αχμέτ, αν όχι ο κ. Ξανθόπουλος από τη Δράμα, κάποιος πάντως το έχει θέσει κοινοβουλευτικά το ζήτημα το συγκεκριμένο, αναμένοντας απαντήσεις από το Υπουργείο προς τους αγρότες. Για να δούμε τι εξέλιξη θα έχει και αυτό. Πάμε στον Αρκίνο Ιωαννίδη να μας οδηγήσει στις διαφημίσεις των 12.30. Και επιστρέφουμε για ένα ημίωρο ακόμα με αρκετά θέματα μπροστά μας. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε σε λίγο.
1: Εγώ και εσύ μαζί.
2: Εγώ και εσύ μαζί.
0: Και Τζίμις Πανούσης, μην τον αδικήσω, τον αείμνηστο. Εδώ με τον Ακίνο Ιωαννίδη.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ. 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5-Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλος 198 και για όλο τον πλανήτη e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
4: Χορηγός εκπομπής Δωβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης Αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δωβρίδης. Αδριανουπόλος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
4: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
6: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552-025-432.
7: Χορηγός εκπομπής Levanta Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanta Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόρεφα στον Βάλτο Ορεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 2552-025-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Για να δούμε τι θα φάμε σήμερα για να ξενιάσουμε ακόμα περισσότερο. Το Χαγιάτη μας μαγείρεψε το σπιτικό μας το φαγάκι. Έχουμε το μενού μπροστά μας για να κάνουμε και τις επιλογές μας και σήμερα. για σπιτικό μαγειρευτό φαγητό που θα έχουμε στο τραπέζι μας με ένα τηλεφώνημα στο 2552022525. Λαζάνια με στρώσεις, κιμά, μπεσαμέλ και τυριά. Κουσκούς παραδοσιακό μαγειρεμένο με μπούτι κοτόπουλο. Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό, Χαγιάτη. Παρακαλώ, κρατήστε μου μία κουσκούς παραδοσιακό μαγειρεμένο με μπούτι κοτόπουλο. Ευχαριστώ. Έγινε η παραγγελιά. Κολοκυθάκια γεμιστά με κιμά και βελούδινη σάλτσα αυγολέμονο στο μενού σήμερα. Μελιτζάνες παπουτσάκι με κιμά και μπεσαμέλ. Πένες ο γκραντέν με κρέμα γάλακτο. Ζαμπόν, μπέικον, μανιτάρια και λιωμένα τυριά. Χαχαχα, αυτές οι περιγραφές σου. Σου τρέχουν τα σάλια μόνο που τα βλέπεις. Πού να τα αρχίσεις να τα απολαμβάνεις και με όλες τις αισθήσεις εκεί στο Χαγιάτι αυτά. Τα γεμιστά, ας πούμε, τα παραδοσιακά με κιμά, με πιπεριές ή ντομάτες, αν θέλετε. Ή πένες με κρέμα γάλακτος και φιλετάκια κοτόπουλου. Ή πενταλοφιώτικη διάσημη ταψούδα. Ανάτι και σήμερα στο Χαγιάτι μας η ταψούδα, που σημαίνει μοσχαράκι με ριζάκι και φρέσκα μυρωδικά στο φούρνο. Τη ζητάμε με το όνομά της. Μια πενταλοφιώτικη, λέμε, ξέρουν εκεί. Τα γεμιστά, τα ζουμερά, τα μπιφτέκια με το τυρί, κρέμα, τη μοτσαρέλα και το γκούντα. Κανελόνια μοναδικά special, γεμιστά με κιμά, σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Μουσακάς απίθανος, λιγκουίνι με φιλετίνια κοτόπουλου και σάλτσα ντομάτας πιπεριάς. Και αυτά είναι υπέροχα, τα λιγκουίνι με τα φιλετίνια τα κοτόπουλου. Το κοτόπουλο ξεκάθαρη του μορφή, ξέρετε, στο Χαγιάτι το βρίσκουμε σε όλες του τις μορφές μαγειρεμένο. Τηγανιτό, ψητό, βραστό, σε σούπα, σε ζυμαρικό, σε τηγανιά. Να, κοτόσουπα έχουμε σήμερα, ας πούμε, με αυγό λέμονο, θρεπτικότατη. Αλλά και παστίτσιο και αρακάνα και το λαδερό μας με τις πατατούλες μας. Τα σνίτσελ φούρνου με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Το μουσταρδάτο το χοιρινό με βαλσάμικο και μανιτάρια. Η φασολάδα η παραδοσιακή με καροτάκι και σέλινο. Μου έλεγε σήμερα ένας φίλος, ακούω, λέει, το μεσημέρι την εκπομπή. Μου λες εκεί το Χαγιάτι και το μενού του και τα φαγητά του και τα special του, όλα τα υπέροχά του. Και πάω σπίτι και τρώω τη φασολάδα μου μετά, απογοητευμένος που δεν μπορώ να πάω. Γιατί δεν μπορείς να πας Χαγιάτι, δεν κατάλαβα. Να πας, να παραγγείλεις μια φασολάδα του Χαγιάτι, αν δεν θες να φας τη δικιά σου τη σπιτική, γιατί είναι πιο σπιτική από τη σπιτική η φασολάδα του Χαγιάτι, αγαπητέ κύριε Κώστα μας. Ορίστε μας. Και έχεις και πολλές επιλογές, όχι μόνο φασολάδα. Και σπανακόριζο, αν θέλεις. Πώς θα το φτιάξεις αλλιώς αυτό το αρωματισμένο με άνεθο και φρέσκο κρεμμυδάκι το σπανακόριζο, φτιάχνεται στο σπίτι. Όχι, θα παίρνεις από το Χαγιάτι. Υπέροχο, σπιτικό είναι και αυτό μαγειρεμένο με μεράκι, με αγάπη, με όλα τα αγνά υλικά. Τα φρέσκα, τα ντόπια. Τα ημέρας. Τι άλλα, τα πάντα είναι εκεί στο Χαγιάτι και οι σαλάτες ημέρας, εννοείται, όλες φρεσκότατες, φρεσκοκομμένες, τη στιγμή. Είναι το σπιτικό μαγειρευτό φαγητό, όπως και να το κάνουμε. Αυτό είναι, δεν υπάρχει άλλο. Στη Νέα Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη, 179, στο 2552-02-25-25 για τις παραγγελίες μας. Λοιπόν, πάμε αλλού. Πάμε στα πόθεν έσχεση των πολιτικών μας. Πολύ σας αρέσει αυτό το θέμα, το ξέρω. Ήδη ανέβηκε στο radioevros.gr. Σταυρούλα και Λαταράκη το επιμελήθηκε. Αναρτήθηκαν τα πόθεν έσχεση των πολιτικών μας, κυρίες και κύριοι, οι περιουσίες που δήλωσαν οι πολιτικοί του Εύρου αναλυτικά για την προηγούμενη φορολογική χρονιά, βεβαίως. Μπορείτε να τα βρείτε όλα στο radioevros.gr αναλυτικά. Από τη Γαλάτο Αλεξανδράκη, τη θυμάστε, έχουμε ευρωβουλεύτρια. Δεν θυμάστε την κυρία Γαλάτο μας, την κυρία Τούλα Αλεξανδράκη? Είναι η ευρωβουλευτής Ελληνικής Λύσης από την Αλεξανδρούπολη. Στο Ευρωκοινοβούλιο απεσταλμένη από τους πολίτες δημοκρατικά, εκλεγμένη. Και έχουμε και τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης το 2025 πλέον. Η χρήση του 24 είναι αυτή, δημοσιευμένη. Δεκάδες ακίνητα βλέπω, κύριε Αλεξανδράκη, έχει στην κατοχή της. Από παλιά όμως, δεν είναι τίποτα που απέκτησε τώρα καινούριο, μην έχουμε παρεξηγήσεις. Από το 2011 βλέπω την κτήση, χρονολογία κτήσης πολλών ακινήτων, από διαμερίσματα μέχρι αποθήκες και πάρα πολλά αγροτεμάχια. Βεβαίως και πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ, αυτά σίγουρα αποκτήθηκαν μετά με τις αμοιβές της. Από βουλευτές και του Ντερμετζόπουλου του Χρήστου και του Δημοσχάκη του Αναστάσιου και του Κελέτση του Σταύρου και του Παπαδάκη του Πάρη, τα πόθεν έσχεση του στο radioevros.gr τα βρίσκεται, αλλά και τους αιρετούς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Βλέπω του κυρίου Τοψίδη, η δήλωση περιουσιακής κατάστασης της χρήσης του 24 και των δημάρχων. Ορεστιάδας, Δημοτήχου Σουφλίου Αλεξανδρούπολης Αμοθράκης. Όλες οι δηλώσεις λοιπόν των τοπικών μας αρχόντων για τα πόθεν έσχεση τους, ό,τι δηλώνουν επισήμως και νομίμως, στο radioevros.gr μπορείτε να δείτε αναλυτικά. Τώρα έχουμε την αυριανή συνέντευξη τύπου της ΑΔΕΔΗ για την μεθαυριανή πανελλαδική απεργία, κυρίες και κύριοι. Λάβαμε μόλις την πρόσκληση για τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρηθεί στο Εργατικό Κέντρο Εύρου στην Αλεξανδρούπολη αύριο στις 10 το πρωί από το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΗ Εύρου στο πλαίσιο ενημέρωσης του κοινού για την πανδημοσιοϊπαλληλική πανελλαδική απεργία που προκήρυξε η ΑΔΕΔΗ για την Τετάρτη Αύριο θα μάθουμε περισσότερα από την τοπική ΑΔΔ του Εύρου, το νομαρχιακό τμήμα. Όσον αφορά στην απεργία όμως, έχει γνωστοποιηθεί ήδη, έχει προκηρυχθεί, είναι 24ωρη, είναι για την Τετάρτη 13 του μηνός. Από την ΑΔΔ απευθύνεται κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις κινητοποιήσεις που θα γίνουν και στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα για τον Εύρο. Από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ Εύρου ασκείται σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Γίνεται λόγος για διαρκή υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου, για εργασιακή ανασφάλεια, για πολιτικές που ενισχύουν τις κοινωνικές ανισότητες. Επισημαίνουν επίσης ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι στοχοποιούνται συστηματικά, ενώ αναφέρονται και σε ζητήματα ακρίβειας, στεγαστικής κρίσης, ιδιωτικοποιήσεων και υποστελέχωσης των δημόσιων υπηρεσιών. Δίνεται έμφαση και στα αιτήματα για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού για ακόμη μία φορά, για τις αυξήσεις στις αποδοχές, για την προστασία της μονιμότητας, για την κατάργηση των αντεργατικών νόμων και την ενίσχυση της δημόσιας υγείας, της παιδείας και της πρόνοιας. Αναλυτικά όλα αυτά στο radioevros.gr με την μακροσκελή ανακοίνωση προκήρυξης απεργίας από την ΑΔΔ. Το κάλεσμα για τον Εύρο τώρα από την ΑΔΔ, το νομαρχιακό τμήμα Εύρου, στην Αλεξανδρούπολη την Τετάρτη στις 11 το πρωί μπροστά στο εργατικό κέντρο, στην Ορεστιάδα την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, Τετάρτη στις 11 το πρωί, στην κεντρική πλατεία. 13 του Μάη απεργούμε, λένε, διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζει οι δημόσιοι υπάλληλοι της χώρας στην πανελλαδική 24ωρη απεργία, δημόσιο υπαλληλική απεργία.

0: Τώρα προχωράμε και στα υπόλοιπα που συνέβησαν το Σάββατο, φίλες και φίλοι, και θα σταθούμε στην τιμή προς τη Μόρφω Δροσίδου που της αποδόθηκε με την ονοματοδοσία του παλιού Χριστουγυμναστηρίου Νέας Ορεστιάδας σε αθλητικό κέντρο, σε δημοτικό αθλητικό κέντρο Ορεστιάδας Μόρφω Δροσίδου, όπως αποφάσισε η Δημοτική Αρχή να το μετονομάσει. Ενώ η απόφαση βεβαίως το 23 έλεγε για γυμναστήριο Μόρφω Δροσίδου, το παραβλέπουμε στο παρόν αυτό, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι στην πορεία. Η απόφαση πάντως μιλάει για γυμναστήριο Μόρφω Δροσίδου, που είναι και πιο δόκιμος όρος από αυτό το, έτσι όπως ακούγεται, μεγαλοπρεπές δημοτικό αθλητικό κέντρο Ορεστιάδας Μόρφω Δροσίδου. Όπως και να έχει, έγινε η ονοματοδοσία με βαθιά συγκίνηση. Φορτισμένη συναισθηματικά η Μόρφω Δροσίδου απευθύνθηκε στους συμπατριώτες της, έγραψε έναν, το είπε και μόνη της, δεν μπορούσα λέει να τα πω τώρα αυτά χωρίς να τα έχω σημειώσει κάπου, θα τα ξεχνούσα όλα με τη συγκίνησή μου, οπότε τα έγραψε, τα ανέγνωσε, αλλά τα εξέφρασε και από καρδιάς. Θα την ακούσουμε, θα ακούσουμε ακριβώς όσα είπε η ίδια η Ολυμπιονίκης μας η Μόρφω Δροσίδου κατά την τελετή της ονοματοδοσίας του παλιού κλειστού γυμναστηρίου με το όνομά της. Και επιστρέφουμε για να σας μεταφέρουμε και όσα έγιναν και όσα παρακολουθήσαμε από κοντά εκεί.
1: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα για την Ορεστία.
0: Α, εδώ ακούμε όλη την, τον πρόλογο του Δημάρχου, τον πρόλογο του κυρίου Δόμπα, του Αντιδημάρχου, και πάμε κατευθείαν στην, στην κυρία Δροσίδου. Έχει μεγαλύτερη σημασία να ακούσουμε την ίδια. Εδώ είναι το χειροκρότημα βεβαίως.
2: Συγκίνηση μεγάλη. Δεν έχω λόγια, απλά επειδή ξέρω ότι θα βρεθώ σε αυτή τη στιγμή, σε αυτό το σημείο, τόσο, με τόσα δυνατά συναισθήματα, έγραψα 5 πράγματα γιατί θα τα ξέχναγα. Κυρίες και κύριοι, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε, αγαπημένοι μου συμπολίτες, στέκομαι σήμερα μπροστά σας με βαθιά συγκίνηση και ειλικρινή γνωμοσύνη. Δεν είναι εύκολο να περιγράψει κανείς με λόγια τι σημαίνει να βλέπει το όνομά του να συνδέεται για πάντα με την πόλη που το μεγάλωσε. Με την πόλη που του έδωσε τα πρώτα του όνειρα. Από εδώ ξεκίνησαν όλα. Με ώρες προπόνησης, με θέληση, με πείσμα, με όνειρα που γίνανε στην πορεία πραγματικότητα. Η Ορεστιάδα δεν είναι απλώς ο τόπος καταγωγής μου. Είναι το σημείο εκκίνησης της κάθε μου προσπάθειας. Είναι οι άνθρωποι της. Οι δάσκαλοι μου, οι προπονητές μου, οι συναθλητές μου, η οικογένειά μου. Όλοι εκείνοι που πίστεψαν σε μένα. Πριν ακόμα πιστέψω εγώ στον εαυτό μου. Το τάγιοντο δεν μου έμαθε μόνο πώς να αγωνίζω. Μου έμαθε πώς να στέκομαι όρθια στις δυσκολίες, πώς να σέβομαι τον πώς να ξεπερνώ τα όρια. Κάθε αγώνας ήταν ένα μάθημα ζωής. Κάθε ήττα μια ευκαιρία να γίνω καλύτερη. Κάθε νίκη μια υπενθύμηση ότι τίποτα δεν χαρίζεται. Και για αυτά τα νέα παιδιά, στις ήττες σηκωνόμαστε ψηλά, στις νίκες κρατάμε ένα επίπεδο και συνεχίζουμε ξανά και ξανά και ξανά. Με μια νίκη δεν γίνεσαι καλύτερος, ούτε με μια ήταν χειρότερος. Η τιμή που μου δίνετε σήμερα με την ονοματοδοσία αυτού του γηπέδου δεν ανήκει μόνο σε μένα, ανήκει σε όλους εκείνους που στάθηκαν δίπλα μου. Ανήκει σε κάθε παιδί αυτής της πόλης που παλεύει για τα όνειρά του και θέλει να φτάσει ψηλά. Ανήκει σε κάθε άνθρωπο που δεν τα παρατά. Θα ήθελα αυτός ο χώρος να γίνει κάτι περισσότερο από ένα γήπεδο. Να γίνει ένα καταφύγιο ελπίδας. Ένα μέρος όπου τα παιδιά θα μαθαίνουν αλλά και να προσπαθούν, να τους μάθουμε να πέφτουν και να σηκώνονται ξανά και το κυριότερο, να τους μάθουμε να πιστεύουν, να πιστεύουν στον εαυτό τους, να πιστεύουν στα όνειρά τους, να πιστεύουν στους στόχους τους. Αν ένα παιδί μπει σε αυτό το Σας ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή τη μεγάλη στιγμή. Αυτή είναι το όνειρο κάθε αθλητή που ξεκινάει, ονειρεύεται, προσπαθεί να φτάσει σε μια Ολυμπιάδα, τα καταφέρνει, σταματάει κάποια στιγμή την αθλητική του καριέρα, δεν σταματάει όμως όλο αυτό που έχει κάνει πριν. Έχεις γράψει μια ιστορία από πίσω, ό,τι και αν έχεις κάνει. Και αυτή η ιστορία συνεχίζεται και σήμερα με το γήπεδο που μου δόθηκε από το Δήμο, από το Συμβούλιο και από όλους όσους πιστεύουν ακόμα σε μένα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καταχειροκροτήθηκε η Μόρφω Δροσίδου και κατά τη διάρκεια της ομιλίας της και κατά τη διάρκεια που ανακοινωνόταν ότι θα πραγματοποιηθεί το κλειστό γυμναστήριο και με τους γονείς της εκεί, με τα παιδιά της, με την οικογένειά της και με τους φίλους της από τα παλιά, τους συγχωριανούς της από το νεοχώρι. Πολύ μεγάλο πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε κατάμεστο το παλιό κλειστό, το κλειστό γυμναστήριο, το γυμναστήριο Μόρφω Δροσίδου πια. Αν και εδώ και 3 χρόνια εμείς έτσι το λέμε και κάπου το επιβάλαμε τροποντινά στο δημόσιο διάλογο να λέγεται έτσι. Όταν μας στέλνανε δελτία τύπου ανακοινώσεις και αναφέρονταν όλοι στο παλιό κλειστό γυμναστήριο, θυμίζαμε ότι από το 23 υπάρχει απόφαση το κλειστό γυμναστήριο να λέγεται Μόρφω Δροσίδου. Άλλωστε το βλέπουμε και σε πινακίδα στο κέντρο της πόλης της Νέας Ορεστιάδας, κατευθυντήρια στην πλατεία Δασίου, που οδηγεί προς το γυμναστήριο Μόρφω Δροσίδου. Απλά τώρα επισημοποιήθηκε με την τελετή αυτή η ονοματοδοσία. Ήταν μια οφειλόμενη τιμή, μια εκκρεμότητα 3 ετών που έπρεπε κάποια στιγμή να κλείσει. Έγινε το Σάββατο το απόγευμα στις 6 με πλήθος κόσμου, με πολλούς αθλητές από τα τοπικά σωματεία να είναι εκεί, γιατί τιμήθηκαν και πολλά παιδιά και ομάδες αθλητών από την Νέα Ορεστιάδα για διακρίσεις του προηγούμενου διαστήματος, του 2025 κυρίως, αλλά και τις τελευταίες του 26 τελευταίους μήνες. Τελέστηκε ένας αγιασμός αυτοσχέδιος λίγο στην αρχή, πριν την είσοδο του πλήθους μέσα στο κλειστό γυμναστήριο Μόρφω Δροσίδου. Το λέω αυτοσχέδιος γιατί ήταν της τελευταίας στιγμής, παρότι υποτίθεται ήταν προγραμματισμένο όλο αυτό, ψαχνόμασταν τελευταία στιγμή τι θα γίνει, πού θα γίνει, πώς θα γίνει, πού θα βρεθεί ένα τραπεζάκι, τι τραπεζάκι θα είναι αυτό και πότε και πού και με ποιον τρόπο, αλλά έγινε και αυτό, εντάξει. Τώρα για την πινακίδα, υποθέτω ότι είναι κάτι προσωρινό αυτό που τοποθετήθηκε εκεί μπροστά στο παλιό κλειστό γυμναστήριο Μόρφω Δροσίδου, πλέον όπως έχει ονομαστεί, γιατί αυτή είναι μια προσωρινή πινακίδα σχεδόν από ένα ευτελές υλικό που θα λιωθεί, θα χαλάσει πολύ σύντομα. Μάλλον δεν προλάβαμε να παραγγείλουμε την κανονική, τη σωστή. Τοποθετήθηκε ένας μουσαμάς με αυτοκόλλητα και 2 προβολάκια με το όνομα Μόρφω Δροσίδου. Ξαναλέω, υποθέτω και ελπίζω ότι αυτό θα είναι κάτι προσωρινό που θα αντικατασταθεί το συντομότερο με κάτι μόνιμο, για να αποδοθεί πραγματική τιμή στο πρόσωπο της Μόρφω Δροσίδου με το όνομά της στο κτίριο. Τώρα από την άλλη, το ότι το κτίριο χρήζει συντήρησης και όλα τα υπόλοιπα που διαπιστώσαμε όλοι εκεί παρευρισκόμενοι και τα σχολίαζαν από τις αράχνες παντού, δηλαδή ένα ξεσκόνισμα, ξαράχνιασμα, ήταν τόσο δύσκολο να γίνει μια τέτοια μέρα. Τώρα, τι λες τώρα θα μου πεις και εσύ, αλλά να, κάποια πράγματα δυστυχώς χτυπάνε πολύ άσχημα. Εντάξει, οι σοβάδες και όλη αυτή η συντήρηση του κτιρίου με την υποδομή που πάσχει και έχει πρόβλημα. Ο εξωτερικός χώρος με τις λακκούβες, τις τρύπες, την άσφαλτο που τελευταία στιγμή προσπαθούσαμε να καλύψουμε κάποιες λακκούβες λίγα λεπτά πριν την έναρξη της εκδήλωσης, είναι μια παθογένεια τοπική και όχι μόνο της λειτουργίας μας, δυστυχώς. Αλλά η καθαριότητα, το ξαράχνιασμα, απέναντι να βλέπεις όλο αυτό το πράγμα, το άσχημο θέαμα πάνω από το κεφάλι της Μόρφω Δροσίδου στο κτίριο που φέρει το όνομά της πλέον. Τέλος πάντων, ας τα παραβλέψουμε προς το παρόν. Κάποιοι άλλοι θα έπρεπε να τα έχουν ήδη φροντίσει. Εμείς οφείλουμε, τι να κάνουμε. Είναι χούι αυτό, να παρουσιάζουμε την πραγματικότητα, την αλήθεια ως έχει. Θα δούμε και την ανακοίνωση που εξέδωσε αμέσως μετά την τελετή ο Δήμος Ορεστιάδας. Με απόλυτη επιτυχία, λένε, και σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε απόψε η τελετή ονοματοδοσίας στο Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου σε Μόρφω Δροσίδου. Η συμμετοχή του κόσμου ήταν συγκλονιστική, αποδεικνύοντας πόσο πολύ η πόλη μας αγκαλιάζει τα πρότυπα και την ιστορία της. Ο Διαμαντής Παπαδόπουλος, Δήμαρχος Ορεστιάδας, στον χαιρετισμό του τόνισε πως η απόδοση τιμής στην Ολυμπιονίκη μας δεν είναι μόνο μια πράξη αναγνώρισης του παρελθόντος, αλλά και μια δέσμευση για το μέλλον του αθλητισμού μας. Η στιγμή που το όνομα της κορυφαίας Ελληνίδας αθλήτριας κοσμεί πλέον επίσημα το σπίτι των αθλητών μας ήταν η πιο δυνατή στιγμή της εκδήλωσης. Η Μόρφω Δροσίδου, μια προσωπικότητα που δόξασε τα εθνικά χρώματα και τον τόπο μας, αποτελεί πλέον το παντοτινό σύμβολο αυτού του γηπέδου. Η τελετή συνοδεύτηκε από τις βραβεύσεις των αθλητών της πόλης μας που διακρίθηκαν τα έτη 2025 και 2026, με τον Δήμαρχο και τους επίσημους προσκεκλημένους να τους βραβεύουν, να τους συγχαίρουν για τις επιδόσεις και το ήθος τους, βλέποντας στα πρόσωπά τους τη συνέχεια της σπουδαίας αθλητικής μας παράδοσης. Από το Δήμο Ορεστιάδας η ανακοίνωση στα social media. Δεν ξέρω αν εκδόθηκε κάποιο δελτίο τύπου σχετικό, αναλυτικό με όσα έγιναν. Αυτά από την ανάρτηση στην επίσημη σελίδα του Δήμου Ορεστιάδας στο Facebook. Τώρα στον αθλητισμό είχαμε και μια άλλη τεράστια επιτυχία την ίδια μέρα, την ίδια στιγμή, το απόγευμα του Σαββάτου. Ο Άρδας Καστανεών έφτασε στο πιο ψηλό του σκαλοπάτι για την ιστορία του μέχρι στιγμή. Το ευχόμαστε και ακόμα ψηλότερα. Είναι η πιο λαμπρή σελίδα στην ιστορία του. Από τον Άρδα Καστανεών να επιβάλλεται με 2-3 μέσα στο στάδιο Φώτης Κοσμάς της Αλεξανδρούπολης και να κατακτά για πρώτη φορά το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Εύρου και μάλιστα να επιδεικνύει τεράστια ψυχικά αποθέματα, λένε όσοι παρακολούθησαν τον αγώνα, και να καταφέρνει την ανατροπή, να φέρνει τα πάνω κάτω, φτάνοντας σε μια επική ανατροπή που χάρισε τελικά τον τίτλο. Είναι ο πρώτος στα 76 χρόνια της ιστορίας της ομάδας αυτός ο τίτλος. Πρωταθλητής ΕΠΣ Εύρου και πλέον στη γάμα εθνική κατηγορία η άνοδος για τον Άρδα Καστανεών. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, το γλέντισαν δεόντως. Αν και έβρεξε εκείνη την ώρα που είχε προγραμματιστεί τελετή, είχαμε πάει και στις Καστανιές. Ο Γιάννης Βαλικούδης ήταν εκεί με όλο τον εξοπλισμό για να καταγράψουμε τους πανηγυρισμούς, αλλά έπιασε μια βροχή στο κέντρο του χωριού εκείνη την ώρα. Ίσα που μπόρεσαν λίγο να χαρούν οι κάτοικοι που τους περίμεναν με ανυπομονησία να τους υποδεχτούν και να τους χειροκροτήσουν. Και μετά τα παιδιά κατέληξαν με το λεωφορείο στη Νέα Ορεστιάδα, η ομάδα όλοι και οι παράγοντες του Άρδα Καστανεών, μπροστά στην κεντρική πλατεία της Νέας Ορεστιάδας. Εκεί στήθηκε το γλέντι, αφού σταμάτησε και η βροχή και τους δόθηκε η δυνατότητα μέχρι αργά το βράδυ να χαρούν τη νίκη τους. Λοιπόν, αυτά. Το λοιπόν, γιατί φτάσαμε προς το φινάλε. 6,5 λεπτά πριν τη μία. Έχουμε, να το θυμίσουμε και αυτό, τους κύκλους ανοιχτών ομιλιών, τον κύκλο ανοιχτών ομιλιών στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης, στο τμήμα ψυχολογία, στο Διδημότυχο, με γενικό τίτλο Ψυχολογία στην κοινότητα. Έχουμε και την μηνιαία ομιλία, εκδήλωση ανοιχτή για το κοινό του Στέλιου Ζιγούρη, αυτή τη φορά στις 19 Μαΐου. Ο τίτλος είναι Μεγαλώνοντας με το μυαλό μας. Μύθοι και αλήθειες για τη μνήμη και τη νοητική γύρανση. Μας το υπενθυμίζει το τμήμα ψυχολογίας του Διδημοτήχου ότι την επόμενη Τρίτη 19 Μαΐου ο κύριος Ζιγούρης θα αναπτύξει αυτό το θέμα σε μια ανοιχτή ομιλία, εκδήλωση που απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και σε κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη για ζητήματα που αφορούν στην καθημερινή μας ζωή, τις σχέσεις μας στο σχολικό περιβάλλον, την ανάπτυξη της σκέψης των παιδιών και την νοητική υγεία κατά τη γύρανση. Αυτός είναι ο κύκλος ομιλιών, ανοιχτών ομιλιών, διαλέξεων, ψυχολογία στην κοινότητα. Την ερχόμενη Τρίτη 19 Μαΐου, ο Στέλιος Ζιγούρης. 6 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας στο Παλαιό Δημαρχείο στο Διδημότυχο. Με αυτό θα κλείσουμε. Δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Μία παρά 5. Τα υπόλοιπα στο radioevros.gr αναλυτικά 24 ώρες και 24 ώρες. Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων στις 2 με τη Σταυρούλα Γελανταράκη, αλλά και στις 5.30 με όλες τις ειδήσεις της ημέρας. Αλλά και με τις ειδήσεις σε τίτλους κάθε ώρα από τις 3, κάθε μία ώρα από τις 3 μέχρι τις 8. Όταν ξεκινάει και το έβυχο μουσικοδρόμιο με τη μουσική σας ενημέρωση και τον Χάρη Κανταρίδη να αναλαμβάνει 8 με 10 τη βραδινή ζώνη του σταθμού. Αυτά προς το παρόν. Εμείς αύριο στις 10 θα τα ξαναπούμε. 10 με 1 καθημερινά με το ευρωσκόπιό μας εδώ. Προηγείται 7 με 10 πρωινή περιπολία. Γιάννης Βαλικούδης, Χάρης Κανταρίδης, η πρώτη ενημέρωση της ημέρας. Όλη η ενημέρωση της ημέρας είναι εδώ, 24 ώρες 24 ώρες, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα, στο ράδιο Εύρος δηλαδή. Να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες, συνοδοιπόρους και στην εκπομπή και στην καθημερινότητά μας, βελτιώνοντας διάφορους τομείς της ζωής μας, ο καθένας από την πλευρά του. Κορυφαίοι στο είδος τους, το λαχταριστό, σπιτικό, μαγειρευτό φαγητό είναι χαγιάτι κάθε μέρα. Είδαμε και το μενού της ημέρας, κάναμε και τις παραγγελίες μας και τις επιλογές μας και τις προτάσεις μας. 2552022525, για να κάνετε και εσείς το ίδιο. Κωνσταντινούπολη, 179 το χαγιάτι μας στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Ευχαριστούμε το κατάστημα Κεραμιτσής ακριβώς απέναντι στην ίδια γειτονιά, στην Κωνσταντινούπολη 198. Βρίσκουμε ποδήλατα, βρίσκουμε όργανα γυμναστικής, βρίσκουμε τα πάντα για τα σπορ που αγαπάμε εκεί. Και ρουχισμό αθλητικό και συμπληρώματα διατροφής και το αξιόπιστο συνεργείο του για τη φροντίδα των ποδηλάτων μας. Κεραμιτσής.gr και οι αγορές από απόσταση στο ηλεκτρονικό του κατάστημα. Πάντα στην κορυφή ο Κεραμιτσής και συνεχίζει. Το κορυφαίο, το top, top, τον top, εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και νυχοπλαστικής. Το top charm δηλαδή. Βρίσκεται στη Νέα Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153, πλέον και στο Διδημότυχο, στην οδό Ορφέως 21. Από το Σάββατο 6 το απόγευμα που θα γίνουν και τα επίσημα εγγένεια. Ήδη έχει ξεκινήσει όμως τη λειτουργία του στο Διδημότυχο. Έχει επεκταθεί το Top Charm, καλύπτει όλο το Βόρειο Εύρο πλέον. Η περιποίηση, η υγεία, η ομορφιά των άκρων μας είναι υπόθεση Top Charm. Χέρια και πόδια εμπιστευόμαστε εκεί. 2552025331 για το ραντεβού μας. Ευχαριστούμε και το κατάστημα του Κώστα Αποστολίδη, το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας, στην Βασιλείος Κωνσταντίνου 196. Με εκλεκτά ντόπια κρέατα δηλαδή, για να τρώμε, να ξέρουμε τι τρώμε, τι βάζουμε στο τραπέζι μας, τι προσφέρουμε στα παιδιά μας, στην οικογένειά μας. Ο Κώστας Αποστολίδης προσφέρει τα καλύτερα, τα εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, με κρεοπαρασκευάσματα επίσης παραγωγής του, και όλα με διανομές κατοίκων για παραγγελίες χοντρικής και λιανικής στο 2552025431. Βασιλείος Κωνσταντίνου 196, απέναντι από το πρώην Πίκο. Εκεί είναι το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας του Κώστα Αποστολίδη. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης επίσης ευχαριστούμε θερμότατα για ό,τι καθημερινά φροντίζουν να βελτιώσουν στην καθημερινότητά μας και στην υγεία μας, με προϊόντα, υπηρεσίες για την περιποίηση των ασθενών, για τη φροντίδα των ατόμων με αναπηρία, για μια δύσκολη στιγμή, για μια μετακίνηση με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ, με όλα τα απαραίτητα συστήματα για εύκολη πρόσβαση και άνετη και με ασφάλεια παντού, για τη μελέτη ύπνου που αλλάζει τη ζωή μας. Μελέτη ύπνου κατοίκων στο σπίτι από το Δοβρίδι στο 2552024027 περισσότερα και στο προϊόντα-ανια.gr στην ηλεκτρονική του διεύθυνση. Φροντίδα για όλους έχει όνομα. Είναι Δοβρίδης. Σκρά και Αδριανοπόλεως γωνία το κατάστημα. Τα κουφώματα Καραφιλίδη στην Εθνομαρτύρων 143, από όπου βεβαίως εξυπηρετούν όλο τον ομοέδρου με τοποθετήσεις, κατασκευές, ανακαινήσεις, με τα νέα συστήματα κουφωμάτων, με ό,τι νεότερο νέας τεχνολογίας έρχεται στην περιοχή από τον Καραφιλίδη, όπως το Artevo με ενίσχυση. Είναι τα νέα συστήματα κουφωμάτων Artevo που συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες με υψηλή αισθητική, διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς. Έτσι, για να ταιριάζουν στα δικά μας γούστα, να καλύψουν τις δικές μας ανάγκες στο δικό μας χώρο. Κουφώματα Καραφιλίδης και επιδιόρθωση και πώληση εξαρτημάτων και ανταλλακτικών, για κουφώματα και τοποθέτηση ειδικών μηχανισμών ασφαλείας για επιπλέον ασφάλεια στα κουφώματά μας.

0: Έρχεται, φίλες και φίλοι, το θυμίζουμε. Να κάνουμε το πρόγραμμά μας, να επιλέξουμε την ημέρα που μας αρέσει ή όλο το πενταήμερο να το παρακολουθήσουμε κάθε απόγευμα, κάθε βράδυ εκεί στα Λεβαντοχώρα, φατάνθισμένα στον Βάλτο Ρεστιάδας. Ένα πλούσιο πρόγραμμα πενταήμερων εκδηλώσεων, από μουσική μέχρι σινεμά και από γαστρονομία, υπέροχες απίθανες γεύσεις εδεσμάτων με βάση τη Λεβάντα, μέχρι πτήσεις με αερόστατο. Όλα εκεί στον Βάλτο Ρεστιάδας, από την Άρωμα Εύρου, στο Λεβάντα Fest 12 με 16 Ιουνίου. Μοναδικές εμπειρίες ζωής. Σε ευχαριστούμε θερμά όλους. Καλό μεσημέρι να ευχηθούμε. Καλή συνέχεια στην ημέρα μας. Καλή συνέχεια στην εβδομάδα μας. Να πάνε όλα καλύτερα. Γεια χαρά.
1: Ραδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή, η ενημέρωση είναι εδώ. Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Τρεις ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Δοβρίδης. Ορθοπαιδικά, ιατρικά είδη, αναλώσιμα, τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός Ορεστιάδας. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Αδριανούπολος και Σκραγωνία και προϊόντα pavlaanias.gr.
1: Χορηγός εκπομπής Levanda Fest. Έρχεται το απόλυτο πενταήμερο αγροτουρισμού 12 με 16 Ιουνίου. Levanda Fest. Μέσα στα ανθισμένα λεβαντοχόραφα στον Βάλτο Ρεστιάδας. Με τοπική γαστρονομία και πτήσεις με αερόστατο. Ξεχωριστή εμπειρία ζωής από την Άρωμα Εύρου. 12 με 16 Ιουνίου.
3: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στην Ορεστιάδα. Για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αισθητική φροντίδα των άνω και κάτω άκρων. Αναγεννήσεως 153 έναντι ταξί. Κλείστε τώρα ραντεβού με την ομορφιά και την υγεία στο 2552 025 3331.
4: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 2552025432.
5: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr. Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 2552-021-420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 2552-022525. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
6: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.

0: αξία.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
6: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1. Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινό.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινά.

άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να αποδαώ ντουνιάς. Άιντε θύμα,

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Φες μήνυμα προς τρίτες χώρες για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή πολιτική ασφαλείας, ενέργειας και μεταφορών, με αναφορές στη Θράκη και ειδικότερα στην Αλεξανδρούπολη, θέλησε να στείλει ο Απόστολος Τζιτζικώστας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την ημέρα της Ευρώπης, που οργανώθηκε το πρωί του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026 στην Αποθήκη 1 στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού τόνισε πως από τη Θράκη έχει αξία να καταλάβουμε ότι από αυτά τα μέρη η Ευρώπη

0: έργα σιδηροδρομικής αναβάθμισης της γραμμής Αλεξανδρούπολης Πυθίου. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη χρηματοδότηση δεν είναι καινούρια, είχε ήδη εγκριθεί και ανακοινωθεί πριν ένα χρόνο, τον Ιούλιο του 2025. Το έργο συνολικού μήκους 68 χιλιόμετρων περιλαμβάνει την αναβάθμιση συγκεκριμένων τμήματων της υφιστάμενης μονής γραμμής, καθώς και την πρόβλεψη υποδομής, όχι κατασκευής και λειτουργίας, για δεύτερη γραμμή, ώστε να υπάρχει μια βάση για το μέλλον. Επίσης, περιλαμβάνει αναβάθμιση σταθμών και στάσεων. Μαζί με τη χρηματοδότηση 219,6 εκατομμυρίων ευρώ για το τμήμα Πύθιο Ορμένιο, που εγκριθήκε τον Ιούλιο του 2024 επίσης από τη ΣΕΦ, ολοκληρώνεται έτσι χρηματοδοτική κάλυψη για το σύνολο της γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο μήκους 178 χιλιόμετρων με συνολική ευρωπαϊκή στήριξη περίπου 497 εκατομμυρίων ευρώ. Υπενθυμίζεται πως το τελικό ποσό είναι πολύ μικρότερο από το αρχικό σχέδιο του 2023 των 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ναυάγησε εξαιτίας του δυστυχήματος των Τεμπών και των καταστροφών στη Θεσσαλία από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Όσον αφορά την αναβάθμιση του οδικού άξονα, στον οποίο ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε αρκετές φορές κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, δημιουργώντας προσδοκίες στους ευρύτες για νέο ασφαλές στο αεροδρόμο κατά μήκος του νομού, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να προκύπτει από το σχεδιασμό του έργου. Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η τοποθέτηση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα σε κρίσιμα ζητήματα τα οποία δεν έθιξαν οι υπόλοιποι ομιλητές, όπως τις μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση δημοσίων έργων στην Ευρώπη εξαιτίας των πολύπλοκων ενωσιακών διαδικασιών, οι οποίες υποτικαθιστούν την Ευρώπη πιο αργή σε σχέση με άλλες χώρες και οικονομίες. Τόνισε επίσης ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφής χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης της γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο, ώστε πολίτες, επιχειρήσεις και κράτη να γνωρίζουν πότε θα μπορούν να αξιοποιήσουν στην πράξη τις νέες υποδομές. Σημαντικότερο όμως για τους ευρύτες η αναφορά τους στην ανάγκη για μια γενναία ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη-Θεσσαλονίκη, ζητώντας από τον κύριο Τζιτζικώστα περισσότερες σελίδες στον μπλοκ επιταγών για αυτό το σκοπό. Υπενθυμίστηκε έτσι προς όλους ότι ο Εύρος παραμένει σιδηροδρομικά αποκομμένος από την υπόλοιπη Ελλάδα, τη στιγμή που δίνεται προτεραιότητα να ενωθεί σιδηροδρομικά με Βουλγαρία και Ρουμανία για να μετακινούν γρήγορα συντηρητικό υλικό σε ένα κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Ακούστε τις δηλώσεις που έκαναν στα μέσα ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
1: Η μέρα της Ευρώπης σήμερα, μια σημαντική μέρα όμως και για την Ελλάδα και για την Θράκη. Θέλω να πω πως θα έχουμε μια σημαντική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως γνωρίζετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής και θα έχουμε βεβαίως τη δυνατότητα να συζητήσουμε για τα έργα υποδομών και μεταφορών, τα οποία υλοποιεί η χώρα μας σε συνεργασία και με άλλες χώρες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να μπορέσουμε να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι όχι μόνο της χώρας μας, αλλά οι στόχοι της Ευρώπης όσον αφορά τους διαδρόμους σε ζητήματα υποδομών.
2: Χαίρομαι πολύ που επιστρέφω εδώ στην Αλεξανδρούπολη, αυτή τη φορά από τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Χαίρομαι διότι με την προηγούμενη μου ιδιότητα δουλέψαμε πάρα πολύ και για το ελληνικό σήμα εδώ σε κριτικές περιοχές, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που είχαν οι κάτοικοι με τη συνδεσιμότητά τους. Χαίρομαι διότι προχώρησαν οι μελέτες για το κτηματολόγιο, να διασφαλιστούν οι περιουσίες των Ελλήνων εδώ στον ακριτικό Εύρο. Και πλέον, τώρα από το μετερίζει ενός δύσκολου Υπουργείου, του Υπουργείου Μεταφορών, μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τον Απόστολο Τζιτζικώστα, ξεκινάμε ένα πάρα πολύ σημαντικό και στρατηγικό έργο, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη. Η Ευρώπη απεξαρτάται επιτέλους από τα στενά του Βοσπόρου. Απεξαρτά τις εμπορευματικές μεταφορές και τη στρατιωτική κινητικότητα από την Τουρκία. Ο στόχος μας είναι απλός, μέσα σε ώρες αντί για εβδομάδες, να μπορούμε να μετακινούμε εμπορεύματα, στρατεύματα και εξοπλισμούς προς την Ανατολική Ευρώπη σε περίπτωση που χρειαστεί, σε περίπτωση που υπάρχει μια κρίση, σε περίπτωση που η Ευρώπη χρειάζεται να ανταποκριθεί άμεσα. Αυτό αναβαθμίζει τη γεωπολιτική ισχύ της Ελλάδας, αναβαθμίζει το ρόλο μας στην ευρύτερη περιοχή. Και νομίζω ότι με τα έργα τα σιδηροδρομικά τα οποία ξεκινούν ως αρχή του κάθετου σιδηροδρομικού άξονα και η οικονομία αλλά και η ισχύς μας συνολικά σαν χώρα αναβαθμίζεται σημαντικά.
0: Η τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός, υπουργοί, υφυπουργοί, νυν βουλευτές, ακαδημαϊκοί, νομικοί πρόσωπα με γνωσμένη πορεία στον τομέα τους, βρίσκονται σήμερα και αύριο στην Ορεστιάδα, συμμετέχοντας στο συνέδριο «Η Διπλωματία στην Εποχή των Γεωπολιτικών Αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή. Στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευρωσκόπιο μίλησε σήμερα για το συνέδριο το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Αγγέλα Γιαννακίδου, ιδρύτρια και πρόεδρος του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης.
3: Νομίζω ότι είναι η διεθνή συνθήκη και τα γεωπολιτικά, τα οποία εντάξει, το Εθνολογικό Μουσείο από το 2010 ναι. Ήταν το πρώτο συνέδριο με τον κύριο Πρεβελάκη.

0: επάνω στα θέματα της γεωπολιτικής, γιατί ως ενδιάμεσος χώρος Ανατολής και Δύση Τράκη είναι πολύ σήμαντη από την αρχή μέχρι σήμερα, ούτως ή άλλως. Αν έγινε τώρα στην Ορεσιάδα και όχι στην Αλεξανδρούπολη, γιατί στην Αλεξανδρούπολη έχουμε κάνει 4 αντίστοιχα την προηγούμενη φορά στους ελληνογαλλικούς διαλόγους, ναι, και με τη Βουλή και χωρίς τη Βουλή, αλλά με τη Σορβόνη. Είναι γιατί υπάρχει ένας συσχετισμός και δουλεύεται συγκριτικά το θέμα με την εποχή της συνθήκης του Βερολίνου, όπου έπαιξε ρόλο ο Καραθοδρύπασα και το μουσείο Καραθοδρύ βρίσκεται στη Βίσα. Οι συνθήκες είναι αντίστοιχες και συγκριτικά, δηλαδή τα θέματα τα οποία διαχειρίστηκε τότε ως Υπουργός Εξωτερικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ο Καραθοδρύπασα είναι θέματα που μας απασχολούν εξίσου και μέχρι σήμερα. Δηλαδή η γεωπολιτική ανακατανομή των χωρών, έτσι είναι κάτι με τους πολέμους που ζούμε αυτές τις μέρες. Η βαλκανοποίηση που έγινε, τα βαλκανικά κράτη έχουν ακόμη θέματα τα οποία ξεκινάνε από εκείνη την εποχή ούτως ή άλλως και σήμερα ζητάνε βέβαια την ένταξή τους στα Βαλκάνια, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το άλλο θέμα είναι ότι που είχε φυγεί τότε ήταν τα θέματα με τη Ρωσία που ήθελε να κατεβεί στη Μεσόγειο και τώρα έχουμε τον πόλεμο της Ουκρανίας. Επίσης τα άλλα θέματα ήταν για τις μειονότητες που είναι ένα θέμα που πάλι μας απασχολεί μέσα από τις μετακινήσεις και όλα αυτά, τα προνόμια που πρέπει να έχουμε δηλαδή. Νομίζω ότι είναι θέματα και το θέμα της Κύπρου, έτσι, τότε. Συνθήκη του Βερολίνου είχε γίνει η πώληση στους Άγγλους της Κύπρου και σήμερα η Κύπρος είναι μια πλατφόρμα η οποία ανήκει στην Ευρώπη και τη διεκδικεί για να έχει μια παρουσία πάρα πολύ σημαντική η Ευρώπη και η Ελλάδα. Έτσι.
1: Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλοί είναι λόγοι λοιπόν που συνδέουν
0: δηλαδή,
1: την περιοχή.
0: Υπάρχουν θέματα ιστορικά, υπάρχουν συσχετισμοί των συνθήκων των σημερινών και των τότε. Και νομίζω, εντάξει, εγώ δεν είμαι ιστορικός. Υπάρχουν όμως ιστορικοί όλοι καλεσμένοι από τον κύριο Βερβελάκη, εξαιρετικοί, οι οποίοι θα τρίξουν όλες αυτές τις πλευρές. Άλλωστε, ο κύριος Βερβελάκης ηγείται όλων αυτών των ως γεωπολιτικός ιστορικός.
1: Για την περιοχή, τώρα για κάποιον πολίτη, εντάξει, υπάρχει απορία, εκφράζεται. Τι θα μείνει στην περιοχή μετά από αυτό, τι όφελος έχει η τοπική κοινωνία από το συγκεκριμένο?
0: Η τοπική κοινωνία, εντάξει, μπαίνει στο χάρτη, ας πούμε, η περιοχή, τη γνωρίζουν. Αλλάζει η οπτική των ανθρώπων που διαχειρίζονται πάρα πολλά θέματα της περιοχής. Το να γνωρίσει ένας ιστορικός ή ένας επίτροπος που είναι από την Ευρώπη ή ένας σημαντικός τέλεχος στο πανεπιστήμιο, έτσι, και γνωρίζει έναν τόπο, σαφώς αλλάζει η οπτική του για το πώς θα διαχειριστεί είτε ένα πρόγραμμα, να σας πω τα πιο απλά που απασχολούν, ας πούμε, τους περισσότερους, ή ένα ΕΣΠΑ ή οτιδήποτε έχει σχέση, γιατί όλα αυτά έχουν σχέση, η πολιτική έχει σχέση με την οικονομία και η οικονομία έχει σχέση με την κοινωνία.
2: Νεογέννη, το βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλειμμένο σπίτι σε οικισμό στην Ξάνθη σήμερα το πρωί, Δευτέρα 11 Μαΐου, και ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η μητέρα συνελήφθη από το τμήμα δίωξης εγκλημάτων Ξάνθης και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του βρέφους, καθώς και το εάν γεννήθηκε νεκρό ή αν συνέβη κάτι μετά από τη γέννησή του και οδήγησε στο θάνατό του. Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσκες των βουλευτών, ευρωβουλευτών και λοιπών υποχρεών για το 2025 για χρήση του 2024. Πρόκειται για τις ανέλεγκτες, όπως κατατέθηκαν, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσκες των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των ενδιαστάσεις συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης του έτους 2025 για χρήση 2024. Το πλήθος για το έτος 2025 είναι 17 αρχικές και 1837 ετήσιες δηλώσεις. Οι δηλώσεις παραμένουν αναρτημένες για 3 χρόνια, σύμφωνα με το άρθρο 32 του σχετικού νόμου του 2023. Στις δηλώσεις Ποθενέσκες περιλαμβάνονται εισοδήματα από κάθε πηγή, τραπεζικές καταθέσεις, συμμετοχές σε εταιρείες, ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα, οχήματα, σκάφη κλπ. Περιουσιακά στοιχεία και δανειακές υποχρεώσεις. Δείτε αναλυτικά στο radioevros.gr τι δήλωσαν τα πολιτικά πρόσωπα του Εύρου. Την έντονη αντίδρασή τους εκφράζουν με ανακοίνωσή τους η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Εύρου της ΚΝΕ σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον κόμβο της Νέας Βίσας. Σύμφωνα με όσα καταγγελούν φοιτητές και εργαζόμενοι μέλη και στελέχη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ, προσήχθησαν από αστυνομικές δυνάμεις με την κατηγορία της φθοράς δημόσιας περιουσίας, ενώ επιχειρούσαν να σβήσουν φασιστικά και ναζιστικά συνθήματα από δημόσιο χώρο. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη της ασφάλειας, προχωρώντας αρχικά σε εξακρίβωση στοιχείων και στη συνέχεια σε προσαγωγές στο αστυνομικό τμήμα. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι έγινε επίκληση ανώνυμης καταγγελίας πολίτη, ενώ τονίζεται ότι μία από τις προσαγωγές μετατράπηκε σε σύλληψη πριν τελικά οι προσαχθέντες αφαιθούν ελεύθεροι έπειτα από παρεμβάσεις του ΚΚΕ. Στην ανακοίνωσή τους, ΚΚΕ και ΚΝΕ συνδέουν το περιστατικό με την ένταση της καταστολής και της κρατικής βίας, κάνοντας λόγο για προσπάθεια εκφοβισμού όσων αντιδρούν στην κυβερνητική πολιτική. Παράλληλα, αναφέρονται σε πρόσφατες κινητοποιήσεις φοιτητών, αγροτών και κτηνοτρόφων, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχες πρακτικές έχουν χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις κοινωνικών αγώνων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη χρονική στιγμή του περιστατικού, παραμονή της 9ης Μαΐου, ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, με τις οργανώσεις να υπογραμμίζουν πως φασιστικά συνθήματα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε διάφορα σημεία της περιοχής χωρίς παρέμβαση των αρχών. Οι οργανώσεις καταλήγουν ζητώντας να σταματήσει οποιαδήποτε δίωξη και υπόθεση να τεθεί στο αρχείο, τονίζοντας ότι θα συνεχίσουν τη δράση και τις παρεμβάσεις τους. Αναλυτικά την ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο την Τετάρτη 13 Μαΐου έπειτα από κάλεσμα της ΑΔΔΗ, με το νομαρχιακό τμήμα Εύρου να απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Στην ανακοίνωσή του, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ Εύρου ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο για διαρκή υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου, εργασιακή ανασφάλεια και πολιτικές που ενισχύουν τις κοινωνικές ανισότητες. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι στοχοποιούνται συστηματικά, ενώ αναφέρεται σε ζητήματα ακρίβειας, στεγαστικής κρίσης, ιδιωτικοποιήσεων και υποστελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε αιτήματα που για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές, προστασία της μονιμότητας, κατάργηση αντεργατικών νόμων και ενίσχυση της δημόσιας υγείας, παιδείας και πρόνοιας. Οι συγκεντρώσεις στον Εύρο που έχουν προγραμματιστεί για τις 13 Μαΐου στις 11 το πρωί είναι στην Αλεξανδρούπολη μπροστά από το εργατικό κέντρο και στην Ορεστιάδα στην κεντρική πλατεία. 54.250 δικαιούχοι θα δουν χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους για αυτή την εβδομάδα από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην ανακοίνωσή του, αυτή την εβδομάδα οι πληρωμές έχουν ως εξής. Από τον ΙΕΦΚΑ 11 με 15 Μαΐου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους σε συνέχεια εκδόσεις αποφάσεων για ΕΦΑΠΑΞ. 14 Μαΐου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για παροχές ΟΑΕ. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν αυτή την εβδομάδα χρήματα σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπά επιδόματα, σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, σε δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και τέλος σε δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Από σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, στα γραφεία της Μητρόπολης ξεκινούν οι εγγραφές για τις περιόδους της κατασκήνωσης της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Τα ωράρια λειτουργίας των γραφείων είναι Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, όπως γνωστοποίησε ανακοίνωσή της η Μητρόπολη. Τη σχετική αίτηση, όπως και ενημερωτικό φυλάδιο με πληροφορίες και ημερομηνίες των περιόδων της κατασκήνωσης, μπορείτε να τα βρείτε και ηλεκτρονικά στο radioevros.gr. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει και φέτος επίδειξη σειροτροφίας στο Μουσείο Μετάξυσης στο Σουφλί. Συγκεκριμένα, από σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, μικροί και μεγάλοι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τους μεταξωσκόλικες και να ανακαλύψουν τη συναρπαστική διαδικασία εκτροφής τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε και με το Μουσείο Μετάξυσης στο Σουφλί. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση. Είναι εδώ.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάρα από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Radio Evros. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Όταν ένα

0: Σε κίνδυνο. Αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του βρέφους. Την έντονη αντίδρασή τους εκφράζουν με ανακοίνωσή τους η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Εύρου της ΚΝΕ σχετικά με περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον κόμβο της Νέας Βίσας, καθώς μέλη και στελέχη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ προσήχθησαν από αστυνομικές δυνάμεις με την κατηγορία της φθοράς δημόσιας περιουσίας, ενώ επιχειρούσαν να σβήσουν φασιστικά και ναζιστικά συνθήματα από δημόσιο χώρο. Σαφές μήνυμα προς τρίτες χώρες για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας, Ενέργειας και Μεταφορών, με αναφορές στη Θράκη, θέλησε να στείλει ο Απόστολος Τζιτζι Κώστας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την ημέρα της Ευρώπης, που οργανώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρηματοδότηση ύψους 277 εκατομμυρίων ευρώ για τα έργα σιδηροδρομικής αναβάθμισης της γραμμής Αλεξανδρούπολης Πυθίου. Είτε ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρώην Πρωθυπουργός, υπουργοί, υφυπουργοί, νυν βουλευτές, ακαδημαϊκοί, νομικοί, πρόσωπα με γνωσμένη πορεία στον τομέα τους, βρίσκονται σήμερα και αύριο στην Ορεστιάδα συμμετέχοντας στο συνέδριο «Η Διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή. Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ποθενέσχες των βουλευτών, ευρωβουλευτών και λοιπόν υπόχρεων για το 2025 για χρήση 2024. Αναλυτικά οι δηλώσεις των πολιτικών προσώπων του Εύρου στο radioevros.gr.
1: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Radio Evros 97,1 και το radioevros.gr.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Το ζωντανό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Χάθηκα απόψε στη σιωπή

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
9: 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Τρέχε μονότονα. Έφυγες, αγάπη μου.

Εφυγές, αγάπη μου.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 5 Zone Pocket, μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα κούρουση στην μπαλ, σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα, καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
4: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
6: Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό στην Ξάνθη το πρωί της Δευτέρας. Η μητέρα συνελήφθη και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του βρέφους. Την έντονη αντίδρασή τους εκφράζουν με ανακοίνωσή τους η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Εύρου της ΚΝΕ σχετικά με περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον κόμβο της Νέας Βίσας, καθώς μέλη και στελέχη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ προσήχθησαν από αστυνομικές δυνάμεις με την κατηγορία της φθοράς δημόσιας περιουσίας, ενώ επιχειρούσαν να σβήσουν φασιστικά και ναζιστικά συνθήματα από δημόσιο χώρο. Σαφές μήνυμα προς τρίτες χώρες για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας, Ενέργειας και Μεταφορών, με αναφορές στη Θράκη, θέλησε να στείλει ο Απόστολος Τζιτζι Κώστας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την ημέρα της Ευρώπης, που οργανώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρηματοδότηση ύψους 277 εκατομμυρίων ευρώ για τα έργα σιδηροδρομικής αναβάθμισης της γραμμής Αλεξανδρούπολης Πειθίου. Είτε ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός, υπουργοί, υφυπουργοί, νυν βουλευτές, ακαδημαϊκοί, νομικοί, πρόσωπα με γνωσμένη πορεία στον τομέα τους, βρίσκονται σήμερα και αύριο στην Ορεστιάδα συμμετέχοντας στο συνέδριο «Η Διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή. Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ποθενέσχες των βουλευτών, ευρωβουλευτών και λοιπόν υπόχρεων για το 2025 για χρήση 2024. Αναλυτικά οι δηλώσεις των πολιτικών προσώπων του Εύρου στο radioevros.gr.
5: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλος της πέταξε ψωμί κι άλλοι της ρίξαν πέτρα απ' την ασχήμια.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-682-239 και 6980-965-086.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
0: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
0: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
0: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
0: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
0: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
0: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
0: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
0: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
0: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
0: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό στην Ξάνθη το πρωί της Δευτέρας. Η μητέρα συνελήφθη και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του βρέφους. Την έντονη αντίδρασή τους εκφράζουν με ανακοίνωσή τους η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Εύρου της ΚΝΕ σχετικά με περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον κόμβο της Νέας Βίσας, καθώς μέλη και στελέχη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ προσήχθησαν από αστυνομικές δυνάμεις με την κατηγορία της φθοράς δημόσιας περιουσίας, ενώ επιχειρούσαν να σβήσουν φασιστικά και ναζιστικά συνθήματα από δημόσιο χώρο. Σαφές μήνυμα προς τρίτες χώρες για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας, Ενέργειας και Μεταφορών, με αναφορές στη Θράκη, θέλησε να στείλει ο Απόστολος Τζιτζι Κώστας κατά τη διάρκεια και εκδήλωσης για την ημέρα της Ευρώπης που οργανώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρηματοδότηση ύψους 277 εκατομμυρίων ευρώ για τα έργα σιδηροδρομικής αναβάθμισης της γραμμής Αλεξανδρούπολης-Πυθίου. Είτε ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός, υπουργοί, υφυπουργοί, νυν βουλευτές, ακαδημαϊκοί, νομικοί, πρόσωπα με εγνωσμένη πορεία στον τομέα τους, βρίσκονται σήμερα και αύριο στη

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219. Τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Θες μήνυμα προς τρίτες χώρες για το στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφαλείας, Ενέργειας και Μεταφορών με αναφορές στη Θράκη και ειδικότερα στην Αλεξανδρούπολη, θέλησε να στείλει ο Απόστολος Τζιτζικώστας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την ημέρα της Ευρώπης που οργανώθηκε το πρωί του Σαββάτου 9 Μαΐου 2026 στην Αποθήκη 1 στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού τόνισε πως από τη Θράκη έχει αξία να καταλάβουμε ότι από αυτά τα μέρη η Ευρώπη γίνεται ασφάλεια, γίνεται πράξη, γίνεται προοπτική, περιγράφοντας τρεις βασικούς πυλώνες της ευρωπαϊκής παρουσίας στην περιοχή: ασφάλεια, άμυνα, ενέργεια. Αυτά συνθέτουν τον πρώτο πυλώνα της παρουσίας μας εδώ, είπε, συνεχίζοντας με το δεύτερο πυλώνα μεταφορές, υποδομές, συντεσιμότητα και τον τρίτο, ο τουρισμός. Δεν είναι μόνο εικόνα και προβολή, είναι πρόσβαση, ασφάλεια και υποδομές. Στην Ευρώπη πρέπει να μπορούμε να αισθανόμαστε και Ευρωπαίοι. Και οι μεγάλες υποδομές έχουν αυτή τη δύναμη, υποστήριξε ο κ. Τζιτζικώστας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης στη χρηματοδότηση ύψους 277 εκατομμυρίων ευρώ για τα έργα σιδηροδρομικής αναβάθμισης της γραμμής Αλεξανδρούπολης Πυθίου. Υπενθυμίζεται ότι η συγκεκριμένη χρηματοδότηση δεν είναι καινούρια, είχε ήδη εγκριθεί και ανακοινωθεί πριν ένα χρόνο, τον Ιούλιο του 2025. Το έργο συνολικού μήκους 68 χιλιόμετρων περιλαμβάνει την αναβάθμιση συγκεκριμένων τμήματων της υφιστάμενης μονής γραμμής, καθώς και την πρόβλεψη υποδομής, όχι κατασκευής και λειτουργίας, για δεύτερη γραμμή, ώστε να υπάρχει μια βάση για το μέλλον. Επίσης, περιλαμβάνει αναβάθμιση σταθμών και στάσεων. Μαζί με τη χρηματοδότηση 219,6 εκατομμυρίων ευρώ για το τμήμα Πύθιο Ορμένιο, που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 2024 επίσης από τη ΣΕΦ, ολοκληρώνεται έτσι χρηματοδοτική κάλυψη για το σύνολο της γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο μήκους 178 χιλιόμετρων με συνολική ευρωπαϊκή στήριξη περίπου 497 εκατομμυρίων ευρώ. Υπενθυμίζεται πως το τελικό ποσό είναι πολύ μικρότερο από το αρχικό σχέδιο του 2023 των 1,1 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο ναυάγησε εξαιτίας του δυστυχήματος των Τεμπών και των καταστροφών στη Θεσσαλία από την κακοκαιρία Ντάνιελ. Όσον αφορά την αναβάθμιση του οδικού άξονα, στον οποίο ο κ. Τζιτζικώστας αναφέρθηκε αρκετές φορές κατά την επίσκεψή του στην περιοχή, δημιουργώντας προσδοκίες στους ευρύτες για νέο ασφαλές στο αεροδρόμο κατά μήκος του νομού, κάτι τέτοιο δεν φαίνεται να προκύπτει από το σχεδιασμό του έργου. Ευχάριστη έκπληξη αποτέλεσε η τοποθέτηση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνου Κυρανάκη, ο οποίος στάθηκε ιδιαίτερα σε κρίσιμα ζητήματα τα οποία δεν έθιξαν οι υπόλοιποι ομιλητές, όπως τις μεγάλες καθυστερήσεις στην υλοποίηση δημοσίων έργων στην Ευρώπη εξαιτίας των πολύπλοκων ενωσιακών διαδικασιών, οι οποίες είπε ότι καθιστούν την Ευρώπη πιο αργή σε σχέση με άλλες χώρες και οικονομίες. Τόνισε επίσης ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει σαφής χρονικός ορίζοντας για την ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης της γραμμής Αλεξανδρούπολη-Ορμένη, ώστε πολίτες, επιχειρήσεις και κράτη να γνωρίζουν πότε θα μπορούν να αξιοποιήσουν στην πράξη τις νέες υποδομές. Σημαντικότερο όμως για τους ευρύτες η αναφορά τους στην ανάγκη για μια γενναία ευρωπαϊκή χρηματοδότηση της σιδηροδρομικής γραμμής Αλεξανδρούπολη-Θεσσαλονίκη, ζητώντας από τον κύριο Τζιτζικώστα περισσότερες σελίδες στον μπλοκ επιταγών για αυτό το σκοπό. Υπενθυμίστηκε έτσι προς όλους ότι ο Εύρος παραμένει σιδηροδρομικά αποκομμένος από την υπόλοιπη Ελλάδα, τη στιγμή που δίνεται προτεραιότητα να ενωθεί σιδηροδρομικά με Βουλγαρία και Ρουμανία για να μετακινούν γρήγορα συντηρητικό υλικό σε ένα κόσμο που αλλάζει ραγδαία. Ακούστε τις δηλώσεις που έκαναν στα μέσα ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
5: Ωραία, η μέρα της Ευρώπης σήμερα, μια σημαντική μέρα όμως και για την Ελλάδα και για την Θράκη. Θέλω να πω πως θα έχουμε μια σημαντική χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως γνωρίζετε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για ένα πολύ σημαντικό έργο υποδομής και θα έχουμε βεβαίως τη δυνατότητα να συζητήσουμε για τα έργα υποδομών και μεταφορών, τα οποία υλοποιεί η χώρα μας σε συνεργασία και με άλλες χώρες και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Άρα είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να μπορέσουμε να δούμε ποιοι είναι οι στόχοι όχι μόνο της χώρας μας, αλλά οι στόχοι της Ευρώπης όσον αφορά τους διαδρόμους σε ζητήματα υποδομών.
6: Χαίρομαι πολύ που επιστρέφω εδώ στην Αλεξανδρούπολη, αυτή τη φορά από τη θέση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών. Χαίρομαι διότι με την προηγούμενη μου ιδιότητα δουλέψαμε πάρα πολύ και για το ελληνικό σήμα εδώ σε κριτικές περιοχές, για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που είχαν οι κάτοικοι με τη συνδεσιμότητά τους. Χαίρομαι διότι προχώρησαν οι μελέτες για το κτηματολόγιο, να διασφαλιστούν οι περιουσίες των Ελλήνων εδώ στον ακριτικό Εύρο. Και πλέον, τώρα από το μετερίζει ενός δύσκολου Υπουργείου, του Υπουργείου Μεταφορών, μαζί με τον Ευρωπαίο Επίτροπο, τον Απόστολο Τζιτζικώστα, ξεκινάμε ένα πάρα πολύ σημαντικό και στρατηγικό έργο, όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ευρώπη. Η Ευρώπη απεξαρτάται επιτέλους από τα στενά του Βοσπόρου. Απεξαρτά τις εμπορευματικές μεταφορές και τη στρατιωτική κινητικότητα από την Τουρκία. Ο στόχος μας είναι απλός. Μέσα σε ώρες, αντί για εβδομάδες, να μπορούμε να μετακινούμε εμπορεύματα, στρατεύματα και εξοπλισμούς προς την Ανατολική Ευρώπη σε περίπτωση που χρειαστεί, σε περίπτωση που υπάρχει μια κρίση, σε περίπτωση που η Ευρώπη χρειάζεται να ανταποκριθεί άμεσα. Αυτό αναβαθμίζει τη γεωπολιτική ισχύ της Ελλάδας, αναβαθμίζει το ρόλο μας στην ευρύτερη περιοχή. Και νομίζω ότι με τα έργα τα σιδηροδρομικά τα οποία ξεκινούν ως αρχή του κάθετου σιδηροδρομικού άξονα και η οικονομία αλλά και η ισχύ μας συνολικά σαν χώρα αναβαθμίζεται σημαντικά.
4: Η τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός, υπουργοί, υφυπουργοί, νυν βουλευτές, ακαδημαϊκοί, νομικοί πρόσωπα με γνωσμένη πορεία στον τομέα τους, βρίσκονται σήμερα και αύριο στην Ορεστιάδα, συμμετέχοντας στο συνέδριο «Η Διπλωματία στην Εποχή των Γεωπολιτικών Αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλέξανδρου Καραθεοδωρή. Στο ράδιο Εύρος και στην εκπομπή Ευρωσκόπιο μίλησε σήμερα για το συνέδριο το μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής Αγγέλα Γιαννακίδου, ιδρύτρια και πρόεδρος του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης.
7: Νομίζω ότι είναι η διεθνή συνθήκη και τα γεωπολιτικά, τα οποία εντάξει, το Εθνολογικό Μουσείο από το 2010 ήταν το πρώτο συνέδριο με τον κύριο Πρεβελάκη επάνω στα θέματα της γεωπολιτικής, γιατί ως ενδιάμεσος χώρος Ανατολής και Δύση, η Θράκη είναι πολύ σήμαντη από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, ούτως ή άλλως. Αν έγινε τώρα στην Ορεστιάδα και όχι στην Αλεξανδρούπολη, γιατί στην Αλεξανδρούπολη έχουμε κάνει 4 αντίστοιχα την προηγούμενη φορά στους ελληνογαλλικούς διαλόγους, ναι, και με τη Βουλή και χωρίς τη Βουλή, αλλά με τη Σορβόνη. Είναι γιατί υπάρχει ένας συσχετισμός και δουλεύεται συγκριτικά το θέμα με την εποχή της συνθήκης του Βερολίνου, όπου έπαιξε ρόλο ο Καραθοδωρή Παθά και το Μουσείο Καραθοδωρή βρίσκεται στη Βίσα. Οι συνθήκες είναι αντίστοιχες και συγκριτικά, δηλαδή τα θέματα τα οποία διαχειρίστηκε τότε ως Υπουργός Εξωτερικών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ο Καραθοδωρή Παθά είναι θέματα που μας απασχολούν εξίσου και μέχρι σήμερα. Δηλαδή η γεωπολιτική ανακατανομή των χωρών, έτσι είναι κάτι με τους πολέμους που ζούμε αυτές τις μέρες. Η βαλκανοποίηση που έγινε, τα βαλκανικά κράτη έχουν ακόμη θέματα τα οποία ξεκινάνε από εκείνη την εποχή ούτως ή άλλως και σήμερα ζητάνε βέβαια την ένταξή τους στα Βαλκάνια, στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το άλλο θέμα είναι ότι που είχε φυγεί τότε ήταν τα θέματα με τη Ρωσία που ήθελε να κατεβεί στη Μεσόγειο και τώρα έχουμε τον πόλεμο της Ουκρανίας. Επίσης τα άλλα θέματα ήταν για τις μειονότητες που είναι ένα θέμα που πάλι μας απασχολεί μέσα από τις μετακινήσεις και όλα αυτά, τα προνόμια που πρέπει να έχουμε δηλαδή. Νομίζω ότι είναι θέματα και το θέμα της Κύπρου, έτσι, τότε. συνθήκη του Βερολίνου είχε γίνει η πώληση στους Άγγλους της Κύπρου και σήμερα η Κύπρος είναι μια πλατφόρμα η οποία ανήκει στην Ευρώπη και τη διεκδικεί για να έχει μια παρουσία πάρα πολύ σημαντική η Ευρώπη και η Ελλάδα. Έτσι.
8: Καταλαβαίνουμε ότι είναι πολλοί οι λόγοι λοιπόν που συνδέουν
7: δηλαδή,
8: την περιοχή.
7: Υπάρχουν θέματα ιστορικά, ακριβώς. Ναι. Υπάρχουν συσχετισμοί των συνθήκων των σημερινών και των τότε. Και νομίζω, εντάξει, εγώ δεν είμαι ιστορικός. Υπάρχουν όμως ιστορικοί όλοι καλεσμένοι από τον κύριο Βερβελάκη, εξαιρετικοί, ναι, οι οποίοι θα τρίξουν όλες αυτές τις πλευρές. Άλλωστε, ο κύριος Βερβελάκης ηγείται όλων αυτών των ως γεωπολιτικός ιστορικός.
8: Για την περιοχή, τώρα για κάποιον πολίτη, εντάξει, υπάρχει απορία, εκφράζεται. Τι θα μείνει στην περιοχή μετά από αυτό, τι όφελος έχει η τοπική κοινωνία από το συγκεκριμένο?
7: Η τοπική κοινωνία, εντάξει, μπαίνει στο χάρτη, ας πούμε, η περιοχή, τη γνωρίζουν. Mm-hmm. Αλλάζει η οπτική των ανθρώπων που διαχειρίζονται πάρα πολλά θέματα της περιοχής. Mm. Το να γνωρίσει ένας ιστορικός ή ένας επίτροπος που είναι από την Ευρώπη ή ένας σημαντικός στέλεχος στο πανεπιστήμιο, έτσι, mm-hmm, και γνωρίζει έναν τόπο, σαφώς αλλάζει η οπτική του για το πώς θα διαχειριστεί είτε ένα πρόγραμμα, να σας πω τα πιο απλά που απασχολούν, ας πούμε, τους περισσότερους, ή ένα ΕΣΠΑ ή οτιδήποτε έχει σχέση, γιατί όλα αυτά έχουν σχέση, η πολιτική έχει σχέση με την οικονομία και η οικονομία έχει σχέση με την κοινωνία.
4: Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλειμμένο σπίτι σε οικισμό στην Ξάνθη σήμερα το πρωί, Δευτέρα 11 Μαΐου, και ερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, τη μητέρα συνελήφθη από το τμήμα δίωξης εγκλήματων Ξάνθης και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του βρέφους, καθώς και το εάν γεννήθηκε νεκρό ή αν συνέβη κάτι μετά από τη γέννησή του και οδήγησε στο θάνατό του. Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες των βουλευτών, ευρωβουλευτών και λοιπόν υπόχρεων για το 2025 για χρήση του 2024. Πρόκειται για τις ανέλεγκτες, όπως κατατέθηκαν, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης Ποθενέσχες των βουλευτών, ευρωβουλευτών, υπεύθυνων οικονομικών των πολιτικών κομμάτων, δημάρχων και περιφερειαρχών, καθώς και των συζύγων, των ενδιαστάσεις συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι ανωτέρω υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης του έτους 2025 για χρήση 2024. Το πλήθος για το έτος 2025 είναι 17 αρχικές και 1837 ετήσιες δηλώσεις. Οι δηλώσεις παραμένουν αναρτημένες για 3 χρόνια, σύμφωνα με το άρθρο 32 του σχετικού νόμου του 2023. Στις δηλώσεις Ποθεν Έσχες περιλαμβάνονται εισοδήματα από κάθε πηγή, τραπεζικές καταθέσεις, συμμετοχές σε εταιρείες, ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα, οχήματα, σκάφη κλπ. Περιουσιακά στοιχεία και δανειακές υποχρεώσεις. Δείτε αναλυτικά στο radioevros.gr τι δήλωσαν τα πολιτικά πρόσωπα του Εύρου. Την έντονη αντίδρασή τους εκφράζουν με ανακοίνωσή τους η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Εύρου της ΚΝΕ σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον κόμβο της Νέας Βίσας. Σύμφωνα με όσα καταγγελούν φοιτητές και εργαζόμενοι, μέλη και στελέχη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ προσήχθησαν από αστυνομικές δυνάμεις με την κατηγορία της φθοράς δημόσιας περιουσίας, ενώ επιχειρούσαν να σβήσουν φασιστικά και ναζιστικά συνθήματα από δημόσιο χώρο. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και στελέχη της ασφάλειας, προχωρώντας αρχικά σε εξακρίβωση στοιχείων και στη συνέχεια σε προσαγωγές στο αστυνομικό τμήμα. Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι έγινε επίκληση ανώνυμης καταγγελίας πολίτη, ενώ τονίζεται ότι μία από τις προσαγωγές μετατράπηκε σε σύλληψη πριν τελικά οι προσαχθέντες αφαιθούν ελεύθεροι έπειτα από παρεμβάσεις του ΚΚΕ. Στην ανακοίνωσή τους, ΚΚΕ και ΚΝΕ συνδέουν το περιστατικό με την ένταση της καταστολής και της κρατικής βίας, κάνοντας λόγο για προσπάθεια εκφοβισμού όσων αντιδρούν στην κυβερνητική πολιτική. Παράλληλα, αναφέρονται σε πρόσφατες κινητοποιήσεις φοιτητών, αγροτών και κτηνοτρόφων, υποστηρίζοντας ότι αντίστοιχες πρακτικές έχουν χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις κοινωνικών αγώνων. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη χρονική στιγμή του περιστατικού, παραμονή της 9ης Μαΐου, ημέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, με τις οργανώσεις να υπογραμμίζουν πως φασιστικά συνθήματα παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα σε διάφορα σημεία της περιοχής χωρίς παρέμβαση των αρχών. Οι οργανώσεις καταλήγουν ζητώντας να σταματήσει οποιαδήποτε δίωξη και η υπόθεση να τεθεί στο αρχείο, τονίζοντας ότι θα συνεχίσουν τη δράση και τις παρεμβάσεις τους. Αναλυτικά την ανακοίνωση μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο την Τετάρτη 13 Μαΐου έπειτα από κάλεσμα της ΑΔΔΗ, με το νομαρχιακό τμήμα Εύρου να απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα. Στην ανακοίνωση του, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔ Εύρου ασκεί σφοδρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική, κάνοντας λόγο για διαρκή υποβάθμιση του βιωτικού επίπεδου, εργασιακή ανασφάλεια και πολιτικές που ενισχύουν τις κοινωνικές ανισότητες. Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι στοχοποιούνται συστηματικά, ενώ αναφέρεται σε ζητήματα ακρίβειας, στεγαστικής κρίσης, ιδιωτικοποιήσεων και υποστελέχωσης των δημοσίων υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε αιτήματα που για επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αυξήσεις στις αποδοχές, προστασία της μονιμότητας, κατάργηση αντεργατικών νόμων και ενίσχυση της δημόσιας υγείας, παιδείας και πρόνοιας. Οι συγκεντρώσεις στον Εύρο που έχουν προγραμματιστεί για τις 13 Μαΐου στις 11 το πρωί είναι στην Αλεξανδρούπολη μπροστά από το Εργατικό Κέντρο και στην Ορεστιάδα στην Κεντρική Πλατεία. 54.250 δικαιούχοι θα δουν χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους για αυτή την εβδομάδα από σήμερα Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή 15 Μαΐου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του ΙΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στην ανακοίνωσή του, αυτή την εβδομάδα οι πληρωμές έχουν ως εξής. Από τον ΙΕΦΚΑ 11 με 15 Μαΐου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους σε συνέχεια εκδόσεις αποφάσεων για ΕΦΑΠΑΞ. 14 Μαΐου θα καταβληθούν χρήματα σε δικαιούχους για παροχές ΟΑΕ. Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν αυτή την εβδομάδα χρήματα σε δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπά επιδόματα, σε μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, σε δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και τέλος σε δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα. Από σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου, στα γραφεία της Μητρόπολης ξεκινούν οι εγγραφές για τις περιόδους της κατασκήνωσης της Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης. Τα ωράρια λειτουργίας των γραφείων είναι Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 8.30 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι, όπως γνωστοποίησε ανακοίνωσή της η Μητρόπολη. Τη σχετική αίτηση, όπως και ενημερωτικό φυλάδιο με πληροφορίες και ημερομηνίες των περιόδων της κατασκήνωσης, μπορείτε να τα βρείτε και ηλεκτρονικά στο radioevros.gr. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει και φέτος επίδειξη σειροτροφίας στο Μουσείο Μετάξυσης στο Σουφλί. Συγκεκριμένα, από σήμερα Δευτέρα 11 Μαΐου μέχρι και τη Δευτέρα 30 Ιουνίου, μικροί και μεγάλοι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά τους μεταξοσκόλικες και να ανακαλύψουν τη συναρπαστική διαδικασία εκτροφής τους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε και με το Μουσείο Μετάξυσης στο Σουφλί. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό στην Ξάνθη το πρωί της Δευτέρας. Η μητέρα συνελήφθη και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του βρέφους. Την έντονη αντίδρασή τους εκφράζουν με ανακοίνωσή τους η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Εύρου της ΚΝΕ σχετικά με περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον κόμβο της Νέας Βίσας, καθώς μέλη και στελέχη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ προσήχθησαν από αστυνομικές δυνάμεις με την κατηγορία της φθοράς δημόσιας περιουσίας, ενώ επιχειρούσαν να σβήσουν φασιστικά και ναζιστικά συνθήματα από δημόσιο χώρο. Σαφές μήνυμα προς τρίτες χώρες για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας, Ενέργειας και Μεταφορών, με αναφορές στη Θράκη, θέλησε να στείλει ο Απόστολος Τζιτζι Κώστας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την ημέρα της Ευρώπης, που οργανώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρηματοδότηση ύψους 277 εκατομμυρίων ευρώ για τα έργα σιδηροδρομικής αναβάθμισης της γραμμής Αλεξανδρούπολης Πειθίου. Είτε ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός, υπουργοί, υφυπουργοί, νυν βουλευτές, ακαδημαϊκοί, νομικοί, πρόσωπα με εγνωσμένη πορεία στον τομέα τους, βρίσκονται σήμερα και αύριο στην Ορεστιάδα συμμετέχοντας στο συνέδριο «Η Διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή. Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ποθενέσχες των βουλευτών, ευρωβουλευτών και λοιπόν υπόχρεων για το 2025 για χρήση 2024. Αναλυτικά οι δηλώσεις των πολιτικών προσώπων του Εύρου στο radioevros.gr.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Oh, Father, tell me.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
2: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
1: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
2: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
1: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις.
4: Ακούς μόνο εδώ.
3: 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Αθλητική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα Μάη Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. Μάη Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό στην Ξάνθη το πρωί της Δευτέρας. Η μητέρα συνελήφθη και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του βρέφους. Την έντονη αντίδρασή τους εκφράζουν με ανακοίνωσή τους η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Εύρου της ΚΝΕ σχετικά με περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον κόμβο της Νέας Βίσας, καθώς μέλη και στελέχη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ προσήχθησαν από αστυνομικές δυνάμεις με την κατηγορία της φθοράς δημόσιας περιουσίας, ενώ επιχειρούσαν να σβήσουν φασιστικά και ναζιστικά συνθήματα από δημόσιο χώρο. Σαφές μήνυμα προς τρίτες χώρες για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας, Ενέργειας και Μεταφορών, με αναφορές στη Θράκη, θέλησε να στείλει ο Απόστολος Τζιτζι Κώστας κατά τη διάρκεια και εκδήλωσης για την ημέρα της Ευρώπης που οργανώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρηματοδότηση ύψους 277 εκατομμυρίων ευρώ για τα έργα σιδηροδρομικής αναβάθμισης της γραμμής Αλεξανδρούπολης Πυθίου. Είτε ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός, υπουργοί, υφυπουργοί, νυν βουλευτές, ακαδημαϊκοί, νομικοί, πρόσωπα με γνωσμένη πορεία στον τομέα τους, βρίσκονται σήμερα και αύριο στην Ορεστιάδα συμμετέχοντας στο συνέδριο «Η Διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή. Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ποθενέσχες των βουλευτών, ευρωβουλευτών και λοιπόν υπόχρεων για το 2025 για χρήση 2024. Αναλυτικά οι δηλώσεις των πολιτικών προσώπων του Εύρου στο radioevros.gr.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
3: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
3: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Σε κουβάρι, μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

σπάσε τους κανόνες. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδυμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Νεογέννητο βρέφος εντοπίστηκε νεκρό σε εγκαταλελειμμένο σπίτι σε οικισμό στην Ξάνθη το πρωί της Δευτέρας. Η μητέρα συνελήφθη και κατηγορείται για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο. Αναμένεται η νεκροψία νεκροτομή για να διαπιστωθούν τα αίτια θανάτου του βρέφους. Την έντονη αντίδρασή τους εκφράζουν με ανακοίνωσή τους η Τομεακή Επιτροπή Εύρου του ΚΚΕ και το Τομεακό Συμβούλιο Εύρου της ΚΝΕ σχετικά με περιστατικό που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στον κόμβο της Νέας Βίσας, καθώς μέλη και στελέχη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ προσήχθησαν από αστυνομικές δυνάμεις με την κατηγορία της φθοράς δημόσιας περιουσίας, ενώ επιχειρούσαν να σβήσουν φασιστικά και ναζιστικά συνθήματα από δημόσιο χώρο. Σαφές μήνυμα προς τρίτες χώρες για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας, Ενέργειας και Μεταφορών, με αναφορές στη Θράκη, θέλησε να στείλει ο Απόστολος Τζιτζι Κώστας κατά τη διάρκεια και εκδήλωσης για την ημέρα της Ευρώπης που οργανώθηκε το πρωί του Σαββάτου στην Αλεξανδρούπολη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη χρηματοδότηση ύψους 277 εκατομμυρίων ευρώ για τα έργα σιδηροδρομικής αναβάθμισης της γραμμής Αλεξανδρούπολης Πυθίου. Είτε ως πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρώην πρωθυπουργός, υπουργοί, υφυπουργοί, νυν βουλευτές, ακαδημαϊκοί, νομικοί, πρόσωπα με γνωσμένη πορεία στον τομέα τους βρίσκονται σήμερα και αύριο στην Ορεστιάδα συμμετέχοντας στο συνέδριο «Η Διπλωματία στην εποχή των γεωπολιτικών αναθεωρήσεων» στα ίχνη του Αλεξάνδρου Καραθεοδωρή. Αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής οι δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης ποθενέσχες των βουλευτών, ευρωβουλευτών και λοιπόν υπόχρεων για το 2025 για χρήση 2024. Αναλυτικά οι δηλώσεις των πολιτικών προσώπων του Εύρου στο radioevros.gr.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions. Ασφαλιστικές

είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924, στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Είναι η εκπομπή. Εύηχο μουσικοδρόμιο. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Χάρης Κανταρίδης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος και του Εύηχου Μουσικοδρομίου. Μία ακόμα μουσική βραδιά ετοιμάζεται να ξεκινήσει τώρα. Ετοιμάζεται να ξεκινήσει τώρα, απόψε Δευτέρα 11 Μαΐου του 2026, και μια μέρα που σαν και αυτήν έφυγε από τη ζωή ο Στράτος Διονυσίου. Ένα μικρό αφιέρωμα θα κάνουμε για το Στράτο. Είναι πολύ μεγάλος ο Στράτος για να χωρέσει σε ένα αφιέρωμα, αλλά θα βάλουμε μερικά τραγούδια του έτσι στο πρώτο ημίωρο αυτή της εκπομπής, και θα συνεχίσουμε μετά με τα πρέπει της ζωής μας, τραγούδια που έχουν μέσα τη λέξη πρέπει. Μας ακούτε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 10 από το Ράδιο Εύρος και τους 97,1 στα FM για το βόρειο και το κεντρικό τμήμα του νομού, τους 95,3 για την περιοχή της Αλεξανδρούπολης, του νησιού μας, της Σαμοθράκης, αλλά και δυτικά προς την υπόλοιπη Θράκη μέχρι εκεί που φτάνει το ραδιοφωνικό σήμα. Φυσικά υπάρχει και η εναλλακτική του να μας ακούσετε από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, απλά χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο radioevros.gr και μας ακούτε σε κάθε γωνιά, όπως θέλουμε να λέμε, αυτού του κόσμου. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10, όπως προείπα, να πω τις καλησπέρες μου στη Δέσποινα, στη Λούλα, στη Μαρία, στην Σούλα, στο Δημήτρη, στο Γιώργο, σε αυτούς, άλλοι δεν στείλαν ακόμα τουλάχιστον. Λοιπόν, πολύ καλά είμαστε εδώ πέρα και συνεχίζουμε, ή μάλλον αρχίζουμε αυτή τη διαδρομή. Θα πούμε δύο λόγια για το Στράτο, όχι πάρα πολλά. Ο Στράτος δυστυχώς έφυγε πολύ νωρίς, έφυγε στα 55 του χρόνια, είχε πάρα πολλά να δώσει ακόμα στο τραγούδι. Πάμε να ακούσουμε «Της γυναίκας στην καρδιά», που είναι μια άβυσσος, και το «Εγώ ο ξένος», και γυρίζουμε. Άντε, καλή μας ακρόαση.

Για να πάμε να πούμε λίγα, όχι πολλά πράγματα για το Στράτο Διονυσίου. Πιο πρώτα να πεις, γεννήθηκε στην Ιγρίτα, στις Σέρες, στην 8η Νοεμβρίου του 1935 και έφυγε στα 55 του στην Αθήνα, μια μέρα σαν και σήμερα το 1990, από ρήξη ανευρίσματος αορτής. Δύσκολα παιδικά χρόνια, πολλά, όπως πολλοί τραγουδιστές εκείνη την εποχή, σημαντική για αυτόν η γνωριμία του το 67 με τον Άκη Πάνου. Αυτός του έδωσε μεγάλα τραγούδια, το «Και τι δεν κάνω», το «Γιατί καλέ γειτόνισσα», το «Κόσμο το περίγελο», το «Άστι να φύγει». Επίσης σημαντική στιγμή στη ζωή του το 1969, όταν ο Μίμης Πλέσσας του δίνει να τραγουδήσει το «Βρέχει φωτιά στη στράτα μου», σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου. Το τραγούδι γράφτηκε για την ταινία «Ορατό της Μηδάνη» με τον Κούρκουλο. Είναι χαρακτηριστική σκηνή της ταινίας. Από αυτά πήρε όθηση, συνεργάστηκε με τραγουδίστρες που ήταν στο ξεκίνημά του τότε, τη Χαρούλα Αλεξίου, τη Λιζέτα Νικολάου, τη Σόφη Παπά. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε. Συνελήφθη το 1973 για παράνομη οπλοκατοχή και χασίς. Αυτός ισχυριζόταν ότι του τα έβαλαν ανταγωνιστές του το αυτοκίνητο, ήταν φυτευτά δηλαδή. Παρ' όλα αυτά πήρε μια τριετή ποινή με εκτόπιση και ένα έτος στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, με εκτόπιση τριετή στα Ιωάννινα. Λοιπόν, αποφυλακίστηκε χάρη σε αμνηστία από τη φυλακή την άνοιξη του 1976. Εκεί πάνω λοιπόν είχε τη στήριξη του καλού του συναδέλφου, του Τόλη του Βοσκόπουλου, που είχε τέτοιες ευαισθησίες και στήριζε κόσμο και κοσμάκι, ο οποίος το 1977 του έγραψε και το τραγούδι «Αποκοιμήθηκα» ή «Ξεφυλίζοντας απόψε τα όνειρά μου», που λέτε αυτό.

Πόσα τραγουδιά να θυμηθεί κανείς από τον Διονυσίου, τον Μπαλιατζή, τους Μπαγλαμάδες και Μπουζούκια, ένας αητός γκρεμίστηκε, αγάπη μου επικίνδυνη, αφιλότιμη. Πολλά, πάρα πολλά, πάρα πολλά. Και ο Σαλονικιός, ο λαός τραγούδι θέλει, μόνο ερωτευμένη, άκουρε φίλε, τα πήρες όλα, υποκρίνεσαι, με σκότωσε γιατί την αγαπούσα. Εγώ ο ξένος που ακούσαμε, ένα λεπτό περιπτερά, καλύτερα μαζί σου και τρελός. Τη γυναίκα η καρδιά, ο ταξιτζής και τότε μόνος και τώρα μόνος, νομίζεις, θυμίσου. 1002 τα Χριστούγεννα του 87 άνοιξε και ένα νυχτερινό κέντρο με το όνομα Στράτος στην οδό Φιλελλήνων. Γενικά δεν πρόλαβε πολλά να χαρεί. Το 1990, σε 11 Μαΐου, όπως προείπα, σε ηλικία 54 ετών, στα 55, απορρίξε νευρίσματος κοιλιακής αορτής, ενώ λίγες ώρες πριν τραγουδούσε, έφυγε. Στην προσωπική του ζωή παντρεύτηκε το 55 τον παιδικό του έρωτα, τη Γεωργία Λαβένη, με την οποία απέκτησαν 4 παιδιά, τον Άγγελο, την Τασούλα, τον Στέλιο και τον Διαμαντή. Υπήρξε ο παδός του ΠΑΟΚ. Αυτά λίγο πολύ. Πάμε να ακούσουμε μερικά τραγούδια ακόμα, μερικά τραγούδια του, στο σταθμό του Μονάχου και αγάπη μου επικίνδυνη, τα δύο επόμενα.

Ένα τραγούδι τώρα που αναδεικνύει την καταπληκτική φωνή του Στράτου Διονυσίου είναι το «Μη μου ξυπνάς το παρελθόν». Δοκιμάστε να το τραγουδήσετε και θα καταλάβετε. Και αμέσως μετά σε ένα τραγούδι του Άκη Πάνου, από αυτά που αρχικά τον είχαν καθιερώσει, να είχα το κουράγιο. Με αυτά ολοκληρώνουμε το πολύ πολύ μικρό, το ελάχιστο αφιέρωμα στο Στράτο. Θα ξανακάνουμε κάποια στιγμή και θα είναι πληρέστερο.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλέως Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
3: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
4: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
3: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
4: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Επιστροφή λοιπόν εδώ και πάλι, επιστροφή στην ομαλή ροή της εκπομπής μας στο Εύηχου Μουσικοδρομίου, Δευτέρα σήμερα, απόψε 11 Μαΐου του 2026. Είπαμε μια μέρα που σαν και αυτήν 1990 έφυγε από τη ζωή ο Στράτος Διονυσίου. Ακούσαμε ένα πολύ μικρό αφιέρωμα, ένα ημίωρο αφιέρωμα σε μερικά τραγούδια του. Τι πρώτα να πεις για τον Στράτο. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι του χρωστάμε ένα αφιέρωμα μεγαλύτερο, εκτενέστερο. Κάποια στιγμή θα το κάνουμε και αυτό. Λοιπόν, 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού για την υπόλοιπη Θράκη, radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο, και εκεί σε όλο τον κόσμο στέλνουμε κάθε βράδυ τέτοια ώρα την αγάπη μας, τις ευχές μας στους Έλληνες της Διασποράς να είναι πάντα καλά, να περνάνε όμορφα, να μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας και να ζουν τη ζωή τους όπως πρέπει. Και λέω πρέπει γιατί το πρέπει θα είναι από εδώ και μπρος το θέμα μας, δηλαδή για την επόμενη μια μισή ώρα θα ακούσουμε τραγούδια που έχουν μέσα τους αυτή τη λέξη πρέπει, έπρεπε, δεν πρέπει, θα πρέπει και ούτω καθεξής. Λοιπόν, να πω ότι τη μεγάλη μας παρέα πάντα είναι μαζί και μας στηρίζει το κατάστημα Κασαπιάν, του Βάνη του Κασαπιάν, από το 1924 στην Ορεστιάδα, η Σωτηρίου Τσερκέζη 37, στη συμβολή, αν θέλετε, της οδού Σωτηρίου Τσερκέζη με την Αγίων Θεοδόρων. Τη χτίσανε την πόλη, ναι, όντως, τέτοιου είδους καταστήματα, και δεν είναι και πολλά, τη χτίσανε αυτή την πόλη και είναι τιμή μας που συμπορεύονται μαζί μας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Νίκο Βέρτη και θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Τι, έτσι θα τη γλιτώσεις. Πάμε.

Έτσι λοιπόν, αυτά έχει να μας πει ο Νίκος Βέρτης. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι. Θα πάμε στο Γιώργο το Μαργαρίτη. Δεν πρέπει. Ένα τραγούδι, πω πώς μου ήρθε στο μυαλό τώρα που το ψάχνω. Λοιπόν, για ακούστε το, είναι ενδιαφέρον.

0: Νομίζω ότι οι παλιότεροι το θυμηθήκατε. Θα πάμε να ακούσουμε δύο τραγούδια, το ασφαλώς και δεν πρέπει, με την Βίκη τη Μοσχολιού, και αμέσως μετά, όχι δεν πρέπει, δεν πρέπει να συναντηθούμε. Είναι η πρώτη εκτέλεση, η πρώτη ερμηνεία από το Θέμη Ανδρεάδη. Εγώ όμως έχω εδώ το φίλο μου τον Αντώνη, ο οποίος πρέπει να σας πει μια καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Τι κάνετε, ρώτα στον κόσμο, τι κάνετε.
1: Τι κάνετε.
0: Ναι, δεν μας απαντά κανείς, θα μας απαντήσουν όμως. Λοιπόν, θα μας απαντήσουν οι απαντήσεις εδώ στα σχόλια. Πάμε να ακούσουμε και συνεχίζουμε.

0: Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολη 238.

0: Θα είμαστε δίπλα σου.
1: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Μπορεί να πέρασαν σχεδόν 5 λεπτά από τη στιγμή που η ώρα πήγε 9, αλλά εμείς τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο σκέλος, στο δεύτερο ωραίο σκέλος του Εύβοιχου Μουσικοδρομίου. Πάντα εδώ, πάντα από το Ράδιο Εύρος. Να υπενθυμίσουμε, κατά το πρώτο μισό, το πρώτο ημίωρο της πρώτης ώρας, είχαμε ένα πολύ μικρό αφιέρωμα στο Στράτο Διονυσίου, τον μεγάλο εκλειπώντα της σημερινής ημέρας, καθώς βέβαια πολύ παλιά στο παρελθόν, πριν από 36 ολόκληρα χρόνια, άφησε το μάτι του το κόσμο σε μια ηλικία που είναι πάρα πολύ παραγωγική για τους τραγουδιστές, στα 54 προς 55 του χρόνια. Του χρωστάμε ένα μεγαλύτερο αφιέρωμα, το είπαμε αυτό, και από εκεί και ύστερα ακούμε τραγούδια που έχουν μέσα στους στίχους τους τη λέξη πρέπει. Πρέπει λοιπόν, και πρέπει να συνεχίσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε, μια μεγάλη παρέα εδώ, όλοι μαζί. Περνάμε όμορφα από τους 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, τους 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και την υπόλοιπη Θράκη, και φυσικά το radioevros.gr διαδικτυακά για όλο μα όλο τον κόσμο, χωρίς περιορισμούς εδαφικούς, γεωγραφικούς. Αυτά δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο. Πρέπει να σας πάω βαθιά πίσω στο χρόνο. Και όταν λέω βαθιά πίσω στο χρόνο, πιθανόν να γνωρίζετε, να έχετε ακούσει τη Στέλλα Χασκίλ, σίγουρα θα έχετε ακούσει τον Μανώλη Χιώτη, πιθανόν θα έχετε ακούσει και τον Γιώργο το Μιτσάκη. Όλοι αυτοί συνεργάστηκαν κάποια στιγμή το 1949. Φανταστείτε και την ποιότητα του ήχου βέβαια. Και προέκυψε ένα τραγούδι το οποίο λέγεται «Πρέπει να μας πεις». Και εμείς τώρα πρέπει να το ακούσουμε για να δούμε πώς διασκέδαζε ο κόσμος εκείνη της εποχής.

Λοιπόν, για μία ακόμη φορά θα πω εγώ, αυτός ο πολύ απλός, όμορφος, ανεπιτίδευτος ήχος που βγαίνει, τότε, που έβγαινε μάλλον τότε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στο Δημήτρη Μητροπάνο, ο οποίος τραγουδά «Μήπως δεν έπρεπε να φύγω». Η αλήθεια είναι ότι αν εννοεί από τη ζωή, προφανώς και δεν έπρεπε, είχε πολλά να δώσει ακόμα. Αν εννοεί από κάποια σχέση, δεν μπορούμε να πάρουμε θέση τώρα, για να αστειευτούμε και λίγο.

Μάλιστα. Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μητροπάνος. Μήπως δεν έπρεπε να φύγω. Και πού να πάμε, Δημιουργεί μια έτσι, πώς να το πω, μια απορία, μια... δεν ξέρω πώς να περιγράψω την αίσθηση του να μην ξέρω πού πρέπει να πάμε. Όχι για τίποτα άλλο, γιατί τα τραγούδια είναι αρκετά διαφορετικά μεταξύ τους και ήθελα το βαθμό που αυτό είναι εφικτό να υπάρχει μια συνοχή, μια συνέχεια. Δεν ξέρω αν θυμάστε ένα παλιό συγκρότημα, πρέπει να είναι τις αρχές δεκαετίας του 70, αν έχει τύχει να πέσετε ποτέ πάνω του, Νοστράδαμος λεγόταν, και πρέπει. Και πρέπει, λέγεται ένα τραγούδι τους, και παίρνει και αυτό το μερίδιό τους σε αυτή τη λίστα. Πάμε.

Τώρα να πω ενδιαφέρον τραγούδι, ψέματα θα πω. Πάμε να ακούσουμε από το μακρινό, και αυτό μακρινό, 1983. Δημήτρης Κοντολάζος, δεν μπορεί, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Κάτι πρέπει να γίνει πριν φύγεις, κάτι, αλλά δεν γίνεται.

Κι όμως δεν έγινε τίποτα, κι όμως έφυγε. Λοιπόν, Στέλιος Καζατζίδης, αυτοί που πρέπει να μιλήσουν, αλλά δεν μιλούν.

Τι να κάνουμε εμείς, να ευχηθούμε να είναι μπόρα και να περάσει. Δεν ξέρω. Μη με ρωτάτε, δεν μπορώ να απαντήσω. Λοιπόν, πού να πάμε. Πάμε στην Πίτσα Παπαδοπούλου. Μια ζωή το καλό παιδί. Μια ολόκληρη ζωή. Και πρέπει να κοιτάξω κι εγώ τον εαυτό μου όσο είναι καιρός, να μην ξανακάνω χατήρια κανενός, λέει η Πίτσα.

Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε από πού πήραμε αυτή την παρεμβολή. Παρ' όλα αυτά, εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε. Το τραγούδι με την Πίτσα Παπαδοπούλου έχει ολοκληρωθεί και έρχεται η Μαρινέλα, η οποία θα μας τραγουδήσει «Πρέπει να φύγω». Έφυγε. Αλλά σίγουρα όχι για αυτό το τραγούδι. Έχει υποθεί, έχει ερμηνευτεί πολλά πολλά χρόνια πριν. Πάμε, είναι πανέμορφο. Και αμέσως μετά θα κάνουμε το τελευταίο για απόψε διαφημιστικό διάλειμμα.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
2: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
3: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

Να'με, να'με, να'με πίσω πάλι και εγώ. Λοιπόν, εδώ, παρέα, πάντα, με την επιχείρηση Κασαπιάν. Με όλους εσάς και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Εξαιρετική συντροφιά κάνουμε. Μια βραδιά σαν και την απόψινή Δευτέρα, 11 Μαΐου. Και ακούγοντας τραγούδια πλέον που έχουν μέσα τις λέξεις πρέπει ή δεν πρέπει. Με αυτά προχωράμε, με αυτά πορευόμαστε και πάμε να ακούσουμε τώρα κάτι που δεν το συνηθίζουμε και πολύ εδώ από την εκπομπή. Θα ακούσουμε Πάολα. Δεν πρέπει, θα τραγουδήσει η Πάολα και θα έπρεπε, θα τραγουδήσει αμέσως μετά ο Αντώνης Ρέμος. Πάμε να τους ακούσουμε αυτούς τους δυο. Μη φεύγετε εσείς, έχουμε ακόμα λίγη ώρα. Είναι 9 και 34 πρώτα λεπτά. Έχουμε ακόμα.

Να το πιστέψουμε. Να πούμε ότι η αλήθεια είναι πως θα έπρεπε, αλλά δεν. Πάμε στον Διονύση το Σχοινά. Κάτι πρέπει να γίνει, μας λέει γι' αυτός. Το τι θα το μάθουμε ακούγοντας το τραγούδι.

Δυστυχώς, ούτε εμείς ξέρουμε τι πρέπει να γίνει. Δεν απάντησε στο ερώτημά μας, γι' αυτό θα πάμε σε κάτι σίγουρο. Ξύπνα, αγάπη μου, πρέπει να φύγεις, λέει η Τζενιβάν.

Πόσο κουρασμένος μπορεί να ήταν ο άνθρωπος για να μην ξυπνάει με τίποτα, τόσο ξύπνα αγάπη μου και ξύπνα αγάπη μου. Λοιπόν, τρία τραγούδια και πρέπει να φύγω κι εγώ. Μπάσεις, ψίθυρη καρδιάς, τι πρέπει, τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτηκα, εγώ μέχρι θανάτου σε ερωτεύτηκα. Όχι, δεν πρέπει, δεν πρέπει, λέει η Χαρούλα Αλεξίου και η Δημήτρα Γαλάνη, και φωτιά στα πρέπει τραγουδάει Μαντώ. Με αυτά τα τρία τραγούδια σας αποχαιρετώ κι εγώ, αφήνοντάς σας στη συνέχιση του προγράμματος του Ράδιο Εύρος, του μουσικού προγράμματος του Ράδιο Εύρος, έτσι ώστε να περάσετε πολύ πολύ όμορφα, γιατί το Ράδιο Εύρος συνεχώς φροντίζει γι' αυτό, φροντίζει για την ποιότητα των ακουσμάτων που φτάνουν στις συσκευές αναπαραγωγής ήχου που διαθέτεται. Λοιπόν, να πω ότι και αύριο θα είμαστε εδώ από το πρωί, Γιάννης Βαλικούδης και εγώ, στην πρωινή περιπολία, 7 με 10. Στη συνέχεια ο Νίκος Πατούνας με το ευρωσκόπιο του, 10 με 1. Στις 2 και στις 5.30 η Σταυρούλα Γελαδαράκη επιμελείται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και από τις 3 και κάθε ώρα μέχρι τις 8 υπάρχουν τα σύντομα δελτία ειδήσεων. Στις 8 ξανά μαζί εδώ με κάποια άλλη θεματική ενότητα. Στο επανακούιν.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Έλα και ράγισε τον κόσμο. Τον κόσμο.

ενημερώνεσαι σωστά στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Όταν ένα σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Φεγγάρι μισό φέγγαρο, βυζάντινο φεγγάρι, εγώ και εσύ ζευγάρι, και νύχτα ζωγραφιά.

φύγεις, να σωθείς, να πάψεις, να γκρινιάζεις. Να ξεχαστείς τη διαδρομή, ποιος ήσουν και πώς μοιάζεις.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: βρίζοντας ξένη φαντάρι.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Και τη νύχτα.

0: Τι μέρα είναι σήμερα?
1: Πέμπτη.
0: Πέμπτη Σαββάτου,

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Και κάτι από λαθρεπιβάτες.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Πες μου για δεν μ' αφήνεις. Με δυο